0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι στην ηλία του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών ανδρών, των μεγάλων έργων, της ελευθεροτυπίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Λοιπόν, έχει προκαλέσει σάλλο, κυρίες και κύριοι, η παρουσία του ιστορικού Νίκου Μαρατζίδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βαξεβάνης δεν έχει σταματήσει να αποκαλύπτει σοβαρότατα στοιχεία σε βάρος του Μαρατζίδη, με τον Αλέξη Τσίπρα να σφυρίζει αδιάφορα ή κοινώς να κάνει την Πάπια ή τον Κινέζο στις αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento και προσωπικά του Κώστα του Βαξεβάνη. Τον Ιανουάριο του 2015, γράφει ο Κώστας ο Βαξεβάνης, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές, έκανε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Κατέθεσε στεφάνι στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα είναι κυβέρνηση ιστορικής μνήμης, προσιλωμένη στους κοινωνικούς αγώνες. Η επίσκεψη στο χώρο εκτέλεσης έδειχνε την αναγνώριση του κορυφαίου αγώνα των Ελλήνων ενάντια στους Ναζί κατακτητές. Όσοι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τότε καταλάβαιναν πως κάτι αλλάζει στη χώρα, όπως είχε γίνει το 1981 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ όσοι δεν είχαν ψηφίσει αναγνώριζαν μια άλλη διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν πραγματικά διαφορετική, γράφει ο Βαξεβάνης και σημειώνει. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρότι δέχτηκε επίθεση από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης ελεγχόμενα, μίλαγαν από την πρώτη μέρα για παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε το 2019 να χάσει μόλις 4% της δύναμής του. Ήταν μια φυσιολογική φθορά για την κυβέρνηση που βρέθηκε απέναντι σε μια τρομερή επικοινωνιακή επίθεση, ακόμα και με fake news, και αυτό παρότι είχε το εκλογικό κόστος από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών. Από τους πρωτοστάτες. Με συγχωρείτε, γράφει ο Βαξεβάνης και αποκαλύπτει. Στο αντισύριζα μέτωπο ήταν τότε ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Νίκος Μαρατζίδης, ο οποίος για λογαριασμό του Sky διαμόρφωνε την εικόνα της καταστροφής. Το 2016 ο Μαρατζίδης φέρεται να είναι αυτός που με εντολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αναλαμβάνει να διενεργήσει δημοσκόπηση για να αποφασιστεί ποιο μέλος της οικογένειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ντόρα, θα διεκδικήσουν την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Το εγχείρημα δεν ολοκληρώνεται γιατί ο Κυριάκος ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για να θέσει εκτός την Τώρα πριν υπάρξουν αποτελέσματα της εσωτερικής δημοσκόπησης. Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Μαρατζίδης, γράφει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης για τον κολλητό του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, τον συνεργάτη, το στενό συνεργάτη του Τσίπρα πλέον, ο Νίκος Μαρατζίδης, γράφει ο Βαξεβάνης, δεν έκρυβε ούτε τις φιλίες του, ούτε την ένταξή του σε ιδέες. Δεν είχε ούτε ήθελε να έχει σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός, που είχε καταθέσει στεφάνι στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, δεν μπορούσε να σχετίζεται με τον καθηγητή Μαρατζίδη, που ήταν αναθεωρητής της ιστορίας. Στα βιβλία του υποστήριζε ότι οι αγωνιστές της αντίστασης είχαν ευθύνη για τις σφαγές που έκαναν οι Ναζί, γιατί τους επιτίθονταν και αυτοί οι αμυνόμενοι έκαναν αντίπεινα. Υποστήριζε ακόμη ότι η αντίσταση των Ελλήνων προκάλεσε προβλήματα στην οικονομία, αφού κατέστρεψε υποδομές με τις μάχες και τα σαμποτάζ. Πώς ο Τσίπρας, ρωτάει ο Βαξεβάνης, θα μπορούσε να νομοποιήσει το Μαρατζίδη και τις θεωρίες του? Ξαφνικά, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, άρχισε να φημολογείται ότι ο Μαρατζίδης ήταν ο κρυφοσύμβουλος του Τσίπρα. Ότι ήταν ο άνθρωπος πίσω από την άβουλη και φοβική αντιπολίτευση που ακύρωνε τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Ο Μαρατζίδης ήταν υπεύθυνος της προεκλογικής καμπάνιας του Τσίπρα, ο οποίος μάλιστα παρακαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για συνεργασία, ενώ ο πρόεδρος του Πασόκ του αρνιόταν υποτιμητικά. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Τσίπρας έχασε τη μισή δύναμή του, αποχώρησε από την Προεδρία και ο Μαρατζίδης ανέλαβε ως σύμβουλος της Έφης Αξιόγλου στην εσωκομματική διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος. Η Αχτσιόγλου έχασε και ο Μαρατζίδης αποδείχθηκε ο στρατηγός της ΣΥΤΑΣ. Το θέμα στη σχέση Τσίπρα-Μαρατζίδη, σημειώνει ο Κώστας Βαξεβάνης, δεν είναι τεχνικό. Δεν είναι ο τεχνοκράτης που προσέλαβε για να διεκπαιρεώσει τις έρευνες, αλλά είναι η προσωπική του παραδοχή για τις επιλογές που έχει κάνει. Έξω από αυτά που επικαλείται στον κόσμο και αυτά που λέει ότι πιστεύει. Πριν δύο εβδομάδες, η εφημερίδα Documento επανέφερε μία αποκάλυψη του 2018 την οποία γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Μαρατζίδης ήταν μέλος ενός δικτύου, μιας οργάνωσης που λάμβανε χρηματοδότηση από βρετανικές υπηρεσίες. Ο Μαρατζίδης μας έστειλε εξώδικο στην εφημερίδα, προφασιζόμενος επιστημονική σχέση με την συγκεκριμένη οργάνωση, στα πλαίσια μάλιστα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εμφανίστηκαν στελέχη του Τσίπρα μάλιστα για να το στηρίξουν και να μας χαρακτηρίσουν κίτρινους. Την Κυριακή που μας πέρασε, η εφημερίδα Documento επανήλθε με πληθώρα ντοκουμέντων από την ίδια την οργάνωση. Από αυτά λοιπόν φαίνεται ότι ο Μαρατζίδης δεν έχει απλή επιστημονική σχέση όπως λέει, αλλά είναι υπεύθυνος δικτύου. Η οργάνωση χρηματοδοτείται από το Foreign Office και το NATO. Επικεφαλής οργάνωσης είναι πρώην αξιωματική πληροφοριών της Βρετανίας. Τη δράση της στην Ελλάδα εποπτεύει ο εργολάβος της CIA, όπως προκύπτει πάντα από έγγραφα, Τζον Ρέντον. Είναι αυτός που οργάνωσε την εκστρατεία για να ενοχοποιηθεί το Ιράκ ότι είχε όπλα μαζικής καταστροφής και να επέμβουν οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Οι συναντήσεις του Μαρατζίδη με το δίκτυο προηγούνται τη σύμβαση που υπέγραψε το Πανεπιστήμιο. Σε αυτές τις συναντήσεις δίνει πληροφορίες για τον Ιβάν Σαββίδη, την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους εχθρούς των σχεδιασμών της Βρετανίας. Ο Μαρατζίδης χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο ως χώρο συνάντησης τελεχών του δικτύου. Το ΠΑΜΑΚ, σημειώνει ο Βαξεβάνης, φαίνεται να υπογράφει μόνο μια σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία γιατί αποκαλύπτεται η δράση της και ματαιώνεται το project. Σε κάθε περίπτωση, η επιστημονική σύμβαση χρηματοδοτείται από βρετανικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ. Τόσο αθώα και τόσο ανεξάρτητη επιστημονικά. Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, σημειώνει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης, ο Νίκος Μαρατζίδης θα παραμείνει σύμβουλος του Τσίπρα? Είναι συμβατός με το αριστερό κόμμα του? Αν παραμείνει, παρά τα όσα σοβαρά έχουν αποκαλυφθεί, τότε ο πρόεδρος της Ελλάς πρέπει να εξηγήσει τους λόγους που τον συνδέουν. Γιατί όσα είδαν το φως της δημοσιότητας είναι η τεκμηριωμένη αλήθεια και τα περί συκοφαντιών δεν μπορούν να σταθούν πλέον. Τι θα κάνεις λοιπόν, Αλέξη, ρωτάει ο Βαξεβάνης ευθέως τον Τσίπρα. Και κυρίως, γιατί? Δηλαδή, θα κρατήσεις στενό σου συνεργάτη τον Μαρατζίδη ή θα τον απομακρύνεις? Μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, ούτε γάτα ούτε ζημιά από το στρατόπεδο του Τσίπρα και τον ίδιο τον Τσίπρα. Είναι ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο του βρώμικου ρόλου ορισμένων πολιτικών προσώπων εδώ στη χώρα μας, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται έτσι αυτόκλητοι σωτήρες, τέλος πάντων, έρχονται ως αυτόκλητοι σωτήρες να μας σώσουν και ουσιαστικά έρχονται για να κάνουν μάλλον χειρότερα από τον προηγούμενο σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
7: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Φτυλίας. Τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε στα δικά μας. Τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, κυρίως των περιοχών Ανδραβίδας Μυρσίνης Λεχενών, βρίσκονται στα κάγκελα. Είναι ένα βήμα πριν τις δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς μία εταιρεία η ιδελή ΑΕ βιοκαυσίμων ΑΕΒΕ ρυπαίνει ανεξέλεγκτα το περιβάλλον και δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να καθίσουν ούτε από την μπόχα, ούτε στις βεράντες τους έξω. Οι κάτοικοι μου έλεγαν εκεί στην πλατεία των Λεχενών δεν μπορούν να σταθούν και οι μαγαζάτορες ούτε στην κεντρική πλατεία. Η μπόχα δεν είναι τόσο δυνατή που ξεπερνάει ακόμα και την περιοχή των εργατικών κατοικιών στα Λεχενά, φτάνει στην Ανδραβίδα, στο κέντρο της Ανδραβίδας και στη Μυρσίνη φυσικά οι κάτοικοι είναι τελείως τρελαμένοι. Σας λέω ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν τις δυναμικές κινητοποιήσεις. Τον αποκλεισμό δηλαδή της συγκεκριμένης επιχείρησης και την αναζήτηση ευθυνών απέναντι στους αρμόδιους, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα. Η ανυπόφορη μπόχα που σκεπάζει τις τελευταίες νύχτες στα Λεχενά, τη Μυρσίνη, την Ανδραβίδα και την ευρύτερη περιοχή δεν έχει προηγούμενο. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, κατά το παρελθόν και τις μηνυτήριες αναφορές πολιτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
8: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Εισαγγελέας υπάρχει. Πρόεδρος, μάλλον τμήμα περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας υπάρχει. Αστυνομία υπάρχει. Κράτος υπάρχει, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω, εκτιμώ ότι έχετε γίνει κι εσείς αποδέκτης εντονότατων διαμαρτυριών από τους κατοίκους των περιοχών που ανέφερα πριν. Και ο ίδιος είμαι παθών και εσείς άμα βγείτε στην πλατεία το απόγευμα ή στην ευρύτερη περιοχή θα το καταλάβετε. Αυτό χτες νομίζω που ήσασταν στα Λεχενά μπορεί να το καταλάβατε. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, ποια είναι η άποψή σας, τι στοιχεία υπάρχουν, κύριε Δημάρχε?
8: Είναι μια κατάσταση η οποία διονύζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο και έχουμε κάνει πολλαπλές φορές παρεμβάσεις και στο τμήμα περιβάλλοντος και στο τμήμα ανάπτυξης, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τις αδειοδοτήσεις για αυτές τις επιχειρήσεις τις δίνει η περιφέρεια. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Κοροβέση. Είμαστε σύμφωνα με τον κύριο Κοροβέση ένα βήμα πριν την οριστική άρση της λειτουργίας, δηλαδή σταματήσει οποιαδήποτε λειτουργία, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί στους επανειλημμένους ελέγχους που έχουν γίνει από το τμήμα ανάπτυξης. Βέβαια υπάρχει μια έντονη γραφειοκρατία, αλλά υπάρχει και μια, θα έλεγα, από το τμήμα ανάπτυξης, θα το πω έτσι με την καλή έννοια, ένα χάιδεμα από τους προϊσταμένους, από τον προϊστάμενο εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: χάιδεμα από το χάιδεμα.
8: Κάποια στιγμή γύρισε και μου είπε σε μια κατηδία συνάντηση, μου λέει δεν μυρίζει. Καλά, του λέω είσαι μουλός.
1: Ποιος το είπε αυτό, ποιος σας το είπε, κύριε
8: Δημάρχη? Δεν έχει σημασία ποιος.
1: Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας.
8: Ξαναλέω και πάλι ότι πρέπει άμεσα αυτό το θέμα να κλείσει και πρέπει να σταματήσει αυτή η λειτουργία, γιατί πλέον η κατάσταση είναι ανυπόφορη, όπως πολύ σωστά είπατε. Εδώ και 1,5 χρόνο έχει υποβαθμιστεί όλη η περιοχή των Λεχενών, της Μυρσίνης, του Στρουσίου, της Ανδραβίδας, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας. Πρέπει, το έχω πει, το έχω τονίσει επανειλημμένα, άμεσα. Και οι παρατάσεις βλέπουμε ότι δεν έχουν οδηγήσει πουθενά, ούτε σε καμία συμμόρφωση.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, των περιοχών τέλος πάντων που αναφέραμε, Μυρσίνη, Λεχενά, Ανδραβίδα. Και οι δικές σας οι ενέργειες είναι ότι έχετε διαμαρτυρηθεί εντονότατα στις αρμόδιες.
8: Έχω διαμαρτυρηθεί εντονότατα. Μάλιστα, να πούμε και την αλήθεια, έχουμε κάνει παραστάσεις και στην αποκεντρωμένη, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία ζητούσε να περάσει αυτούς τους υφάλους με κάποιους πλάγιους τρόπους μαζί με τους προέδρους των τεσσάρων αυτών δημοτικών κοινοτήτων. Έχουμε μπλοκάρει στην αποκεντρωμένη κάποιες αδειοδοτήσεις, γιατί είναι το δίκαιο, δεν είναι ότι έχουμε ξυπνήσαμε ένα πρωί και τα έχουμε βάλει με αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε από όλους να πράξουν αυτό που πρέπει να πράξουν, να τελειώσουμε μία και καλή με τη λειτουργία αυτής της μονάδας, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία, πλέον επίσημα στοιχεία υπάρχουν από την περιφέρεια, ρυπαίνει το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Η ρύπανση...
8: Όχι ρυπαίνει το περιβάλλον. Υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι όλα μαζί, τα οποία συνηγορούν ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό το που μας έχει τύχει εδώ και ένα μισό χρόνο να τελειώσουμε. Μία και καλή, οριστικά.
1: Κύριε Δημάρχε, υπάρχουν και πληροφορίες που μας λένε, κυρίως οι κάτοικοι της Μυσίνης, ότι μέσω ενός χυμάρου, κατάλοιπα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ένα μαύρο ζουμί τέλος πάντων, χύνεται στο Κυλλίνιο κόλπο.
8: Εγώ δεν είμαι.
1: Μας έχουν στείλει και φωτογραφίες οι άνθρωποι εδώ κλπ.
8: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε είμαι χημικός, μηχανικός, αλλά έχουν κάνει μετρήσεις στην περιφέρεια, έχουν πάρει φωτογραφίες, στις οποίες προφανώς, επειδή έχουν διαπιστώσει παραβάσεις, έχουν υποβληθεί πρόστιμα.
1: Μάλιστα.
8: Και μάλιστα δύο φορές. Και μάλιστα του έχουν στείλει και χαρτιά για συμμορφώσεις. Και πολλές και παρατάσεις. Μάλιστα. Και αντιπαράταση.
1: Καλά, και ποιος είναι αυτός, Δήμαρχε, με συγχωρείς, ποιος είναι αυτός ο οποίος με τέτοιο τσαμπουκά έρχεται σε μια περιοχή και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων. Και τελικά τι άκρες έχει, και πώς το συγκεκριμένο υπηρεσιακό όργανο, το οποίο δεν θέλετε να κατονομάσετε, σας είπε ότι δεν μυρίζει. Τόσο ανεγκέφαλος είναι. Ή έχει συμβαίνει κάτι άλλο κάτω από το τραπέζι. Δεν το καταλαβαίνω.
8: Το συγκεκριμένο κύριο ούτε καν το γνωρίζει και δίπλα μου να περάσει το.
1: Καλά, κύριο. Δεν τρέπεται. Αυτός που σας είπε τέτοια πράγματα, δεν τρέπεται.
8: Έγινε μια σφοδρή συζήτηση.
1: Σφοδρή συζήτηση, υπερασπιζόταν δηλαδή αυτόν τον τύπο ο οποίος τρυπαίνει, δημιουργεί ζητήματα.
8: Και που βάζετε κιόλας, του λέω το πολύ πολύ, ας κάνει μείνει σε μένα, ναι. Αν εσείς δεν μπορείτε.
1: Τι λέτε.
8: Λοιπόν, υπερασπιζόταν το συγκεκριμένο
1: Μάλιστα.
8: τύπο.
1: Από ποια λοιπόν, υπηρεσία ήταν αυτός, κύριε Δημαρχή, από
8: λοιπόν,
1: τι.
8: Λοιπόν, ξαναλέω και πάλι, γιατί τώρα αυτά ναι. είναι κουβέντες.
1: Εντάξει.
8: Εγώ λέω όμως την πραγματικότητα. Ο μέρος κύριος υπερασπιζόταν, δηλαδή και δικιά του να ήταν η επιχείρηση.
1: Δεν θα έκανε έτσι. Ακούνε λοιπόν. Οι πολίτες και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία λοιπόν. Δεν μπορούν να υποθούν δημόσια στο ραδιόφωνο, κύριε Δήμαρχε. Μην νομίζετε ότι οι πολίτες τρώνε κουτόχορτο εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα καταλαβαίνουμε λοιπόν. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτες, δεν ξέρω πώς είναι, αυτοί συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε.
8: Έχει, ξαναλέω και πάλι.
1: Μάλιστα.
8: Και υπάρχουν και πάλι μια σφοδρότατη συζήτηση. Μόνο που δεν ήρθαμε στα χέρια με τον συγκεκριμένο κύριο.
1: Μάλιστα.
8: Γιατί προσπαθούσε να μας βγάλει το άσπρο μαύρο.
1: Ναι, τρελούς. Να βγάλει τρελούς την κοινωνία στα Λεχενά, στην Αντραβίδα και στην Μυσίνη. Μάλιστα.
8: Δηλαδή του λέω 5.000 κόσμος ξύπνησε το πρωί και λέει μου μυρίζει. Δεν είναι έτσι. Του λέω.
1: Έτσι.
8: Που του δείχναμε τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω. Δηλαδή κάποια στιγμή θεωρώ ότι πρέπει. Ξαναλέω και πάλι προς τιμή του, γιατί πρέπει να το πω, ο κύριος Κοροβέσης μου είχε ανακοινώσει.
1: Θα τον έχουμε αμέσως μετά. Ναι. Μετά από εσάς θα έχω τον κύριο Κοροβέση.
8: Ότι πολύ σύντομα το θέμα θα λήξει οριστικά.
1: Μάλιστα.
8: Όχι με χάδια πλέον. Ξέρω πρόστιμα και πάρει και 10 μέρες αναβολή και πάρει και άλλες 10 και άλλες 10.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν δεν κάνει. Ο συγκεκριμένος δεν συνετίζεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Αυτά τα οποία είπατε έχουν ιδιαίτερη σημασία, να ξέρετε, και καταλαβαίνουν οι πολίτες πάρα πολύ καλά γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί ακόμα παρότι έχουν σημειωθεί όλα αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
8: Κύριε Λοδάρο, εγώ δεν έχω κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία να πω γιατί λειτουργεί συγκεκριμένη. Το μόνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι σε ελέγχους που έχουν υποβληθεί συγκεκριμένη εταιρεία έχει βρεθεί ότι υπάρχουν θέματα σοβαρά, περιβαλλοντολογικά. Από εκεί και πέρα έχουν επιβληθεί πρόστιμα, μιλάμε με στοιχεία. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο χρόνος για να μπορέσει να κάνει τη θεραπεία που υποτίθεται ότι θα συμμορφωνόταν σήμερα με τις υποδείξεις έχει περάσει και θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα που να είναι η οριστική, εφόσον δεν συμμορφώνεται, η οριστική λύση που να είναι να σταματήσει την οποιαδήποτε λειτουργία εφόσον συνεχίζει σε αυτή την κατάσταση.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημάρχη, ευχαριστώ.
8: Μάστε καλά, μάστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα σας παρακαλέσω πολύ να βγάλετε τον κύριο Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη, για να ακούσουμε και την άποψη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι. Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
11: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Χιλίνης, ο κύριος Γιάννης Λέτζας, πριν από μερικά λεπτά αποτύπωσε ραδιοφωνικά όλη την ιστορία με την, που αφορά την εταιρεία ΔΕΛΗ ΑΕ Βιοκαυσίμων ΑΕΒΕ, η οποία ρυπαίνει ανεξέλεγκτα το περιβάλλον και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, τους νόμους του κράτους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τη δικαιοσύνη τους και κυρίως τους πολίτες, την τοπική κοινωνία. Η μπόχα είναι ανυπόφορη, όπως και τον περασμένο Ιούνιο που είχε σκάσει το θέμα, έτσι και αυτό τον Ιούνιο η μπόχα είναι ανυπόφορη. Οι πολίτες στα Λεχενά, στην Αντραβίδα και στη Μυρσίνη δεν μπορούν να βγουν στη βεράντα τους. Το απόγευμα, οι κάτοικοι των Λεχενών μου έλεγαν χθες το απόγευμα και ήμουνα και αυτό από τις μάρτυρες. Δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Να καθίσεις στην κεντρική πλατεία των Λεχενών δεν μπορείς. Η μπόχα φτάνει μέχρι τις εργατικές κατοικίες των Λεχενών. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και οριακά. Οι πολίτες σκέφτονται ακόμα και δυναμικές κινητοποιήσεις απέναντι στη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κοροβέση, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, να ακούσουμε την άποψή του. Βέβαια, εδώ να σας πω, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, να τα ακούσει ο κύριος Κοροβέσης, ότι από πέρυσι ο άνθρωπος, ο κύριος Κοροβέσης, είχε επισημάνει ότι έχουν εντοπιστεί παρανομίες, ότι γίνεται το έλα να δεις, ότι είναι αντίθετος, ότι είναι στο πλευρό της κοινωνίας και ότι δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο κατά της κοινωνίας. Για να τον ακούσουμε όμως και ένα χρόνο μετά τι έχει να μας πει. Κύριε Κοροβέση, καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Νοδάρο, οι υπηρεσίες, οι περιφέρειες, όπως γνωρίζετε, εδώ και ένα χρόνο έχουν κατ' επανάληψη πάει στο πεδίο, στην επιχείρηση δηλαδή, και το περιβάλλον και η Διεύθυνση Ανάπτυξης έχουν επιβάλει προστήματα, το φίλο να τον νόμο, και μάλιστα το τελευταίο που έχει βάλει το Ανάπτυξης είναι τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Μάρτιο, τον Απρίλη, το 22 Απριλίου
11: ναι.
12: Του 2026, και πρόσφατα πριν περίπου ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 14/5 του 2026 έστειλα στη συγκεκριμένη εταιρεία πρόσκληση για την επιβολή κυρώσεων, δηλαδή όχι μόνο πλέον αλλά και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας, η οποία όφιλε σε 30 μέρες, οφείλει εντός 30 ημερών να φέρει τις απόψεις, το ρίζον όμως αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από αυτού, να φέρει τις απόψεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων και κυρώσεων που έχει επιβάλει τόσο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος όσο και η Διεύθυνση Ανάπτυξης, οι οποίες υπάρχουν σε ένα πίνακα διορθωτικών κινήσεων, έτσι λέγεται, η οποία έπρεπε να έχει προβεί σε διορθωτικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε όλα αυτά που σήμερα βαραίνουν τη συγκεκριμένη επιχείρηση να έχουν διορθωθεί. Το διάστημα περνάει, περιμένει η υπηρεσία να σταλούν οι όποιες έγγραφες εξηγήσεις ή διορθώσεις που μπορεί να έχουν γίνει από την εταιρεία. Αν αυτό δεν γίνει, καταλαβαίνετε ότι η προσωρινή διακοπή λειτουργίας είναι μονόδρομος. Εγώ το λέω πάντοτε, δεν είναι, νομίζω κανένας μας δεν θέλει να κλείνει μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σέβονται την νομοθεσία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τη διάθεση ανάπτυξης, γιατί αυτά παίρνουν αδειοδοτήσεις με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και αυτά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρέπει να τις τηρούν.
11: Κύριε Κοροβέσα, συγγνώμη που σας διακόπτω, όμως εδώ οι πολίτες έχουν δίκιο γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Ο κύριος Κοροβέσας λέει, μας είχε πει ακριβώς την ίδια, είχε περιγράψει την ίδια απαράδεκτη εικόνα και πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο. Και μάλιστα το επιβεβαιώνω γιατί είχατε πει τότε στο ντοκουμέντο που εργάζομαι ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και ανάπτυξης έχουν επιβάλει μέτρα κατά της επιχείρησης για μια σειρά από παρανομίες που εντοπίστηκαν εκεί. Αυτά από πέρυσι. Το ερώτημα είναι το εξής. Ότι από πέρυσι μέχρι τώρα, κύριε Κοροβέσα, έχει περάσει ένας χρόνος. Και η συγκεκριμένη εταιρεία συνεχίζει κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι κάτοικοι δεν μπορούν να καθίσουν στην αυλή του σπιτιού τους, στην πλατεία, να πιούν έναν καφέ ή στη βεράντα τους.
12: Καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά εσείς, κύριε Νοδάρο, το ξέρετε καλύτερα. Γιατί στο παρελθόν είχατε διαχειριστεί και άλλη υπόθεση. Υπήρχαν και άλλες υποθέσεις που στην περιοχή των Λεχενών.
11: Ναι, το θυμάμαι.
12: Θυμάστε πόσα χρόνια έκαναν για να κλείσουν μια επιχείρηση. Ό,τι θέλω να πω. Ότι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε και η υπηρεσία μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν σηκώνεσαι ένα πρωί και λες, εγώ καταλαβαίνω τους κατοίκους, τη μυρωδιά, καταλαβαίνω τα άγχη τους, καταλαβαίνω τα προβλήματά τους, όμως πρέπει να τηρηθούν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.
11: Ναι.
12: Το πώς θα κινηθεί μια υπηρεσία ή ο Νίκος ο Κοροβέσης, ο αντιπεριφερειάρχης, το ορίζει η νομοθεσία. Και η νομοθεσία δυστυχώς πολλές φορές δεν πάει με τους χρόνους του πολίτη. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Αντίστοιχη εταιρεία στην επιχείρηση στην περιοχή σας έκανε 4 και 5 χρόνια.
11: Άρα λοιπόν θα φάμε και αυτό το καλοκαίρι όλη αυτή την πόχα, κύριε Κοροβέσα.
12: Εγώ σας λέω.
11: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ο υπηρεσιακός παράγοντας είστε, έτσι, αυτοδιοικητικός, έτσι, εννοείται ότι εκ της θέσης σας δεν μπορείτε να δράσετε διαφορετικά.
12: Αλλά ότι οι υπηρεσίες μας, τόσο το περιβάλλον, όσο και η ανάπτυξη, και δεν μιλάμε για ένα πρόστιμο, μιλάμε για αρκετά περισσότερα προστήματα και παραβάσεις που έχουν βρει, και αφού έγινε όλη αυτή η διαδικασία και τηρήθηκε, στις 14/5, επαναλαμβάνω, στείλαμε χαρτί για την προσωρινή διακοπή. Ο νόμος λέει ότι εντός 30 ημερών μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και στη συγκεκριμένη επιχείρηση να διορθώσει αυτά που έχει πει η υπηρεσία.
11: Μάλιστα.
12: Για μένα μακάρι να το διορθώσει όλα, να γίνουν όλα καλώς καμωμένα, να σταματήσουν οι μυρωδιές και οι πολίτες να σταματήσουν την ταλαιπωρία τους και η επιχείρηση να δουλέψει. Μακάρι να γίνει αυτό. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
11: Μάλιστα.
12: Εμείς πάντως, σαν περιφέρεια, έχουμε ήδη στείλει πρόσκληση, γιατί λέτε για το επόμενο καλοκαίρι, όχι. Έχουμε στείλει ήδη πρόσκληση που εάν εντός 30 ημερών δεν κάνει όλα αυτά που ορίζει η νομοθεσία και οι παρατηρήσεις και τα προστήματα που έχουν στείλει οι υπηρεσίες μας,

0: θα ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς πάντως, σαν περιφέρεια, έχουμε ήδη στείλει πρόσκληση, γιατί λέτε για το επόμενο καλοκαίρι, όχι. Έχουμε στείλει ήδη πρόσκληση που εάν εντός 30 ημερών δεν κάνει όλα αυτά που ορίζει η νομοθεσία και οι παρατηρήσεις και τα προστήματα που έχουν στείλει οι υπηρεσίες μας,
1: μάλιστα,
0: θα κλείσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λυμμένη απόφαση αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι, σας λέω, οι επιχειρηματίες να διορθώσουν τα κακώς καμωμένα και οι πολίτες να αισθανθούν ότι η πολιτεία απέναντί τους έκανε το χρέος και ο άνθρωπος αυτός, οι επιχειρηματίες, έδωσαν ό,τι κακό υπήρχε, άρα σταματάει η μυρωδιά, σταματάει,
1: γιατί,
0: το ένα,
1: γιατί,
0: σταματάει
1: γιατί
0: το
1: μου λέει τώρα ένας επαγγελματίας τώρα και το κλείνουμε, κύριε Κοροβέση, καταλαβαίνω ότι έχετε και αρκετή εργασία και συναντήσεις κλπ. Μου λέει ένας επαγγελματίας τώρα που ακούει την εκπομπή ότι ρε φίλε, δεν μπορεί να έρχονται στο δικό μου το μαγαζί, ας πούμε, και να μου ρίχνουν πρόστιμο επειδή βλέπουν δύο πελάτες που καπνίζουν. Που καπνίζουν και καλά κάνει η υπηρεσία και πάει και ρίχνει πρόστιμο, γιατί το κάπνισμα απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους. Και εδώ, άλλος με την πόχα να μην μπορεί να ταλαιπωρεί 10.000 κόσμο και να είναι στο απειρόβλητο και να περιμένουμε τις υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν κάποιοι καταλαβαίνετε.
0: Είχα πει και το ξαναλέω, οι πολίτες έχουν απόλυτο δίκιο και τους καταλαβαίνω. Εάν κάποιος δει την αλληλουχία των εγγράφων, θα δει πόσες φορές το περιβάλλον πήγε εκεί και ανάπτυξη, πόσα προστήματα έχουμε επιβάλει και τελικά που δεν υπήρξε η ανάλογη συμμόρφωση, έρχεται και η προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Αυτό, εμείς έτσι μπορούμε να πιέσουμε,
1: μάλιστα,
0: την κάθε επιχείρηση να βελτιώσει, να διορθώσει αυτό που πρέπει να διορθώσει, να είναι και οι πολίτες ήρεμοι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα σας λέω, έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο ότι όλα αυτά που δεν έγιναν, και αν και τις επόμενες μέρες, γιατί σας λέω το έγγραφο το στείλαμε 14 Πέμπτου, τις επόμενες μέρες βγήκε η προθεσμία.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, η επιχείρηση αυτή θα κλείσει προσωρινά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ωστότου φτιάξει αυτά που το περιβάλλει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοροβέση.
0: Να,
1: ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πριν να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να βγάλουμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών και Περιφερειακό Σύμβουλο, έχει διπλή ιδιότητα, τον κύριο Αντώνη Τσαγρή. Έχει και αυτός κατά το παρελθόν σηκώσει το γάντι και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος, γιατί ζει στα Λεχενά, έχει την επιχείρησή του στα Λεχενά και η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο Αντώνης, μάλιστα, επειδή είναι και φίλος από παλιά, μου έλεγε ότι δεν μπορώ να. Ρε φίλε, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι με το παιδί μου έξω. Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και μια καταγγελία από τον πύργο. Προφανώς ακούνε κάποιοι κάτοικοι, κάποιοι πολίτες την εκπομπή, που μας λένε ένα άλλο θέμα, σχετικό βέβαια, ότι ο βιολογικός καθαρισμός του πύργου, λέει, προφανώς δεν λειτουργεί σωστά και υπάρχει έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, κάποιος άλλος μας είπε ότι η δυσοσμία αυτή απλώνεται σχεδόν σε όλο τον πύργο. Άλλο θέμα το οποίο θα ερευνήσουμε, θα το εξετάσουμε. Αν έχετε στοιχεία, παρακαλώ πολύ να τα. Πάρτε τηλέφωνο στο 2623-042-100 και αφήστε το τηλεφωνό σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε να βρείτε τον κύριο Αντώνη Τσαγρή. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας. Τηλέφωνο 693-094-5565.
7: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοθάρος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών, τον κύριο Αντώνη Τσαγρή, και Περιφερειακό Σύμβουλο βέβαια. Έχει διπλή ιδιότητα ο κύριος Τσαγρής. Για να αφουγκραστούμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την άποψή του γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες στην περιοχή Λεχενών, Ανδραβίδας και Μυρσίνης. Αναφέρομαι στην Πόχα, η οποία απλώνεται κυρίως τις απογευματινές ώρες και δεν μπορείς να καθίσεις ούτε στη βεράντα του σπιτιού σου, ούτε στην πλατεία να πιεις έναν καφέ, ούτε να βγάλεις το παιδί σου έξω να παίξει. Με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει

0: είναι αφόρητη πλέον. Και ο κόσμος προσανατολίζεται, πολύ μου το έλεγαν εχθές, σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγρή.
1: Καλημέρα, κύριε Λουδάρη. Καλημέρα και σας.
0: Σας ακούμε. Εσείς βέβαια έχετε κάνει και μία παράσταση διαμαρτυρίας πέρυσι, ακριβώς Ιούνιο 2025. Είχατε εκδώσει και μία ανακοίνωση, η οποία ήταν σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο. Αλλά παρόλα αυτά, όπως βλέπετε και καταλαβαίνετε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Ωραία. Ακριβώς έχουμε κάνει δύο. Η μία ήταν στις 10 Ιουλίου του 2025, την οποία κάναμε ένα ερώτημα προς τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Και η άλλη ήταν στη λογοδοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στο Πύργο, μαζί με τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Καπλάνη, στο οποίο θέσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε και τους προβληματισμούς μας, όμως σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι, όπως είπε πριν λίγο που άκουσα ο κύριος Κοροβέσης, ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για να μπορέσουν να οδηγηθούν στην αναστολή ή στο κλείσιμο της επιχείρησης, έτσι υπάρχουν και συγκεκριμένες διαδικασίες και νόμοι, συγκεκριμένοι νόμοι, οι οποίοι ορίζουν τι θα πρέπει κάθε επιχείρηση να έχει για να έχει ανοίξει. Δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε μια άδεια σε μια επιχείρηση και βάσει στοιχείων που υπάρχουν να μην τηρεί τους όρους, τους περιβαλλοντικούς όρους, να βλέπουμε τα ποτάμια γύρω-γύρω να είναι μαύρα. Υπάρχουν στοιχεία για αυτό. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχει υλικό που έχει μαζέψει ο Σύλλογος Αλυσιών ή στα Λεχενά.
0: Ναι, δεν καταλάβατε, κύριε Τσαγρή, επειδή και εγώ από τα Λεχενά κατάγομαι. Όλο αυτό το μαύρο ζουμίτι λοιπόν πηγαίνει στη θάλασσα που κάνει μπάνιο το παιδί σας και το δικό μου το παιδί. Έτσι, και το παιδί των πολιτών, των συμπολιτών μας, τα παιδιά οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ποιος νομιμοποιείται λοιπόν και ποιος είναι υπεράνω δικαιοσύνης υπηρεσιακών παραγόντων, αυτοδιοικητικών παραγόντων, κοινωνίας, ποιος είναι αυτός ο επιχειρηματίας και τι άκρες έχει? Γιατί αν ακούσατε τον κύριο Λέτζα, αν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, ο κύριος Λέτζας είπε και άλλα πράγματα. Είπε ότι ένας υπηρεσιακός παράγοντας πήγε να τον βγάλει τρελό και μόνο που δεν πιάστηκε στα χέρια. Ότι δεν μυρίζει, του έλεγε. Και του λέγε, ρε αδερφέ, έλα να σε πάρω να πάμε να δεις αν μυρίζει. Πάμε να δεις φωτογραφίες, πάμε στο. Δηλαδή, υπηρεσιακός παράγοντας τώρα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο είναι λίγο ύποπτο για μένα δημοσιογραφικά. Για να μην πω τίποτα άλλο και τώρα και γίνουμε μεσημεριάτικα.
1: Ναι, ωραία. Έχετε δίκιο. Απλά πρέπει να γνωρίζετε ότι και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μπλέτσας, όταν εγώ μίλησα μαζί του, γιατί το ερώτημα που του έθεσα μου το απάντησε μετά από 3 μήνες, ήρθε η απάντηση, όταν μίλησα μαζί του και του είπα για το πρόβλημα που υπάρχει, η απάντησή του ήταν ότι όλα αυτά δεν καταλήγουν στη θάλασσα, γιατί μορφολογικά το έδαφος δεν μπορεί να καταλήξει αυτό το ποτάμι στη θάλασσα. Εάν πάμε εγώ, εσείς ή όποιος θέλετε μαζί...
0: Ποιος είναι ο κύριος Μπλέτσας? Πείτε μας την ιδιότητά του. Ο κύριος Μπλέτσας ποιος είναι?
1: Είναι αντιπεριφερειάρχης στην περιφέρεια, που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Δηλαδή είναι στο τμήμα περιβάλλοντος, είναι αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, τι είναι?
1: Είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι ακριβώς.
0: Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Ωραίο αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος έχουμε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ωραία.
0: Συγχαρητήρια. Μπράβο.
1: Να σας πω και το άλλο όμως, ότι αν θα πάμε εγώ και εσείς μπορεί να έχετε πάει, γιατί εγώ έχω πάει.
0: Εγώ έχω πάει πολλές φορές και έχουμε πάει και με φίλους και έχουμε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο και τα έχουμε δημοσιεύσει στο ντοκουμέντο και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Υπάρχουν μηνύσεις από κατοίκους της περιοχής.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν καταγγελίες στην αστυνομία, στο λιμενικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση νόμιμα? Τα παιδιά μας, έχει ένα κλειστό γυμναστήριο στα 100 μέτρα δίπλα από την επιχείρηση. Και πάνε εκεί και προπονούνται, λοιπόν, στο μπάσκετ. Τι πρέπει να εισπνέουν αυτό? Και όπως ανέφερε και ο κύριος Κοροβέσης πριν για μια άλλη επιχείρηση στην περιοχή που συνέβαινε αυτό, ενώ μας έλεγαν ότι όλα είναι καλά τόσα χρόνια, μετά που βγήκανε όλες οι μετρήσεις που είχαν γίνει και αυτά, απέδειξαν ότι όλο αυτό που εισέπνε ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια ήταν καρκινογόνο. Εμάς ποιος θα μας πει αν όλο αυτό που εισπνέουμε κάθε μέρα είναι καρκινογόνο ή δεν είναι? Και για ποιο λόγο εμείς να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία?
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν λειτουργεί σωστά το όλο θέμα, το ότι πρέπει να...
0: Έχετε γίνει αποδέκτης παραπώνων επαγγελματιών, κύριε Τσαχρή, τον τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της έντονης δυσοσμίας, δηλαδή ότι τα μαγαζιά δεν μπορούν να δουλέψουν, ότι δεν κάθεται ο κόσμος πλέον έτσι όπως καθόταν?
1: Δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος στην πλατεία των Λεχενών, στην πλατεία της Μυρσίνης, στην πλατεία της Ανδραβίδας. Δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος, είναι ανάλογα πώς φυσάει ο αέρας. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Και αυτό δηλαδή να μας πούν γιατί πρέπει τα καταστήματα να κλείσουν για να λειτουργεί μια επιχείρηση η οποία δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν του ελληνικού κράτους. Δεν λειτουργεί. Οπότε να μας πούν γιατί όλα αυτά πρέπει να τα υφίσταμε εμείς όλοι για να λειτουργεί μια επιχείρηση. Και δεν χρειάζεται, εντωμεταξύ τα παράπονα είναι πάρα πολλά, αλλά δεν χρειάζεται. Κάθε μέρα βγαίνουμε από το γραφείο μας, βγαίνουμε από το σπίτι μας, βγαίνουμε από τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Πρέπει να πάμε σπίτι μας, να κλείσουμε τα παράθυρα και να κάτσουμε μέσα.
0: Μάλιστα. Θα κάνετε κάτι φέτος?
1: Εμείς σαν παράταξη έχουμε κάνει, τώρα σκοπεύουμε και σαν εμπορικό σύλλογο.
0: Σαν εμπορικό σύλλογο, ναι.
1: Να μπούμε σε δυναμική διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θέληση να διορθωθεί κάτι σε όλο αυτό, γιατί τώρα πάει 1,5 χρόνος που έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και το να ακούμε ότι θα γίνουν όλα νόμιμα και θα γίνουν όλα νόμιμα και σιγά σιγά και ό,τι ορίζει ο νόμος, ο νόμος ορίζει και τον τρόπο λειτουργίας επιχείρησης. Δεν έχει εφαρμοστεί. Κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστεί και να σταματήσει η κοροϊδία στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει άλλο αυτή η κοροϊδία. Και δεν έχει κανένας δικαίωμα να υποβαθμίζει τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν το έχει δικαίωμα αυτό.
0: Κύριε Τσαχρή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αντώνης Τσαχρής, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών και περιφερειακός σύμβουλος. Ακούσατε λοιπόν και ένα ακόμα στοιχείο από τον κύριο Τσαχρή μετά τον κύριο Λέτζα, ότι πήγε η υπόθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είπε: «Έλα μωρέ, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν τα κατάλοιπα στη θάλασσα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, βγάζοντας τρελούς, το λιμενικό, τους κατοίκους, τους φορείς, το τμήμα περιβάλλοντος, όλους. Γι' αυτό σας λέω ότι αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, δεν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν υπάρχει έτσι από κάτω παρασκήνιο συγκάλυψης, δεν παρανομείς ποτέ. Δεν γίνεσαι παράνομος. Η εισαγγελία εκεί στην Αμαλιάδα τι λέει? Καλά είναι και τα γατάκια για τα οποία κάνετε παρεμβάσεις και για τα σκυλάκια. Βεβαίως. Και εμείς ζωόφιλοι είμαστε. Και εμείς έχουμε ζωάκια. Κατοικίδια στο σπίτι και τα σεβόμαστε και τα αγαπάμε και αγαπάμε και τα δέσποτα. Καλές είναι οι παρεμβάσεις αυτές. Αλλά για τα άλλα τα δέσποτα, τους πολίτες, τους καημένους, που δεν μπορούν να βγουν έξω το απόγευμα να πιούν έναν καφέ ή να πάρουν το παιδί τους να πάνε μία βόλτα, θα μεριμνήσετε, κύριοι της εισαγγελίας της Αμαλιάδας? Και αναφέρομαι στην εισαγγελία της Αμαλιάδας γιατί αυτή είναι η αρμόδια στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα διατάξετε τη διενέργεια έστω μίας τυπικής προκαταρτικής εξέντασης? Και κλείνω και με ένα ερώτημα. Εκείνες οι μηνυτήριες αναφορές που έχουν κάνει οι πολίτες, πού βρίσκονται ρε παιδιά, εκεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας, θα μας πείτε? Και γιατί καθυστερούν τόσο? Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Και απλά έτσι ενημερωτικά να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο θα απουσιάζω γιατί τρέχουμε στα δικαστήρια. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνετε, για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την ακολουθήσουμε αναγκαστικά. Προσωπικά να την ακολουθήσω, έτσι. Δεν είναι θέμα του σταθμού, είναι προσωπικό. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικαν. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές, το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του iEfemerida.gr. Ανέφερε πως η Ελλάδα τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση της στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ έχει προγραμματίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά και είδη καθαρισμού. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, από την επόμενη εβδομάδα κιόλας θα συγκαλέσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου, δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Βίαια επεισόδια τη νύχτα στο Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης, προηγήθηκε κάλεσμα ακροδεξιών ακτιβιστών λίγο μετά την απαγγελία κατηγορία σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας σε άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού του στο Λόγκο Αιγείου. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται την εμπλοκή του και οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί στο Αφγανιστάν εξαιτίας βομβαρδισμών του Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη στοίχημα Greek Basketball League, ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Για να Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Αυτός είναι ο Νίκος Γούναρης, τραγουδάει για τον Άι Γιώργη τον Λυκαβητό. Μας κόστησε ψηλά το κεφάλι, μπορεί και να τον δείτε εδώ στην Αθήνα. Πριν από 70 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γιατί ακόμα και τα κάλαντο πίσω, γιατί το έχουν βάλει μες τραγούδι, με την κατασκευή τηλεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.

Έστω και ο Γιώργης να κάνει το θαύμα του, δεν ξέρω ποιος να κάνει το θαύμα του, για να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση παραπολιτικά, 90,1 πρώτο πρωινό. Κοίταγα την ημερομηνία, είναι αυτό που μπερδεύομαι με το αν είναι μπρος ή πίσω μήνας. Είναι 10 έκτου και όχι 6 δεκάτου. 10 Ιουνίου 2026 εδώ στα παραπολιτικά αυτή την Τετάρτη με τον ουρανό γαλανό. Τη θερμοκρασία υψηλή ζέστη έχει. Δηλαδή το μεσημέρι, εκεί προς το μεσημέρι, άμα κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας, έχεις αρχίσει και βράζεις. Βλέπω τους καημένους τουρίστες που έχουν έρθει τώρα από περιοχές που δεν έχουν συνηθίσει από τέτοιες θερμοκρασίες. Ψιλοποφέρουν. Ωραία η Αθήνα σου λέει, για να πάω να δω και την Ακρόπολη και τέτοια. Αλλά το λιώνουν το κορμάκι τους. We'll be right back.

Σαν σήμερα φεύγει το 2004 από την ζωή η ιδιοφυΐα ή αλλιώς ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Γεννημένος το 1930 στην Τζόρτζια, ο πατέρας του μηχανικός, η μητέρα του εργάτρια. Πήγαν στην Φλόριντα όταν ο Ray Charles ήταν ακόμα βρέφος. Ήταν μάρτυρας του πνιγμού του μικρότερου αδερφού του. Αμέσως μετά το θάνατο του αδερφού του άρχισε σταδιακά να χάνει την όρασή του και στα 7 του χρόνια ήταν πλέον τυφλός. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να ξεκινήσει να παίζει πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, σαξόφωνο, κλαρινέτο και τρομπέτα και να δημιουργήσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της μουσικής, όπως αυτό το I Can't Stop Loving You.

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε το εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον ή την τυχερή. Στους δρόμους τα γνωστά, η άνοδος του Κηφισού από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια δύσκολη, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη από την Λυκόβρηση μέχρι και την Αθηνών, η έξοδος λεωφόρου Αθηνών έχει μεγάλη ανάσχεση, η έξοδος της Χιστού δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος. Δεν ξέρω αν φεύγουν διακοπές ή αν απλά είναι πάνε στις δουλειές τους. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα το βλέπω στην Ποσειδόνος και μετά στην Ομηρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς το λιμάνι. Εκεί μπλοκάρει αρκετά το πράγμα. Και μετά στο ρεύμα προς το παλιό αεροδρόμιο, πριν από το παλαιό Φάληρο, μέχρι... Τι να πω τώρα, μέχρι πριν την ΕΔΕΜ, εκεί βλέπω να έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Στον περιφερειακό του Καρέα, δύσκολα τα πράγματα. Στην Εθνικής Αντιστάσεως και μετά Ηλιουπόλεως προς την είσοδο της πόλης. Στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά λίγο στην Κηφισίας. Και στην κάθο, μάλλον και στην Κηφισίας, ψηλά από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι βλέπω αρκετά προβλήματα.

Γιορτάσαμε χθες το gov.gr, όπου 2.257 υπηρεσίες, λέει, έχουν μπει στον κατάλογο του Gov. 431 εκατομμύρια έγγραφα έχουν εκδοθεί αυτά τα χρόνια από τον Gov. Εξαιρετική πληροφορία ότι τρέχουν αυτά τα πράγματα. Εξαιρετική δουλειά το ότι υπάρχει το gov.gr. Ακόμα όμως λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν είναι θέμα του gov.gr, είναι θέμα της νοοτροπίας μας και του ελληνικού δημοσίου, να πάψει να υπάρχει γραφειοκρατία. Διότι μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία μας. Θυμάστε πριν από μερικές μέρες που βγήκε αυτή η διαδικασία, ότι θα μπορείτε με μία υπεύθυνη δήλωση να λέτε ότι, παιδιά, επειδή δεν εκδίδονται τα έγγραφα που έχουν ζητήσει μέχρι τον Gov, γιατί καθυστερούν οι υπηρεσίες να τα εκδώσουν, εγώ λέω ότι ζω, ξέρω εγώ, γιατί αν χρειάζεται ένα έγγραφο που να είναι πιστοποιητικό γέννηση. Ζω, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι αυτός, ξέρω εγώ, έχω αυτό το σπίτι κτλ. Για να τρέχουν οι διαδικασίες, γιατί όλο αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Τα συνολικά στοιχεία λένε ότι 312 εκατομμύρια ευρώ ετήσια εξοικονόμηση πόρων εκτιμάται ότι προκύπτει από την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 20 διαδικασιών, 88% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών, 97% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών για τη δημόσια διοίκηση. 2.257 και πλέον ψηφιακές υπηρεσίες, 9 εκατομμύρια και πλέον πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί, 431 εκατομμύρια και πλέον έγγραφα και βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί, 19,1 εκατομμύρια λιγότερες μετακινήσεις ετησίως. Μια μέρα σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε η Judy Garland. Στα 2,5 της χρόνια βγήκε για πρώτη φορά στο Παλκοσένικο. Στα 15 της τραγούδησε στο πάρτι γενεθλίων του Clark Gable. Και στα 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz». Αυτή η χαρά όμως των ταινιών και του τραγουδιού του Get Happy που ακούμε δεν είναι κρυβάνη την πραγματικότητα, γιατί πίσω από τη λαμπερή και επιτυχημένη καριέρα κρυβόταν μια ζωή γεμάτη καταπίεση, γεμάτη αποτυχημένους γάμους και πολύχρονες μάχες με τον αλκοολισμό, τα χάπια, την ελλιπή αυτοεκτίμηση και κυρίως τάσεις αυτοκτονίας για την Judy Garland. Θυμάστε που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή, ότι πρέπει να ελεγχθούν οι γέφυρες που υπάρχουν στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί και ο κίνδυνος επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλος αν δεν ελέγχονται. Γίνεται μια ψηφιακή δουλειά, ένας ψηφιακός έλεγχος 271 γεφυρών από το επιμελητήριο, από το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να γίνεται καθημερινή καταγραφή των συνθήκων, ώστε όπου υπάρχει ανάγκη να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές. 171 οδικές και 100 σιδηροδρομικές γέφυρες, οι οποίες υποδίθηκαν από τις περιφέρειες και το ΤΕ, έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Πρόκειται για μια τομή στην ασφάλεια της χώρας, το πιο σύγχρονο έργο παρακολούθησης υποδομών στην Ελλάδα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕ, ο κ. Στασινός, προκειμένου να ξέρουμε τι γίνεται και να παρεμβαίνουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει πάνω ή κάτω από γέφυρα και την έχουμε κοιτάξει και λέμε τώρα αυτή εδώ είναι, εντάξει, στα καλά της, δηλαδή αντέχει, και δεν λέω εγώ σε σεισμούς και τέτοια, αν αντέχει τη φθορά του χρόνου. Μια έντονη βροχόπτωση, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολύ κίνηση από πάνω. Είναι όλα εντάξει ή θα μας ρουφήξει μέσα κάποια στιγμή?

0: Έχουμε τα στοιχεία για την ακρίβεια που θα ανακοινωθούν από τον πληθωρισμό. Έχουμε πει, από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ακρίβεια στην κατοικία, δηλαδή τα ενίκια, αλλά και το κόστος για την συντήρηση ή το κόστος των παγίων, ακόμα και αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο. Ακόμα και το κόστος για τη γραφειοκρατία, δηλαδή τα διάφορες δουλειές πρέπει να κάνεις με το δημόσιο εφόσον έχεις ένα σπίτι, και αυτό μέσα στο τελικό λογαριασμό πηγαίνει. Έχουμε καινούργιες σκέψεις και καινούργια πράγματα που θα έρθουν να μας βρουν, όπως το ΜΙΔΑ. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε ΟΜΙΔΑ σε αυτό το καινούργιο σύστημα θεωρητικά που θα μπει στην ζωή μας, και θα είναι μια πλατφόρμα που σε αυτήν θα καταγράψουμε τα πάντα για τα κίνητα, για να ξέρουμε λίγος πολύ τι μας γίνεται. Αλλά ακόμα είναι λίγο άγνωστο πότε θα λειτουργήσει, και κυρίως ο κόσμος έχει μπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστολαλωνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, τον πρώτο πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό το καινούριο φρούτο που μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Αλωνιάτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κλώσσα.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, Πλατάνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Το είχαμε πει από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Να πούμε λίγο για το ΜΙΔΑ. Τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους.
1: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση?
0: Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
1: Μιλήσατε για το GOV.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι μόνο να μπορούμε να το βγάλουμε γρήγορα. Το θέμα είναι να κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες γρήγορα τη δουλειά τους. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια έγγραφα είναι τρίμηνα.
0: Mm-hmm.
1: Στέλνεις λοιπόν, βγάζεις τα έγγραφα, προχωράς να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Και ζητάς να τροποποιήσεις στα παλιά ε9 των τεθνεόντων κτλ. Έρχεται λοιπόν η υπηρεσία και σου απαντάει ότι ναι, πολύ ωραία, ενώ έχει κάνει ξέρω εγώ 1,5 μήνα την αίτηση, πάρα πολύ ωραία, θα σας απαντήσουμε στο συγκεκριμένο, αλλά έχει λήξει το τάδε έγγραφο.
0: Ναι,
1: ξαναστήλικο. Για να πάρεις όμως το τάδε έγγραφο, έτσι, θέλει περίπου 20 με 25 μέρες. Οπότε εσύ περιμένεις να κάνεις την αποδοχή της κληρονομιάς, περιμένεις 20 μέρες να ξαναστείλεις το συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει η διαδικασία για να βγάλεις, ας πούμε, να κάνεις τη διόρθωση στο ε9.
0: Ναι.
1: Σχετικό με το ΜΙΔΑ που λέγαμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εάν δεν υπάρξει διασύνδεση όλων των συστημάτων ώστε η υπηρεσία να μπορεί να βρει τα χαρτιά από μόνη της και εσύ απλά να επιβεβαιώσει ότι ναι, αυτά είναι, ξέρω, τα σωστά χαρτιά, αυτά είναι τα σωστά στοιχεία, δεν μιλάμε για λύση του προβλήματος της γραφειοκρατίας, απλά για μια ψηφιοποίηση όλων αυτών των ζητημάτων. Μου είχε στείλει ένας ακροατής προχθές ένα μήνυμα. Δεν είναι θέμα GOV, είναι θέμα όμως λειτουργίας του δημοσίου. Είναι δημόσιος υπάλληλος, ζήτησε εξαίρεση για να μπορέσει να δουλέψει και μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Το είχε ζητήσει το Μάρτιο του 25, συνεδρίασε η Επιτροπή το Μάιο του 26, του είπε ότι μπορεί να πάρει την εξαίρεση, η οποία θα είναι ετήσια από την ημερομηνία αίτησής του. Δηλαδή από το Μάρτιο του 25 μέχρι το Μάρτιο του 26. Άρα όταν έβαλα την ανακοίνωση, είχε περάσει.
1: Παλιά, για να το κλείσουμε, γιατί βλέπω και το χρόνο και τρέχει. Ναι. Παλιά, ας πούμε, το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε είναι όταν κάναμε ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να πληρώνουμε 50.000 που θέλει τώρα και ο Σπιτιλής. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτάγανε όσοι μας βάζανε να κάνουμε ερωτήσεις ως λογιστές, είναι γρήγορη η απάντηση και είναι γρήγορη, θα πάρουμε το χαρτί. Και λέγαμε, η απάντηση ήταν, κοιτάξτε να δείτε, την τελευταία που κάναμε αίτηση, την κάναμε 26 Φεβρουαρίου και πήραμε την απάντηση 28 Φεβρουαρίου. Μόνο που μπροστά έγραφε 2016 και πίσω έγραφε 2018.
0: Α, πολύ καλό.
1: Δύο χρόνια και δύο. Και δύο μέρες.
0: Διαλέγεις τι σε βολεύει.
1: Πάμε λοιπόν στο ΜΙΔΑ. Ο ΜΙΔΑς, σύμφωνα με ανακοίνωση, μάλλον με την ομιλία που είχε κάνει στο 4ο Real Estate Conference ο κύριος διοικητής, θα άνοιγε τη Δευτέρα. Από ό,τι βλέπουμε όμως δεν έχει βγει τίποτα, άρα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για να το ανοίξουν.
0: Ναι.
1: Τι είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο Μίδας που το λέμε, είναι ουσιαστικά η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που υπάρχουν για τα ακίνητα αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να βγει μια ενιαία πλατφόρμα.
0: Ναι. Ορθό, σαν σκέψη είναι πολύ σωστή να υπάρχει ένα μητρό, μια πλατφόρμα που θα τα έχει όλα μέσα, να ξέρουμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι σωστή και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Από τη μια πλευρά να υπάρχουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια με το ε9 είχε γίνει το 1997.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που είχε βάλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υπουργό οικονομικών τότε, που είχε βγάλει το φόρομα, το Μανώλιο Δρετάκη.
0: Το Μανώλιο Δρετάκη, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος μας επιστρέψανε τις αιτήσεις που είχαμε κάνει πίσω, μετά το σάλο που είχε γίνει, μιλάμε για 82-83, κάπου εκεί. Mm-hmm. Αλλά από το 97 που ξεκίνησε το έτυπο ε9, με την ονομασία ε9 μέχρι σήμερα, το έχουμε συμπληρώσει καμιά δεκαπενταριά φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχονται όλα τα στοιχεία να πέσουν στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα πρέπει εμείς να μπούμε, να κάνουμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να ταυτοποιήσουμε το ακίνητο από τις διάφορες πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει. Τι σημαίνει αυτό ταυτοποίηση? Σημαίνει ότι θα πρέπει, καταρχάς να πούμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι τρεις οι καρτέλες. Τη μία θα υπάρχουν τα στοιχεία που έχει στη διαδικασία, στην διάθεση της ΙΑΔΕ, ε9, ε2, ε1 κτλ. Και ό,τι έχουμε που δηλώνουμε τα ενοικιαστήρια. Mm-hmm. Στη δεύτερη καρτέλα θα υπάρχουν τα στοιχεία του ακινήτου από το κτηματολόγιο και στην τρίτη καρτέλα θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από ΕΙΔΑΠ, από ΔΔΕ και από άλλες πηγές. Είναι καλό γιατί θα είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία από τη μια μεριά που εμείς πρέπει να μπούμε να τα ταυτοποιήσουμε,
0: ναι,
1: και από την άλλη μεριά θα αποκαλυφθούν ορισμένα θέματα όσον αφορά το φορολογικό έλεγχο. Δηλαδή, εάν αυτό που δηλώνουμε κενό στο ε2 έχει κατανάλωση ρεύματος, άρα σημαίνει ότι δεν είναι κενό. Ή ξέρω εγώ, κάποια που τα έχουν νοικιάσει και δεν τα έχουν δηλώσει, θα φανεί ότι έχει, και το έχουν δηλώσει κενό, θα φανεί ότι έχει κατανάλωση, αλλά θα πρέπει να ζητηθεί ή να μπει σαν τεκμήριο στα τεκμήρια.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα αποκαλυφθούν και ζητήματα με δικαιώματα και με εμβαδών και με όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Τι θα πρέπει να δούμε εμείς? Πρέπει να δηλώσουμε το είδος του ακινήτου, την επιφάνεια και τον όροφο, τη γεωγραφική θέση, την κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι ημιτελές, και την κατάσταση χρήσης. Δηλαδή, αν είναι κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, εξοχική κατοικία, μισθωμένα μακροχρόνια ή βραχυχρόνια διαμερίσματα, επαγγελματικός χώρος, δωρεάν παραφορούμενο, και εδώ έχουμε ένα ζήτημα διότι ξέρουμε ότι η δωρεάν παραχώρηση ανιώντων και κατοιόντων, δηλαδή παππούς, παιδί, εγγονός, μέχρι 120 τετραγωνικά δεν αποφέρει φόρο, αλλά εάν το νοικιάσουμε στον αδελφό μας, ας πούμε, ή αν έχουμε ένα ακίνητο 50-50, το οποίο το χρησιμοποιεί το άλλο 50%, αυτό σημαίνει ότι εμείς που το έχουμε στην ιδιοκτησία μας, θα πρέπει να πληρώσουμε τεκμαρτό ενίκιο το 3% της αντικειμενικής αξίας για το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά θα έχουν να αποκαλυφθούν με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Απόστολε, σημαίνει ότι θα πρέπει πάλι να βάλουμε μηχανικούς, λογιστές, ειδικούς, δεν ξέρω ποιους, για να μας μαζέψουν ένα σωρό χαρτιά για να μπορέσουμε να τα συμπληρώσουμε?
1: Θεωρητικά όχι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι προχωράει και ένα άλλο κομμάτι που λέγεται ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου. Mm-hmm. Από άλλο Υπουργείο. Άρα σημαίνει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βγάλουμε ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου για όλα τα ακίνητα, ναι, που εκεί βέβαια πρέπει να βάλουμε μηχανικό και να προχωρήσουμε και υπάρχει μια διαδικασία με κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είχε τρέξει στο παρελθόν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, υπήρξε και μια καθυστέρηση, ειδικά εκεί με τις αγαροπολισίες και τα λοιπά, καθυστερούσε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα θα πρέπει στις αγοραπολισίες να υπάρχει,
0: ναι.
1: Στο μόνο που δεν χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου είναι στις κληρονομιές.
0: Ναι.
1: Εκεί δηλαδή το βάζουμε, απλά θέλει μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσει κάποιος να βγάλει, πάλι χρειάζεται μηχανικό,
0: mm-hmm.
1: γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τετραγωνικά τα οποία είχαν δηλωθεί ήταν στον αέρα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή άλλα λίγη άδεια, άλλα χτίζανε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και τα λοιπά.
0: Άρα τώρα για το ΜΙΔΑ, όταν θα ανοίξει κάποια στιγμή, θεωρητικά ήταν ανοίξει τα μέσα Ιουνίου, όπως λες, δεν θα ανοίξει τα μέσα Ιουνίου, το θεωρώ λογικό.
1: Ναι, μα είναι 10 του μήνα και ακόμα δεν έχουν βγει αποφάσεις.
0: Θα πρέπει να μπούμε μέσα στην πλατφόρμα και να δούμε τι μας αφορά και τι όχι.
1: Θα πρέπει να μπούμε και θα έχουμε και προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Παραδείγματος χάρη, ένα πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει, που είναι τα παλιά συμβόλαια, γιατί τα καινούργια πλέον πρέπει να πάει ο συμβολιογράφος στο χρηματολόγιο. Mm-hmm. Στα παλιά λοιπόν που δεν χρειαζόταν να πάει ο συμβολιογράφος, υπήρχε μέσα ο όρος που έλεγε ότι μετά το θάνατο του επικαρποτή, συνεννούνται υψηλή κυριότητα με την επικαρπία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είχε αυτός που είχε την υψηλή κυριότητα, είχε την πλήρη κυριότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό μπαίναμε στο ε9, μας το λέγανε συνήθως, και μπαίναμε στο ε9 εμείς σαν λογιστές και κάναμε τη συνέντευξη για να μπορεί να πληρωθεί ο έμφυα έτσι όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην πληρωνόταν και στο όνομα του τεχνεώτος το ένα του θανόντος και την επικαρπία και στην ψηλή κυριότητα, που αυτό πληρώνεται ανάλογα με την ηλικία του επικαρποτή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως δεν είχαν προχωρήσει να το κάνουν στο κτηματολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, δηλαδή που έχουμε ψάξει τώρα στα γραφεία και ψαχνόμαστε κι εμείς,
0: mm-hmm.
1: παρόλες τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε δει
0: που θα δημιουργήσει ζήτημα.
1: Ενώ στο άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει, να ανοίξει με κάποια διαδικασία να μπορούν να γίνουν και διορθώσεις αυτές, χωρίς να
0: χρειαστεί
1: να βάλεις μηχανικό να πάει ή να στέλνεις την βρά στο κτηματολόγιο, να γίνει διόρθωση και στο κτηματολόγιο.
0: Εξαιρετικά. Άρα περιμένουμε να ανοίξει, να δούμε τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν και εδώ είμαστε για να ξαναμιλήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Απλά να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε.
1: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Απόστολος Σολωνιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Τώρα δεν ξέρω γιατί όταν σκεφτόμουν να συζητήσουμε αυτό το θέμα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το τραγούδι, τα καντήλια του Κραουνάκη.

Πολλά τα μηνύματα τα κρατώ για μετά τις διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφίων στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.com. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Ποιες προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: φεγγάρια.
1: Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλη εκπομπή που να έχει τιμήσει τόσο πολύ και τον Ράινερ και τον Βέρνερ και τον Φασμπίτερ. Ράινερ, Βέρνερ, Φασμπίτερ, όπου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1982. Ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της μεταπολεμικής περίοδου στην Γερμανία, ασυμβίβαστος, περίεργος σαν άνθρωπος, δύσκολος σαν σκηνοθέτης και δύσκολα τα έργα, αλλά σπουδαία καλλιτεχνική προσωπικότητα.
0: Και ξέρω ψωμί.
1: Ξέρω ψωμί για τους υπόλοιπους, γιατί για αυτούς που ήταν στο κύκλωμα της πολεοδομίας, έτσι όπως τέλος πάντων το λέμε, καθόλου ξέρω δεν ήταν ψωμί. Μάλλον παντεσπάνι ήταν από αυτά που μαθαίνουμε. Και το ερώτημα είναι, τι έχουν τέρμα και ψοφάν, δηλαδή γιατί δεν καταφέρνουμε να κλείσουμε τις τρύπες ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Χθες προφυλακίστηκαν και οι έξι του κυκλώματος, αναμενόμενο θα μου πεις, αλλά και τι πιο σύνηθες να έχεις ένα σκάνδαλο στην πολεοδομία όπου κάποιοι τύποι σου λένε δώσε μου τόσα και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα να μιλήσουμε και πάλι με τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων των σχολών, όχι γιατί φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα το πρόβλημα μέσα στην υπηρεσία. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την αποδοχή.
2: Παρεμπιπτόντως, στον Μπερλίν Αλεξάνδρ Πλάτς του Φασμπίντερ είναι μια εκπληκτική σειρά για την ιστορία του Βερολίνου.
1: Είναι αλήθεια από τα σπουδαιότερα και από τα ωραιότερα. Και όποιον το έχει
2: δει. Χάρηκα που το θυμήσατε, ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει. Δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο. Δύσκολο Φασμπίντερ γενικά, αλλά πάρα πολύ ωραίο και σπουδαίο. Άμα έχει λίγο μυαλό να κάτσει να τον. Ενώ.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο σωστό. Πιο αιχμηρά, πιο σωστό. Βαθιά, για να βρίσκουμε τις αιτίες.
1: Αυτό που δεν κάνουν αυτοί που πρέπει, γιατί μεταξύ μας τώρα, κοιτώντας τα
2: αρχεία που κάνουν,
1: λένε, πριν από ένα χρόνο πάλι συζητάγαμε τα ίδια μεταξύ μας οι δύο. Γύρω στο Μάιο του 25 ξαναμιλούσαμε πάλι για τα σκάνδαλα στις υπηρεσίες.
2: Έτσι ακριβώς, με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και χωρίς ποτέ να λύνεται το θέμα. Και το πιο ανησυχητικό πιο είναι ότι αυτοί που ορκίζονται στη διαφάνεια, στο να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά κτλ., τελικά φαίνεται ότι είναι αυτοί οι οποίοι πιθανά βρίσκονται πίσω και πίσω από τα διάφορα κυκλώματα. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτή η κατάσταση. Ναι. Μάλιστα τις προάλλες κλείσαμε, έβλεπα από το αρχείο μου πριν 3 χρόνια ακριβώς, 3,5 χρόνια, είχαμε κάνει μια μεγάλη απεργία αποχή στις υπηρεσίες δόμησης, ακριβώς για να αναδείξουμε 3 βαθιά ζητήματα. Η προβληματική νομοθεσία, η τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απουσία μηχανισμών λογοδοσίας, διαφάνειας και προστασίας αυτών που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά. Και όχι μόνο
1: το αρχείο
2: κάνουν,
1: που λένε, πριν από ένα χρόνο πάλι συζητάγαμε τα ίδια μεταξύ μας οι δύο. Γύρω στο Μάιο του 25 ξαναμιλούσαμε πάλι για τα σκάνδαλα στις υπηρεσίες.
2: Έτσι ακριβώς, με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και χωρίς ποτέ να λύνεται το θέμα. Και το πιο ανησυχητικό πιο είναι ότι αυτοί που ορκίζονται στη διαφάνεια, στο να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά κτλ., τελικά φαίνεται ότι είναι. Αυτοί οι οποίοι πιθανά βρίσκονται πίσω και πίσω από τα διάφορα κυκλώματα. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτή η κατάσταση. Ναι. Μάλιστα τις προάλλες κλείσαμε, έβλεπα από το αρχείο μου πριν 3 χρόνια ακριβώς, 3,5 χρόνια, είχαμε κάνει μια μεγάλη απεργία αποχή στις υπηρεσίες δόμησης, ακριβώς για να αναδείξουμε 3 βαθιά ζητήματα. Η προβληματική νομοθεσία. Ναι. Η τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών. Η απουσία μηχανισμών λογοδοσίας, διαφάνειας και προστασίας αυτών που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

0: μεγάλη απεργία αποχής στις υπηρεσίες δόμησης, mm-hmm. ακριβώς για να αναδείξουμε τρία βαθιά ζητήματα. Η προβληματική νομοθεσία. Ναι. Η τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών, η απουσία μηχανισμών λογοδοσίας, διαφάνειας και προστασίας αυτών που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλη η κουβέντα γίνεται για το πού θα πάνε οι πολεοδομίες, αν θα τις ελέγχει δηλαδή το κτηματολόγιο ή ο υπουργός ή ο δήμαρχος, αλλά κανείς δεν συζητάει σοβαρά πώς θα βρούμε τρόπους να γίνεται η δουλειά με διαφάνεια και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και χωρίς αυτού του τύπου τα φαινόμενα. Δηλαδή γίνεται όλη η κουβέντα για το γύρω-γύρω χωρίς ποτέ να πιάνουμε την ουσία.
1: Ναι. Πάντα θα αποκαλυφθεί ένα κύκλωμα σε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες που θα ανοίξει την κουβέντα, θα την κάνουμε ωραία και πώς και γιατί και πού και πόσα λεφτά και ποια τρύπα βρήκαν για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Θα σταματήσουμε και μετά πάλι τα ίδια. Ενώ θεωρητικά ψηφιοποιούμε, απομακρύνουμε τον πολίτη από την υπηρεσία για να μην.
0: Υποτίθεται ότι οι άδειες βγαίνουν αυτόματα από το 17, όλες οι άδειες μάλιστα από το 20 βγαίνουν αυτόματα και συνεχώς βγαίνουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Τα οποία καταρχάς να το πω αυτό ότι περισσότερο από όλους δυσκολούν τον κλάδο των μηχανικών που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι που φωνάζουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στον χώρο μας και στον κλάδο μας. Ναι. Γιατί πραγματικά φτιάχνουν μια εικόνα η οποία είναι καταστροφική.
1: Κύριε Πετρόπουλε, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική άμα λέμε ότι υπάρχει διαφθορά, ειδικά στο δημόσιο. Είναι μια παραδοχή, ένα φαινόμενο που το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και... αφήνουμε αυτές τις τρύπες διαρκώς ανοιχτές. Δηλαδή...
0: Από ένα παράδειγμα που το έχουμε αναδείξει τώρα τελευταία και νομίζω ότι συσχετίζεται και με αυτή την υπόθεση. Ορκιζόμαστε στην αξιολόγηση, υποτίθεται, και δεν έχουν γίνει ποτέ κρίσεις στις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, ακούμε για διευθυντές. Το ξέρετε ότι στο δημόσιο δεν έχουν κρυφθεί σχεδόν ποτέ οι διευθυντές. Ναι. Είναι όλοι με ανάθεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που πάλι εμπλέκεται με την υπόθεση είναι ότι τα συμβούλια αρχιτεκτονικής και τα ΣΥΠΟΘΑ, τα οποία παίρνουν πολύ κρίσιμες αποφάσεις, mm-hmm. συνήθως τελεχώνονται από τα ίδια πρόσωπα για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητιών όπως είχαμε βάλει το Γενάρη στο αρμόδιο Υπουργείο, γιατί. Είχαν βαρέσει καμπανάκια τότε από συναδέλφους μας. Και ακριβώς γι' αυτό το είχαμε πει. Ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις μαγαζάκια που είναι τα ίδια πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιώτες, που να στελεχώνουν αυτές τις επιτροπές εφόρου ζωής τη στιγμή που παίρνουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις.
1: Ναι. Και αυτό που λέτε αποδεικνύεται από την υπόθεση που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες με το κύκλωμα της πολεοδομίας. Γιατί φαίνεται ότι κάποιες αποφάσεις που πληρώθηκαν για να τις περάσουν, κάποιες παρανομίες, τις περάσανε μέσα από αυτά τα συμβούλια. Από αυτά
0: τα συμβούλια. Ένα μεγάλο μέρος φαίνεται της υπόθεσης έχει να κάνει με αποφάσεις ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, mm-hmm. όπου υπάρχουν και δημοσιοί ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημοσιοί ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι φαίνεται και αυτό πατάει τώρα και σε μια νομοθεσία η οποία επιτρέπει το τέτοιο τύπου ερμηνείες.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν είναι σαφής, ξεκάθαρη σε όλους και σε αυτόν που θέλει να χτίσει και στον μηχανικό του και στον υπάλληλο που θα τον ελέγξει ότι ακριβώς αυτό είναι το νόμιμο. Και μπαίνει σε μια διαδικασία ερμηνεών, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι
0: που τους επιτρέπει ακριβώς να αναπαράγουν και δημιουργεί τεράστιες εξουσίες σε αυτού του τύπου τα κυκλώματα, που δυστυχώς κάνουν την κατάσταση μονόδρομο για διαφόρους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να μπλέξουν με τέτοιου τύπου κυκλώματα. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι. Είναι πολιτικές οι πιέσεις αυτές που δημιουργούν όλη αυτή την ιστορία.
0: Πάντα έχουν και τέτοιο χαρακτήρα. Καταρχάς να πω ότι είναι κυρίως κερδοσκοπικές. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κυκλώματα που έχουν βγει την τελευταία περίοδο είναι σε περιοχές με τεράστιες αξίες.
1: Ναι. Προφανώς γιατί εκεί υπάρχουν και άνθρωποι Ρόδος, που μπορούν να τα δώσουν.
0: Βόρεια προάστια της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Γιατί οι κατασκευές εκεί δημιουργούν τεράστιες αξίες. Το αν ένα οικόπεδο χτίζει ή δεν χτίζει έχει τεράστια διαφορά στην αξία του.
1: Ναι.
0: Το τι χτίζει και με τι τρόπο το χτίζει επίσης δημιουργεί τεράστιες αξίες. Mm. Οπότε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες δεν είναι τίποτε να δώσουν ένα μικρό μέρος της συνολικής επένδυσης μάλλον των κερδών που προσπαθούν να βγάλουν για να λαδώσουν και να διαφθείρουν υπηρεσίες, συμβούλια, και τα λοιπά.
1: Ναι, γιατί η αξία που θα πάρουν από

0: Το φακελάκι που θα δώσουν είναι πολλαπλάσια. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το μέχρι 30.000 ευρώ που ακούγεται ότι έπαιρναν μέχρι 30.000 ευρώ. Εμένα μου φαίνονται και λίγα τα 30.000 ευρώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Φανταστείτε τι έχει από πίσω.
0: Ναι.
1: Επί 100
0: ναι.
1: αξίες που δημιουργούνται από αυτές τις αποφάσεις.
0: Μου κάνει εντύπωση επίσης από τη συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε ότι ο ένας εξ αυτών ο οποίος δούλευε σε δήμους, βγήκαν οι δήμοι που δούλευαν και έλεγαν ότι εμείς ζητήσαμε να φύγει από το δικό μας δήμο, να μετατεθεί, να πάει αλλού, αλλά δεν έφευγε, δεν μπορούσαμε να τον διώξουμε, έφυγε, αλλά μετά ήθελε να ξαναγυρίσει, πήγε σε μια υπηρεσία που δεν είχε σχέση και κατάφερε να ξαναγυρίσει σε μια υπηρεσία που είχε σχέση για να συνεχίσει την δουλειά του. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο κάπως όλο αυτό.
1: Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πιο πριν. Κανένας δεν έχει κρυθεί ποτέ σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ποιος αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης το αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πολιτικός προϊστάμενος ανάλογα με την υπηρεσία, χωρίς ποτέ να γίνει μια αντικειμενική διαδικασία με βάση τα προσόντα κτλ. Οπότε εκεί γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Δεύτερον, εκεί φαίνεται ότι άλλαξε κάποια στιγμή η δημοτική αρχή και μαζί με αυτό πήγε να αλλάξει και την υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Έτσι, το πώς τέτοιο. Έχει να κάνει αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι ποτέ δεν κρίνονται οι υπάλληλοι. Γιατί όταν έχεις κριθεί, έχεις και μια σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με τη διοίκηση. Αλλιώς είσαι έρμεο κάθε φορά το τι θα αποφασίζει ο κάθε αιρετός ή ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ναι. Ξέρετε, από το Δήμο δεν μπορεί να φύγει κανένας.
0: Ναι.
1: Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια περίπτωση όπου κάποιος κατάφερε και έφυγε.
0: Σωστό.
1: Ξέρετε, υπάρχει. Θέλει σύμφωνη γνώμη του για να φύγει. Δεν μπορεί. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι μας οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν από τις υπηρεσίες τους και δεν μπορούν.
0: Σύμφωνοι.
1: Φαίνεται ότι κάποιοι
0: όταν
1: θα καταφέρουν πιο εύκολα.
0: Όταν αποκαλύπτεται όλη αυτή η ιστορία, μετά ψάχνουμε να δούμε ποια σπίτια ή ποιες υποθέσεις ή ποια οικόπεδα ή ποια κτίρια έχουν εμπλακεί.
1: Οφείλει και
0: να επιβληθούν πρόστιμα ή να γκρεμιστούν αν είναι παράνομα όλα αυτά.
1: Οφείλει και η κάθε υπηρεσία και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει και η εισαγγελία έχει κάθε δικαίωμα να δώσει εντολή να ελεγχθούν υποθέσεις.
0: Ναι. Το λέω γιατί, πιάσαμε τους 6, θα πάνε φυλακή, δεν θα πάνε φυλακή, θα επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν τα λεφτά. Οι υπόλοιποι όμως που είχαν.
1: Οι παρανομίες μένουν.
0: Η παρανομία μένει, άρα και ο επόμενος λέει εντάξει, θα το κάνω και δεν τρέχει κάτι. Και να πιάσουν αυτούς, εγώ θα έχω κάνει τη δουλειά μου.
1: Το είπα και χτες σε μια άλλη συνέντευξη, ξέρετε. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα, ότι αν είχαμε κάποια στιγμή να καταγράψει το ΤΕ τις αυθαίρετες κατασκευές, το ξέρετε ότι έχουν εγγραφεί 2,5 εκατομμύρια εγγραφές σε αυτό το μητρό του ΤΕ των αφαιρεσιών και προσέξτε δεν είναι καν όλες και δεύτερον δεν είχε ελεγχθεί καμία από αυτές. Δώσαν κάποιο χρήμα με μια απλή δήλωση μηχανικού για να έχουμε και μια έκταση του μεγέθους του προβλήματος το οποίο υπάρχει, είναι τρομακτικό δηλαδή. Ακριβώς αυτή η κατάσταση επέτρεπε το να μπορεί ο καθένας να φτιάχνει, να χτίζει όπως και όσο θέλει, ξέροντας ότι ποτέ τελικά ή δεν θα πληρώσει το πρόστιμο ή αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει εφόρου ζωής.
0: Εξαιρετικά, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, απλά περιγράψαμε λίγο την πραγματικότητα που λίγος πολύ όλοι το ξέρουν, γιατί άμα σας περιγράψω πόσα μηνύματα έχουν έρθει όσο συζητάμε και από συναδέλφους σας και από απλούς πολίτες που απλά επιβεβαιώνουν όλο αυτό που λέμε.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Οι υπάλληλοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους να δείτε πώς.
0: Σωστό. Πάνε. Κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών για το γνωστό θέμα της πολεοδομίας και γενικότερα της διαφθοράς. Για λίγα λεπτά ακόμα θα τρέξει ο διαγωνισμός και σήμερα για το διπλό εισιτήριο της CJET προς τους προορισμούς στο Αιγαίο που πηγαίνει η εταιρεία. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας αφήνετε στην Ελένη Τάγκα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, όλοι και από μια ιστορία διαφθοράς, είτε είστε μηχανικοί είτε όχι. Με καλοτζομπίμ θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί ο θρύλος της Μποζανόβα, ο Ζιάζο Ζιλμπέρτο, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1931. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ακούτε Ιόνιζα FM. Τηλέφωνο, καλά ταξίδια. Ευχόμεθα, μην αγχώνεστε οι υπόλοιποι, και αύριο έχουμε διαγωνισμό. Σας ενημερώνω από τώρα για να είστε έτοιμοι για να μετέχετε αύριο στο διαγωνισμό για τα διπλά εισιτήρια. Ο τυχερός θα ενημερωθεί και τηλεφωνικά. Ιωάννη μου, προφανώς, και κρατάω από όλα αυτά που λες το σημαντικότερο. Για ποια άραγη αξία γίνονται οι πόλεμοι? Όλα τα υπόλοιπα δίκιο έχεις για τους πολέμους που τρέχουν αυτή την εποχή. Πάρα πολλά μηνύματα για την γραφειοκρατία που συζητάγαμε για τον Μίδα. Δεν είναι για να μας παίρνουν τα σπίτια, είναι γιατί πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να αποτυπωθούν κάπου, κάπως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ψηφιακή ταυτότητα για όλα αυτά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να ξέρεις ότι αν είναι να σου πάρουν το σπίτι, η τράπεζα ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να σου το πάρει. Όποιος είναι τέλος πάντων να σου το πάρει, ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν περιμένει το Μίδα για να πάρει το σπίτι. Πολλά μηνύματα ότι έχουν καταθέσει τον κόβιο, ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αναστάσης, που είναι λογιστής, στέλνει ότι επιβεβαιώνει όλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα συστήματα. Και πολλά μηνύματα για διαφθορά σε πάρα πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο των μηχανικών, και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Δημήτρης και η Αθηνά, βλέπω εδώ όλοι, και ο Κώστας, όλοι έχουν από ένα παράδειγμα να μεταφέρουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μεγάλωσαν τα γένια μας.
1: Σήμερα τιμήσαμε μουσικά τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Με Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Μαρκόπουλο θα φύγουμε. Βασίλη Δέτσικας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Πουρής. Αμέσως μετά, καλημέρα σας.

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Χάος τη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από 30χρονο Σουδανό, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας. Διαδηλωτές κατά των μεταναστών πυρπόλησαν αυτοκίνητα και λεωφορεία, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα, υπό τον Πρωθυπουργό, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του parkm.gr αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του αεφημερίδα.gr. Ανέφερε πως η Ελλάδα τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση της στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ έχει προγραμματίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμία, αλεύρι, ζυμαρικά και είδη καθαρισμού. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας, από την επόμενη εβδομάδα θα συγκαλέσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου, δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός, ενώ βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και αφυσιγγείων. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 28χρονου γιού της. Στο Λόγκο Αιγείο, 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται την εμπλοκή του και οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φερίχνει αίματος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε κονδύλι 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις εναντίον παράτυπων μεταναστών. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την επιστροφή του Φερνάντο Σάντος σε νέο ρόλο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
7: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
6: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
8: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Μαζί με τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αθανάση.
2: Πώς
0: είστε, όλα καλά? Μπράβο, παιδί μου. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει. Η Κατερίνα Πλατή είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε σήμερα. Και ο Παναγιώτης Κάσιος τα ηχητικά που επίσης θα ακούσετε σήμερα. Ζητώ το πρώτο συγγνώμη, αλλά η φωνή σήμερα λίγο απεργεί.
1: Από φωνή κορμάρα.
0: Να πω ότι είχα πάει και γήπεδο.
1: Έλα, την κίνηση θα την πεις.
0: Θα την πω γιατί.
1: Έχει πράγμα, ε.
0: Καταρχήν έχει πράγμα. Δεν είναι και τα χειρότερα που έχουμε δει, αλλά δεν είναι και τα καλύτερα. Όποιοι είναι στην Κυφισό, για παράδειγμα, στην άνοδο δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Πάει νορμάλ μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο όμως, πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό, ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και αφού κάνει ένα κενό μετά από το Ρέντι, όποιος θέλει να πάει Πειραιά, για παράδειγμα, θα πάει. Πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, εκτός αν έχει αυτόματο. Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος, για την πρώτη είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η Σύγκρου είναι μέχρι τον νέο κόσμο εδώ, δεν έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Που άλλο έχει κίνηση. Στο γνωστό σημείο το Χαϊδάρι μέχρι τους Καλαμαγκά κατά κόκκινο. Όπως και στην ανάποδη πλευρά από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό έχει κίνηση αρκετή. Η παραλιακή από το Νιάρχος, μάλλον από τον Πειραιά, έχει κίνηση και στην έξοδό της μέχρι το Νιάρχος και από το Φλίσμο μέχρι το Καλαμάκι τα πράγματα είναι καλύτερα. Που αλλού, το γνωστό σημείο του περιφερειακού από την Λιούπολη, Καρέα, όχι όμως στα χάλια που είναι άλλες μέρες. Η Κηφισίας προς τα κάτω είναι εντάξει, normal. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον. Ξέχασα κάτι από τα βασικά?
1: Τίποτα, τα έπαιξε όλα.
0: Αυτά. Για δικαιοδότη νομίζω.
1: Στην τηλεόραση βούλτεψη. Νέα Δημοκρατία θα πάει καλύτερα αν κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ωραία, να τον παρακαλέσουν να πάνε να κάνει κόμμα και να του δώσουν και στελέχη. Λοιπόν, σήμερα έχουν και η Πολιτική Επιτροπή να βγάλουν νέο γραμματέα.
1: Νέο γραμματέα και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη του
0: Πρωθυπουργού. Απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Διαβοή θα βγει ο κύριος Κυρανάκης. Ομοφόνος δεν τίθεται θέμα σε αυτά. Δεν στέλνετε κάλπη, θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Αλλά θα επιχειρήσει, φαντάζομαι, να οριοθετήσει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στο κόμμα Σαμαρά. Φαντάζομαι χωρίς ονομαστικές αναφορές.
0: Δεν θα κάνει ονομαστική αναφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το κάνει, θα το κάνει. Που θα το κάνει, φαντάζομαι.
1: Τότε.
0: Ναι, όταν χρειαστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Διαβάζω στη στήλη του Γιάννη του Κουρτάκη, ναι, στο Power Game, Big Mouth, ότι ο κ. Κυρανάκης τα πρώτα πράγματα που θα κάνει θα είναι μια γύρα εκτός από τους πρώην γραμματείς του κόμματος και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Θα επιχειρήσει να δει και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, με τον οποίο ο κύριος Κυρανάκης έχει μια καλή προσωπική σχέση.
1: Και επανειλημμένως έχει κάνει δηλώσεις ότι πρέπει να επιστρέψει στην Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και τελείως πρόσφατα, τώρα.
0: Με εκείνον πρώτο εξελέγει νομίζω ο βουλευτής, δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ο κύριος Κυρανάκης στρίβει, πώς να σου πω, δεξιά, οριοθετείται η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκ των πραγμάτων και εκ των άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό σηματοδοτεί.
0: Εξ όλων των πραγμάτων.
1: Και ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια που ο κύριος Κυρανάκης θα παίξει ρόλο μαζί με τον κύριο Νέση.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι σε αυτό. Και με τον εκπρόσωπο ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά, χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Τσούτσια, να καταγγείλει οργανωμένο σχέδιο σπήλωσης του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ένα πρώτο θέμα απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο ΡΑΦΗ, επαφές θεωδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Στις 9:25
1: περίπου θα τον έχουμε εδώ.
0: Θα έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δούμε τι συμβαίνει με αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι και το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Είναι πιο βασικό από τον κύριο Σαμαρά το πρόβλημα της ακρίβειας. Πολύ πιο βασικό. Ή από οποιοδήποτε άλλο από αυτά που έχει γύρω-γύρω της. Και δεν έχει και πολύ χρόνο πια. Μην πω ότι έχει και λίγο χρόνο πια. Λοιπόν, ήταν μια βραδιά, λέει, πολύ δύσκολη στο Belfast, στην Ιρλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτό το περιστατικό το οποίο όσοι δεν το έχετε δει, είναι λίγο. Επειδή και πάει και σε βίντεο. Με έναν Σουδανό, νομίζω, έτσι, ο οποίος έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά κάποιον. Και έχουν. Ναι,
1: το
0: μαχαίρι, ναι. Αν δεις το βίντεο, είναι σαν να πάει να τον αποκεφαλίσει.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν.
0: Επενέβησαν πρώτα κάποιοι πολίτες και μετά πήγε η αστυνομία, από ό,τι κατάλαβα. και γίνεται χαμός στο Belfast.
1: Καίγονται σπίτια μεταναστών.
0: Καίγονται σπίτια μεταναστών. Ναι, να το πούμε αυτό. Επειδή ένας έστειλε μήνυμα εδώ και λέει, δεν μιλάτε για τα θέματα αυτά. Είναι βασικό θέμα σε δελτία ειδήσεων, σε ραδιόφωνα, σε sites κλπ. Παιδιά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, απλώς να το πούμε. Όπως επίσης, στο Ιράν η εκεχηρία συνεχίζεται κανονικά. Αν εξαιρέσεις ότι έπεσε, ρίξαν ένα απάτσι αμερικανικό οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί με τη σειρά τους χτύπησαν 6 σημεία στρατιωτικά, έτσι. Και μετά ρίξανε, λένε τώρα, ρίξαν και ένα ντρόουν αμερικανικό οι Ιρανοί. Αλλά υπάρχει εκεχηρία.
1: Ναι, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι δεν το κατέριψε επίτηδες, κατά λάθος έγινε. Και απάντησε στα αμερικανικά αντίπεινα με μια επίθεση ντρόν κατά το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Mm. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι τα αντίπεινα τελείωσαν και οι Ιρανοί δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα.
0: Καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Μου θυμίζει.
1: Και με τον Νετανιάχου να μην ακούει τον Τραμπ και να συνεχίζει.
0: Ναι. Ή έτσι να φαίνεται τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: η εικόνα πάντως αυτή είναι. Ότι είναι ανεξέλεγκτος. Δηλαδή ούτε ο Τραμπ μπορεί να το κάνει καλά. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα θέματα. Θα πούμε και για την ιστορία των οικοπαίδων. Τελειώνει η προθεσμία για την δήλωση των, ότι έχετε καθαρίσει τα οικόπαιδά σας. Και μετά αρχίζουν λέει τα πρόστιμα. Χωρίς προθεσμία, χωρίς παράταση. Πλάς μια υπόθεση με τις πολεοδομίες που έχει... Φαίνεται πως έχει πολύ ψωμί. Υπάρχουν ήδη 6 κατηγορούμενοι, 3 νομίζω προφυλακίστηκαν. Και άλλοι 30 οι οποίοι τους έχουν έτοιμους. Επειδή θυμάστε που κάναμε την κουβέντα αυτή, παλιά στις δημοσκοπήσεις, οι πολεοδομίες ήταν το πιο διεφθαρμένο κομμάτι θεωρητικά στη δημόσια διοίκηση. Και λέγαμε ότι αυτό έχει σε έναν βαθμό αντιμετωπιστεί. Σε έναν βαθμό.
1: Συγγνώμη, έχεις.
0: Αλλά όχι μεγάλο.
1: Έχεις. Πώς να σου πω. Υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κυκλώματα?
0: Έλα τώρα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί εμπλέκονται και δύο γενικοί γραμματείς, δεν ξέρω άμεσα, αλλά εννοώ ότι ο ένας επέβαλε παρέτηση.
0: Ναι,
1: για συγγενικό του πρόσωπα.
0: Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ναι. Λοιπόν, μια πληροφορία που μου δώσαν χθες το βράδυ, εσύ όμως θα ξέρεις πιο καλά, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πια σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην αφήσουν απάντητες τις δηλώσεις που έχουν γίνει αυτές τις μέρες από τον κύριο Παπά και τον κύριο Φάμελο για τον Κώστα Ζαχαριάδη προσωπικά, αλλά και γενικότερα για, για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ενδεχομένως θα απαντηθούν. Και κάποιος μου είπε, μια ψυχούλα, ότι μπορεί ακόμα και να μην μείνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Παπάς.
1: Κοίτα, σε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί, ο κύριος Παπάς μετά την αντιπαράθεση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή,
0: ναι,
1: και μετά και δημοσίως, δεν μένει εκπρόσωπος, δεν γίνεται και ο βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Ναι. Λέω σε ένα κόμμα όμως που λειτουργεί. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που είναι σε διάλυση. Συνεπώς, θα σου πω.
0: Ναι, χθες το βράδυ μου τα στείλαν κιόλας αυτά. Ότι θα απαντηθούν. Τώρα εντός της ημέρας, αν θα γίνει αυτό ή εντός των επόμενων ημερών, δεν έχουν και πολύ χρόνο.
1: Σίγουρα είναι σκηνικό εμφυλίο, αλλά επαναλαμβάνω πια με δημοσκόπηση 1% και 2%. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο δεν θα ενδιαφέρει κανέναν αυτό θέλω να πω.
0: Να πούμε ότι χθες το βράδυ είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την επέτειο των 15 ετών από την ίδρυση, από το ξεκίνημα του ΑΕΦ Μερίδα.
1: Στο οποίο Σωτήρης ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή.
0: Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα, μαζί με τον Χρήστο Ράπτη, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα και πολύ εκεί.
1: Πλέον εδώ στον Όμιλο.
0: Βεβαίως, ναι, κομμάτι του Ομίλου πλέον. Και χθες είχαμε αυτή τη δημόσια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Κριστιάνα Μαμπούρ, με παρουσία έτσι πολλών εκπροσώπων και της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής και του δημοσιογραφικού κόσμου, και πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ, και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν πράγματα που αφορούν και την επικαιρότητα από τον Πρωθυπουργό, και βέβαια έκανε και μια ξεχωριστή αναφορά στα 15 χρόνια του ΑΕΦ Μερίδα, που νομίζω το ξέρετε όλοι σας, διότι έχει εκατομμύρια πλέον αναγνώστες καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε αυτό.
1: Πάμε.
0: Το θέλεις?
1: Το
0: τώρα για μετά. Επειδή
1: δεν
0: είπαμε κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκινήσει πλέον εκστρατεία πόρτα-πόρτα, στο Λεκανοπαίδιο κυρίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά με έμφαση στο Λεκανοπαίδιο για να ανακάμψει δημοσκοπικά. Χθες ήταν ο Νίκος Παπανδρέου
1: Στο Άξιον.
0: Στο Άξιον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο Άξιον 24. Και κάτι είπε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Σε άλλη γραμμή.
0: Ο ευρωβουλευτής του Πάσου.
1: Ναι, ευρωβουλευτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
0: Δεν αξιολογεί τίποτα πάντως παράλογο.
1: Όχι, είναι όμως διαφοροποίηση. Σαφέστατο νομίζω. Εκεί που δεν διαφοροποιείται είναι στην αυτόνομη πορεία και εναντίον του Τσίπρα. Είναι φανατικός ο κύριος Νίκος Παπανδρέου.
0: Αντιτσιπρικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τώρα αυτό. Σε αυτή την επιτροπή που συγκροτήθηκε, μέσα είναι και με αναβαθμισμένο ρόλο πληροφορούμε ο Χρήστος Πρωτόποπας.
0: Ναι.
1: Στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα.
0: Ναι. Ναι. Με τη σημασία που έχει αυτό. Έτσι, ναι. Να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Μπορεί να έχει δύο σημασίες, γι' αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Θα το δούμε στο μέλλον
0: μπορεί
1: αυτό,
0: να
1: λέω
0: έχει
1: εγώ,
0: και από τη μία και από την άλλη.
1: Θα το δούμε έτσι. Στο μέλλον.
0: Μπορεί να έγινε, ας πούμε, λέω τώρα εγώ με επιθυμία του κυρίου Δούκα ή μπορεί να γίνει χωρίς την επιθυμία του κυρίου Δούκα. Καλά τα λέει ο φίλος σου.
1: Μια χαρά.
0: Κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου, παιδιά, αν δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, έτσι, διαβατήριο στο εξωτερικό. Δεν ισχύουν οι παλιές, δεν θα βγαίνετε έξω. Εκεί δηλαδή που μπορείς να ταξιδεύσεις με τη νέα ταυτότητα, δεν θα υπάρχει μέχρι τις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν ημερομηνίες.
0: Όχι, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω από προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Μπήκα την περσμένη εβδομάδα, γιατί το έμαθα κι εγώ αυτό, ναι. Και λέω, ρε παιδί, μας πάρα να κάνω μια προσπάθεια και μου βγάζει πρώτη ημερομηνία σε όλα τα νότια προάστια που κοίταξα, 14 Αυγούστου. Κάνοντας λοιπόν 1, 2, 3 προσπάθειες, κάποιος χριστιανός άνοιξε προφανώς τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε. Πρωί, 11:25 και ορισμό στην εκπομπή. Θυμάσαι που σου είπα,
1: και βρήκε κενό, ναι.
0: Βρήκα κενό και έφυγα σβούρα και πήγα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: 5 λεπτά είναι. Ένα παράβολο βγάζει από το gov.gr. Έχει το χαρτί, το βγάλει το παράβολο. Σε βγάζουν φωτογραφία εκεί, τσακ. Δίνει άλλο μισό ευρώ ένα παράβολο στην αστυνομία. Κάνει τα ελεγχόντα στοιχεία είναι σωστά που υπάρχουν μέσα.
1: Όλα αυτά και να βρείτε ημερομηνία.
0: Και σε 10 μέρες ταυτότητα πας λέει και την παίρνεις. Αρκεί βέβαια να βρείτε ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Και τώρα που υπάρχει αυτό, σιγά μην βρούνε. Πρέπει να είστε τυχεροί κάποιος να ακυρώσει ραντεβού.
1: Ναι, μόνο με ακύρωση.
0: Όπως με τα εμβόλια. Ξέρεις, ναι, που πήγαινε ξαφνικά και έβλεπε ένα κενό κάπου τότε που τρέχαμε να κάνουμε εμβόλια. Όσοι κάναμε. Λοιπόν, και έτσι θα την έχω ταυτότητα εγώ. Αλλά έχω πάρα πολλούς γνωστούς που δεν το έχουν κάνει. Και πια δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλη παράταση.
1: Όχι. Νομίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
0: Γιατί αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι,
1: ναι, ναι,
0: είναι ευρωπαϊκό θέμα.
1: Σωστά.
0: Οπότε δεν θα μπορούμε. Θα χρειάζεται διαβατήριο, βέβαια. Έτσι. Το διαβατήριο μπορούν κανονικά.
1: Ευκολάκι βγάζεις.
0: Διαβατήριο χωρίς ταυτότητα βγάζεις.
1: Βγάζεις.
0: Ναι. Με την παλιά. Βγάζεις διαβατήριο.
1: Βγάζεις.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, λέω, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε και σήμερα Κρήτη. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τώρα τηλεφωνήστε στο 211 1080 880 και 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Ανέκ Lines η προσφορά. Η Ανέκ Lines σχεδόν 60 χρόνια. Η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τηλεφωνήστε τώρα 211-1080-880, θα γλιτώσετε από ένα σεβαστό ποσό. Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και... Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Ως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
0: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Μόλις κυκλοφόρησε αυτό που ακούτε. Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει, κύριε Σκουρή?
1: Εξοδόξ.
0: Α, εσύ, θυμάσαι, μην πεις. Άμα θυμάται κανείς ποιος είναι ο τραγουδιστής του τραγουδίου αυτού.
1: Έτσι.
0: Που έβγαλε, έκανε μία επιτυχία και δεν ξανακάνει άλλη, νομίζω, ποτέ. Από τη δεκαετία του 80, νομίζω, αρχές. Και δεν ξανακάνει. Τώρα, radio@parapolitica.gr. Ο πρώτος θα κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη μας. Και οι υπόλοιποι μαζί. Αλλά ποιος τραγουδάει το Born to be Alive? Τότε όμως είχε κάνει τεράστια επιτυχία, έτσι. Τι?
1: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, ε.
0: Ναι, αυτό το είπαμε. Είπαμε,
1: ναι, αυτό.
0: Είπαμε το ταξίδι στην, για δύο άτομα, έτσι. Για δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα και δύο ταχεία από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines 2-11-10-80-8-80. Περιμένει κυρία Ελένη Τάκα τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να σας απαντήσει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα. Σας άκουσα για τις νέες ταυτότητες ότι βγάζει και η αστυνομία λέει φωτογραφία. Ναι, είναι σωστό αυτό. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να βγάλει και σε επαγγελματία φωτογράφο.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπορεί να το πούμε αυτό. Μπορεί και την περνάει μέσω του ΙΓΑΒ και τη βλέπει η αστυνομία μετά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς εγώ πήρα και ρώτησα ότι βγάζετε φωτογραφίες εκεί. Μου είπαν ναι. Λέω καλές. Ναι. Μου είπανε τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν θέλει ο Θεός, τι να σου κάνει ο φακός. Και πήγα.
2: Το
0: 78 είναι το τραγούδι. Ωραία. Δεν λέω το υπόλοιπο, πήρα μου φύγει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Έλα, ήρθε. Ήρθε το πρώτο. Λοιπόν, είναι από εδώ Κωνσταντίνο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, να πω και το επίθετο.
1: Ναι, ναι.
0: Αθανασόπουλος. Πατρίκ Χερνάντες, έλα το είπε, μιστέ μετάλλη. Της ηλικίας μας θα είναι ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν,
1: κάτσε μισό λεπτάκι.
0: Α, σήμερα έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ.
1: Έχουμε μπασκετάκι το βράδυ.
0: Το οποίο δεν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι κρίσιμο. Μπορεί σήμερα να έχουμε πρωταθλητή.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ αύριο, αλλά θα τα πω μετά τη δεύτερη ώρα, παιδιά.
0: Γιατί μου αλλάζει θέμα, τέλος πάντων.
1: Γιατί πάμε.
0: Έχουμε τον καλεσμένο μας, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Μας αναλύεται λίγο έτσι τα κύρια σημεία της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών στο ράφι.
3: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, μετά την πολεμική αναμέτρηση εδώ και μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή που οδήγησε σε ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, αποφασίσαμε την επαναφορά ενός μέτρου το οποίο είναι ασφαλώς πολύ σκληρό για την επιχειρηματικότητα, τόσο για τη βιομηχανία τροφίμων όσο και για τα σούπερ μάρκετ, το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από τη νέα ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο μιας πολύ σοβαρής μεταρρύθμισης για τους ελέγχους στην αγορά. Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό το πλαφόν λήγει 30 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, Υπουργέ?
3: Λήγει 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατύπτουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς.
1: Άρα πάμε συνεπώς σε παράταση, καλά το λέω?
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
3: Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Τρόφιμα δηλαδή.
3: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Αυτά τα τελευταία, θέλω να σημειώσω βέβαια, ότι καταγράφουν μηδενικούς ή και αρνητικούς πληθωρισμούς. Αλλά εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει σχέση με τα τρόφιμα, γιατί είναι πάρα πολλές. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά σχετίζονται και με την ελληνική αγορά και την παραγωγικότητα της οικονομίας και την παραγωγή σε σειρά προϊόντων. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, και ταυτόχρονα έχουμε και σε άλλα πράγματα πέρα από τα τρόφιμα αυξήσεις, Υπουργέ, τα περιλαμβάνονται.
3: Ποια άλλα πράγματα εννοείς?
1: Στο ενέργεια,
3: Αυτά δεν είναι στη δική μου.
1: Δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα.
3: Όχι, αυτά είναι θέματα του Υπουργείου Ενέργειας. Όπως και μια σειρά άλλα πράγματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα άλλων υπουργείων.
1: Όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ κλπ. Λέτε.
3: Ο ΦΠΑ προφανώς είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει διευκρινίσει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη μείωσή του σε κανένα προϊόν. Άρα δεν μπορεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να κάνει κάτι σε αυτό. Όμως πρέπει να σας πω, γιατί μου άρεσε να είμαι μέσα στην κοινωνία και να είμαι μέσα σε αυτό που ζει ο μέσος πολίτης και όχι εμείς οι πολιτικοί. Καλά τα ψέματα. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, αλλά η κοινωνία τμήματά της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Καθώς έχω φίλους με παιδιά σε αυτή την ηλικία, πολλά νοικοκυριά πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια. Πολλά από αυτά τα χρήματα είναι τμήματα που είναι χρήματα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, δεν είναι φορολογημένα, δεν κόβονται από πίξεις. Αλλά αποτελούν τμήμα αυτού που βιώνει το ελληνικό νοικοκυριό ως ακρίβεια. Γιατί αν θέλει η οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά στο Λύκειο να πληρώνει για ιδιαίτερα ή για φροντιστήρια από 500 έως 1000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο έξοδο. Αυτό σας το ανέφερα, γιατί πολλές φορές η συζήτηση για αυτό το πρόβλημα επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι τα τρόφιμα. Όχι ότι δεν υπάρχει οικία ακρίβεια στα τρόφιμα, βέβαια υπάρχει ακρίβεια, αλλά το πρόβλημα έχει συνολικές πλευρές. Σχετίζεται με πόσο είναι ο μισθός, πόσο είναι η φορολογία, πόσο είναι το νίκη, πόσο είναι άλλες υπηρεσίες όπως αυτή που σας ανέφερα τώρα που δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετο, αφορά το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Εμείς συνολικά ως κυβέρνηση κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, των εργαζομένων, των πολιτών αυτής της χώρας. Ενισχύουμε τους πιο αδύναμους με μια σειρά μέτρα, αλλά προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
1: Πάντως φαίνεται συνολικά ότι η αγοραστική δύναμη με τα στοιχεία, λέω, μειώνεται.
3: Ναι.
1: Το βλέπετε, το έχετε και εσείς.
3: Μειώνεται ως προς τι. Ότι είναι από τις αδύναμες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός. Εάν μειώνεται σε σχέση με το παρελθόν, πρέπει κανένα να φέρει στο τραπέζι τα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα ότι όταν χρειάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το 40% ή 30-40% έρευνες είναι αυτά, να το δίνει για τη στέγη για παράδειγμα.
3: Έτσι
0: μειώνεται το εισόδημα για παράδειγμα.
3: Αυτό σας είπα, ναι. Αυτό σας είπα πριν, ναι. Και πολύ σωστά το λέτε, και να σας πω κάτι. Το λέτε και λίγο. Επιτρέψτε μου κάτι, αν δείτε τα επίσημα στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στέγασης, το κόστος των ενοικίων, δεν δίνουν ένα ποσό της τάξης 30%. Ναι. Μια βόλτα να κάνετε στο λεγανοπέδιο Αττικής, θα δείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ παραπάνω.
0: Επειδή μένω στα νότια, έχω μια καλή εικόνα προσωπική και ισχύει.
3: Είναι
0: πραγματικά η τερατώδης η εικόνα.
3: Η διαφορά είναι, ακούστε κύριε Ξενάκη, η διαφορά είναι διπλασιασμός.
0: Κάποιοι τα δίνουν.
3: Είναι double, είναι 100%, αλλά δυστυχώς πολλά νοικιά πληρώνονται μαύρα, χωρίς να φαίνεται.
0: Αυτό ισχύει.
3: Και όταν η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο και πάρα πολύ ενισχυτικό για τους πολίτες που ζουν στο νίκη, γιατί αυτοί έχουν στο κάτω-κάτω το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι άνθρωποι που για τη στέγασή τους πληρώνουν νίκη, το ότι δίνουμε ένα νίκη σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο είναι μια σοβαρή στήριξη. Αλλά αυτό, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το δείχνουν ως μέσο νίκη περίπου 260-280 ευρώ.
0: Το οποίο
3: είναι αστείο να το συζητάμε, έτσι. Πιστεύω ότι το μέσο νίκη πρέπει να είναι κάπου στα 700-800 ευρώ. Και γι' αυτό καλό θα κάνουν όλοι να το δηλώνουν και κανονικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που ζουν στο νίκη θα παίρνουν κανονικά ολόκληρο το νίκη επιδότηση από το κράτος που
1: πολύ σωστά
3: πήγε αυτό το μέτρο.
1: Άρα λέτε, Υπουργέ, ότι το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα
3: αυτό που συζητήσαμε εμείς. Κύριε Σκουρή, αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό λέω. Εγώ χαίρομαι που το λέει ένας υπουργός. Αυτό θέλω να πω.
3: Πρέπει να είναι κανείς άσχετος για να λέει ότι είναι ειδικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό το θέμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ μιλάμε συνολικά για την οικονομική κατάσταση της χώρας και των οικοκυριών που αφορούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι. Συνολικά η χώρα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά στο δημοσιονομικό πεδίο. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα φτάσουμε στα 950 τον κατώτατο μισθό. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας, ίσως και αρκετά νωρίτερα. Είχαμε πει ότι θα φτάσουμε.
1: Καλά, αυτό το δίνει η κυβέρνηση, οι ιδιώτες το δίνουν.
3: Ναι, αλλά για να το δώσουν, για να το δώσουν, κύριε Σκουρή, οι εργοδότες, πρέπει η συνολική κατάσταση της οικονομίας να είναι τέτοια που να αντέχουν να το δώσουν. Άρα, κάτι καλό κάνει η κυβέρνηση. Μην το ρίχνουμε.
1: Όχι, λέω, γιατί συνήθως αυτά σε οποιαδήποτε χώρα, για οποιαδήποτε χώρα, αυτά γίνονται με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
3: Συμφωνώ.
1: Αυτό το λέω.
3: Αλλά η κατάσταση των εταιριών, η κατάσταση των επιχειρήσεων, επηρεάζεται από το συνολικό οικονομικό περιβάλλον. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην ταλαιπωρούμε τις επιχειρήσεις με γραφειοκρατίες. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα σε αυτό το κομμάτι. Να γίνουν οι επιχειρήσεις μας πιο εξαγωγικές και πιο παραγωγικές για να μπορούν να δίνουν και καλύτερους μισθούς. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο.
1: Να πέσουν δηλαδή τιμές, δεν το βλέπετε?
3: Είναι να πέσουν οι τιμές. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με διοικητικές παρεμβάσεις.
0: Μισό λεπτάκι, επειδή ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό και με προλάβατε. Ακούσαμε πριν από μερικές μέρες για πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ που επέβαλε αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς.
3: Σε πολυεθνική επιχείρηση.
0: Ναι, σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, για 48 κωδικούς προϊόντων. Το ερώτημα που βάζει ο κόσμος όταν ρωτάει εμάς έξω, που κάποιοι μας γνωρίζουν, είναι δύο ερωτήματα. Αν τα πρόστιμα πρώτων εισπράττονται, και δεύτερον και κυριότερον, αν αυτές οι εταιρείες τα λεφτά που βγάζουν είναι πιο πολλά από τα πρόστιμα που πληρώνουν στο τέλος και δεν τους πειράζει.
3: Όχι, δεν είναι τόσο απλά, ξέρετε, τα πράγματα.
0: Σας μεταφέρω ερωτήματα που μάλλον θέτουν και σε εσάς, φαντάζομαι.
3: Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Αλλά μόνο αυτός είναι ο σκοπός. Πρώτον, για τα πρόστιμα εισπράττονται. Είναι κατηγορηματική η απάντηση.
1: Αφού προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, πολλά από αυτά είναι μισά, είναι παρακάτω. Αν καλά έχω καταλάβει από την έρευνα.
3: Θέλετε να σας πω για ένα-ένα ότι έχουν εισπραχθεί? Δεν θέλω να το κάνω, κύριε Σκουρή, κάτι λίγο μια έρευνα. Έχουν εισπραχθεί όλα.
1: Ναι, έχουν εισπραχθεί όλα. Το κρατάμε.
3: Όταν μεταφέρουν στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν κακώς εισπράχθηκαν για να γυρίσει πίσω την κατάσταση. Αλλά κατά βάση τα πρόστιμα εισπράττονται. Ξέρετε, η θεωρία ότι τα πρόστιμα δεν εισπράττονται είναι η θεωρία για να μην μπαίνουν τα πρόστιμα. Ναι. Εδώ δηλαδή συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Επειδή το πρόβλημα του κόστους ζωής προφανέστατα αγγίζει την καθημερινή ζωή πάρα πολλών ελληνικών οικογενειών, ο καθένας λέει κάτι και μετά λέει εντάξει και αυτό να γίνει, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς ποια χώρα άλλη της Ευρώπης έχει επιβάλει αυτό το σκληρό μέτρο πλαφών στα κέρδη? Πείτε μου άλλη μία. Δεν υπάρχει καμία, κύριε. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω, είναι μέτρο σκληρό.
1: Συναντήσεις με σούπερ μάρκετ,
3: ιδιοκτήτες, κάνετε? Ένα λεπτό, γιατί θέλω να

0: Πείτε μου εσείς ποια χώρα άλλη της Ευρώπης έχει επιβάλει αυτό το σκληρό μέτρο πλαφών στα κέρδη. Πείτε μου άλλη μία. Δεν υπάρχει καμία, κύριε. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω, είναι μέτρο
1: συναντήσεις,
0: σκληρό.
1: Συναντήσεις με σούπερ μάρκετ, ιδιοκτήτες, κάνετε.
2: Υπάρχει και το άλλο μέρος.
0: Ένα λεπτό γιατί θέλω να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν ζούμε σε καμία κοινωνία ακέλων, ούτε σε ιδεώδεις καταστάσεις. Και ρωτώ και την αντιπολίτευση τι λένε και τι κάνουν. Λέει να κάνετε ελέγχους. Μάλιστα. Οι έλεγχοι γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή. Mm. Πρόστιμα επιβάλλονται, πρόστιμα πληρώνονται. Και το τελευταίο που ρώτησε ο κ. Ξενάκης, δεν θέλω να το αφήσω γιατί είναι σοβαρό θέμα. Mm. Πιστέψτε με ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να τη επιβάλλεται πρόστιμο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά καλείται να πληρώσει, αλλά ότι χαλάει η εικόνα τη. Γι' αυτό το εμπόριο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα τη εμπιστοσύνη. Άρα δεν πρέπει κανείς να το προσπερνά έτσι.
2: Ναι,
0: γίνεται
2: σωστό,
0: πολύ
2: σωστό.
0: Σοβαρή προσπάθεια και η κυρία Τσαγκάρη, την οποία θέλω να σας ζητήσω να της κάνετε μια ειδική συνέντευξη επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής.
1: Το έχουμε ζητήσει.
0: Πολύ ωραία. Πριν μια εβδομάδα έδωσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο του πλαφών τα κέρδη είναι 50 φορές λιγότερες οι ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες οι υποτιμήσεις προϊόντων. Υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες προϊόντα που πέφτουν οι τιμές τους. Αλλά αυτό δεν βγαίνει κανένας να το συζητήσει και να το πει, διότι πουλάει η κακή είδηση και όχι η θετική προσπάθεια. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό για το σύνολο της κοινωνίας.
1: Ερώτημα τώρα, Υπουργέ, επίσης, πάμε λίγο στα πολιτικά. Ο κύριος Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Εσείς είπατε ότι καλό είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω το είπατε, ότι καλό θα είναι να επιστρέψουν.
0: Κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού απέναντι στη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Διότι ο κ. Σαμαράς τώρα δεν είναι στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της παράταξής μας. Είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον εστήριξε να γίνει αρχηγός, τον εστήριξε να εκλεγεί πρωθυπουργός δύο φορές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά.
1: Και για τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν περιθώρια έτσι πρωτοβουλειών εκ μέρους της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Αλίμον, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ αυτονόητο. Πολλά χρόνια αρχηγός της παράταξης, πρωθυπουργός της χώρας με τη δική του θετική συμβολή στα πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις, πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Τσίπρα που είναι τώρα καινούριος στο πολιτικό σκηνικό, δημοσκοπήσεις.
0: Καινούριο
1: κόμμα. Μισό λεπτό, κάνω την ερώτηση και να απαντήσετε. Ναι, ναι, ναι. Ενώ αυτό. Εσείς θα πείτε την απάντηση και νομίζω σας αφήνουμε, δεν συζητάμε. Λοιπόν, κρίνετε ότι αυτό θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, το δεύτερο κόμμα?
0: Πολύ πιθανό. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης.
2: Εσείς ξέρετε από μετρήσεις.
0: Λέω αυτά που βλέπω, αυτά που διαβάζω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
2: Όχι, εννοώ, ξέρετε να τις διαβάζετε.
0: Ναι.
2: Επαγγελματικά.
0: Υπάρχει, κατά ψέματα, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία προς το 2030 ή επιστροφή στο πείραμα Τσίπρα και στο 2015.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν ενδιαφέρουσα όντως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σε λίγο μας πίσω ότι είναι και καινούριος ο κύριος Σαμαράς. Άμα κάνει κόμμα. Καινούριο κόμμα Σαμαρά. Λοιπόν, λέει, άκου τώρα ένα μήνυμα μόνο να διαβάσω από τα πολλά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Βγήκα να ξέρω χρόνο, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Καλημέρα από Σπάρτη μας, λέει φίλη Μαρία. Σας πληροφορώ ότι έχω δύο παιδιά Β' και Γ' Λυκείου και πληρώνω ιδιαίτερα, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα φροντιστήρια, 1.800 ευρώ το μήνα. Έχω βάλει δυστυχώς τη λιά στο λαιμό, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εύχομαι να αντέξουμε, αλλά δεν το βλέπω.
1: Και με το εθνικό πολιτήριο που θα πιάνονται τα υβαθμία από την

0: και από την πρώτη ηλικίου θα είναι περισσότερα τα φροντιστήρια.
1: Ναι, το μεταφέρω.
0: Και να σου πω κάτι, Σωτήρη, μεταξύ μας, έτσι, γιατί και οι δύο. Εντάξει, είχαμε παιδιά.
1: Πληρώσαμε.
0: Έχουμε παιδιά. Θέλω να πω το εξής. Είναι παιδεία που δίνουν τόσα λεφτά το κράτος και έχεις και παραπαιδεία δίπλα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Ας το λύσουμε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα στο σχολείο, να γίνονται όλα τα. Να τελειώσει αυτή η δουλειά. Έχεις δηλαδή οικονομία και παραοικονομία, έχεις δικαστικό παραδικαστικό. Όλα αυτά που μπήκαμε στο μνημόνιο, σαν να είναι έτσι. Σαν να μην τρέχει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πώς είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε: εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus homes, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχει πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο. Έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Να θυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα θα κληρώσουμε, 11 παρα 5 για την ακρίβεια, έτσι, μην χαθούμε, θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής με την ANEC Lines για Κρήτη για δύο άτομα με το γιο ταχύ σας. 2-11-10-80-8-80, τηλεφωνείτε τώρα, δίνετε το όνομά σας, 11 παρα 5 θα γίνει η κλήρωση.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τις αποδείξεις.
2: Μέχρι τώρα είχαμε ότι το παίρναμε εμείς τηλέφωνο, λέγανε ρουφιανιές. Τα λέγω, ο Λεωσοτήρης λέει δεν είναι. Τώρα έχουμε άλλα μέτρα, πιο σκληρά.
3: Ναι, έχουμε μια καινούργια απόφαση. Έχουν σκληρύνει λίγο τα μέτρα. Όποιος δεν εκδίδει αποδείξεις, αυτή τη στιγμή πέρα, δηλαδή ακόμα και για 500 ευρώ ή 10 αποδείξεις, μπορεί να είναι το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή 10 ευρώ, μία 1 ευρώ κάθε μία. Αν δεν τις έχεις εκδώσει, αν δεν τις έχεις αποστείλει στην ΑΔΕ, θα μπορεί να σου βάλει λουκέτο για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή εάν μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος διαπιστωθεί πάλι παράβαση, γιατί οι ελεγκτές, ξέρετε, πάνε, ελέγχουν μια επιχείρηση και μετά από 15 μέρες ξαναπερνάνε. Είναι πάγια διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που ξαναβρούν νέα παράβαση, το λουκέτο μπαίνει για 96 ώρες. Και στην τρίτη φορά, μέσα σε 2 χρόνια, αν γίνει πάλι έλεγχος, φτάνει τις 10 ημέρες το λουκέτο. Βέβαια, δεν έχουμε μόνο λουκέτα, έχουμε και πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ και αυτά επιβάλλονται σε όσους πειράξουν τις ταμιακές μηχανές, είτε είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, είτε και οι πάροχοι. Οι πάροχοι κιόλας έχουν και μπορούν να τους κλείσουν την δραστηριότητα, τα καταστήματά τους δηλαδή, μέχρι και 2 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μέτρο πάρα πολύ σκληρό, αλλά δεν γίνεται και φορετικά.
2: Για καλά, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ, ας πούμε, τρώω σουβλάκια, μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Παραγγέλνω από ένα πολυεθνικό. Μάλιστα, ναι. Πολυεθνικό. Είμαι με πολλά καταστήματα. Λοιπόν, τα φέρουν όλα, είναι δελτίο αποστολής. Αυτά ναι. Γιατί δεν μπορούν να τα βρουν ελέγχοντας τις μηχανές. Αν δεν κάνω εγώ την καταγγελία, δηλαδή, έτσι θα γίνονται πάντα.
3: Κανονικά, όχι.
2: Ναι.
3: Κανονικά.
2: Τι, ναι.
3: Ακόμα και η παραγγελία θα πρέπει να σου φέρνει απόδειξη. Σε διαφορετική περίπτωση είναι παράνομο. Ελέγχουν φυσικά από τις παραγγελίες, οι οποίες εκεί βλέπουν αν υπάρχει διπλό σύστημα, δηλαδή αν υπάρχει από το σύστημα παραγγελιών, το ελέγχουν πάντα, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα.
2: Και δεν το βρίσκουν τότε, συγγνώμη, γιατί δεν το βρίσκουν.
3: Τα βρίσκουν αυτά. Τα βρίσκουν. Δεν μπορεί να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις. Κάνει πάντα δειγματοληπτικούς ελέγχους. Γιατί φαντάσου τώρα, ας πούμε, να γίνουν έλεγχοι σε 700.000 επιχειρήσεις. Δεν γίνεται σε καμία φορά. Αλλά μπορούν να το βρουν και αυτό. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πέρα από το λουκέτο και το γεγονός ότι μπαίνει μια ταινία κλειστό λόγω φοροδιαφυγής. Θέλω να σου πω ότι σε ένα πολύ γνωστό σουβλατζίδικο είχε διαπιστωθεί ότι αυτό και μόνο λειτουργούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι πολύ γνωστή αλυσίδα,
2: ναι.
3: Η οποία έκλεισε, έχει κλείσει, δηλαδή δεν έχει ξανανοίξει από ένα χρόνο τώρα που έφαγε το πρόστιμο. Αλλά φυσικά δεν μπορεί να τους βρεις όλους. Οπότε δίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουν βγει και στα νησιά έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους, αλλά και στα πανηγύρια. Θέλετε να σας πω ένα εντυπωσιακό νούμερο το οποίο και εγώ δεν το γνώριζα. Πόσα είναι τα νησιά που έχουν χαρτογραφήσει στην ΑΔΕ? 70.000.
1: Θέλω να σου πω ότι την Κυριακή ήμουν στο Τολό, πάω συχνά.
2: Ένα λεπτό.
1: Και πήγα σε ένα φούρνο να πάρω κάτι και μου κυνηγούσε να μου τη δώσει και μου είπε είναι εδώ, λέει. Γιατί πέφτει και σύρμα, όπως ξέρεις, τα σημεία που πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Λέω είναι Κυριακή πρωί. Μου λέει Κυριακή πρωί ήταν 9.30 ώρα, 10. Και πώς το λένε, και μου. Ήταν εκεί και κάνανε ελέγχους.
3: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως γίνονται.
3: Ναι. Γίνονται και μόνο στην Πελοπόννησο, ξέρετε πόσες χιλιάδες πώς. Έχουν βρει τα οποία είναι δηλωμένα σε ξένες χώρες, το οποίο δεν απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να μην δηλώνονται στην εφορία, ότι είναι βουλγάρικο πώς. Δηλαδή το 80% των παράνομων πώς είναι δηλωμένο στη Βουλγαρία και τα χρήματα δεν επαναπαντρίζονται, δεν έρχονται στην Ελλάδα, πάνε σε προσωπικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων εκεί πέρα και έρχονται οδικώς 10-10 στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα πανηγύρια που ξεκινάνε τώρα και για όλα. Ευχαριστούμε, Προκόπη.
1: Προκόπη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: 2-11-10-80-8-80, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, ANEC Lines, στις 11 παρα 5 κληρώνουμε.
2: Λοιπόν, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το α...
0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κρίσης όπως τρόφιμα και είδη καθαρισμού. Προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, απάντησε πως είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ είπε πως γίνεται προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε πως δεν είναι σωστό να προχωρήσει σε κόμμα και τον κάλεσε να το ξανασκεφτεί, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή σημείωσε ότι το πρόσωπό του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της παράταξης. Εκτίμησε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιθανό να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολικής αναδιαμόρφωσης του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε έναν άτυπο οικισμό στο Cleveland ανατολικά του Johannesburg. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και μητέρας και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Ποσότητες ναρκωτικών και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εφόδους, σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα μέλη της συμμορίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν τους τελευταίους 7 μήνες στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διέθετε οπλισμό στη μαύρη αγορά. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για παραβάση των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και άλλων αδικημάτων. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου, 2 ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 46 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους σε συντρίμμια κτηρίων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League, ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: στράτος και πας Ελλάδος.
1: Αγουδάρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρας Ξαντάκης.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρικος εδώ σκαζαβάρδια στην κονσόλα του ήχου. Και να διαβάσω κάτι που είδα τώρα πριν από λίγο στο Twitter. Μία ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών και την έκανε χθες το βράδυ και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις θετικές και αρνητικές. Ολοκληρώνοντας αυτή τη θητεία στο Υπουργείο Μεταφορών, το βασικό στίχημα για φέτος το καλοκαίρι ήταν η αισθητή βελτίωση του κλιματισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μετά σε ένα thread που έχει, εν πάση περιπτώσει, εξηγεί ότι σε σχέση με πέρσι τα πόλα. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων έχει κλιματισμό, ότι υπάρχει πλήρες πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των κλιματιστικών στους σειρμούς του ηλεκτρικού, ότι εγκαινιάστηκε πρόγραμμα υδρονέφωσης, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στους σταθμούς του ηλεκτρικού, ξεκινώντας από το Θησίο κλπ. Και βέβαια έχει, όπως καταλαβαίνεις, αντιδράσεις και θετικές και αρνητικές. Το λέω γιατί εσύ θα χρησιμοποιήσεις κιόλας τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχεις μια εικόνα, αλλά αυτό, ας πούμε, είναι. Νομίζω ότι είναι και το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα έχει κι άλλο προφανώς.
1: Φεύγοντας. Παράδοση παραλαβή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ όμως που το επισημαίνει αυτό, το θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα, εδώ δεν έχω να πω ούτε εγώ. Ο Βασίλης μπορεί να πει. Εγώ που δεν χρησιμοποιώ μέσα μόνο το τραμ, και αυτό σπάνια πια, δεν έχω εικόνα. Αλλά όσοι τα χρησιμοποιούν, νομίζω ότι ξέρουν. Είναι από τα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις.
1: Πώς, πούμε, ναι, αυτά είναι σαν το σούπερ μάρκετ. Πας ή δεν πας, δεν έχει. Πας, βλέπεις, σου πει, έχει ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Θα ξέρεις μόνος σου, έχει ή δεν έχει.
0: Αυτό είναι.
1: Ό,τι και να πούμε εμείς ψέματα, να σας πούμε ότι μειωθήκαν όλες
0: οι τιμές. Πώς το λένε αυτό το λεωφορείο που όλοι μιλάνε για αυτό τη γραμμή, το 040.
1: Το 550.
0: Το 550, το 550.
1: Πάει και η Φυσιά Πειραιάς, νομίζω.
0: Όποιος παίρνει λοιπόν το 550, ας πούμε, ξέρει πολύ καλά. Εγώ τι βλέπω, βλέπω το έξω. Το έξω, όντως βλέπω ότι τα σαράβαλα έχουν, δεν κυκλοφορούν πια, τουλάχιστον εδώ που κυκλοφορώ εγώ.
1: Κυκλοφορούν.
0: Εγώ εδώ που κυκλοφορώ δεν βλέπω.
1: Όχι, κυκλοφορούν και αυτά. Δεν είναι πλειοψηφία, αλλά κυκλοφορούν.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ κάτι ξέρει, κάτι διαλυμένα σχεδόν που έβλεπα δεν υπάρχουν πια. Μπορεί να τα μην τα ξεχωρίζω. Πάντως, κυρίως βλέπεις καινούργια λεωφορεία. Αλλά το τι σημαίνει μέσα αυτά δεν γνωρίζω.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα,
0: ούτε τη συχνότητα δρομολογίων ξέρω.
1: Έτσι. Τρίτη 2 Ιουνίου τέθηκαν εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω βλάβης στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Έτσι, μόνο το τμήμα Κηφισιά το είχαμε μεταδώσει εδώ.
0: Επίσης δεν έχω εικόνα για την.
1: Την Πέμπτη το ίδιο στην άλλη άκρη, στην άλλη γραμμή. Εκεί πάνω. Θέλω να πω, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα δούμε και να διορθωθούν.
0: Για πες.
1: Όχι, όχι. Και θέλω πάντα να πω ότι χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο που θα έχουν προτεραιότητα και θα αναβαθμίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνολικά, το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καθόλου.
0: Λοιπόν. Πείτε κάτι, λέει ο Άκης, για την παλιά παραλιακή που στο ύψος του Ηλισσού την έχουν κλείσει και δεν λένε πότε θα την ξαναδώσει την κυκλοφορία. Έσχος μετά αναρωτιούνται, λέει, γιατί θα φάνε μαύρο. Όντως, η παλιά παραλιακή από κάτω, δηλαδή, είναι ο δρόμος που περνάει από τη Θησαίος, που εκεί που τελειώνει η Θησαίος, είναι κλειστή στο κίνητο ύψος για μεγάλο διάστημα. Έτυχε να περάσω μια-δύο φορές στους τελευταίους μήνες και όντως είναι ένα θέμα γιατί είναι μια εναλλακτική από την άλλη παραλιακή και βοηθάει κόσμο ο οποίος θέλει να πάει είτε στο Μοσχάτο, είτε στην Καλυθέα, είτε στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος που έστειλε πριν για τον Πατρίκη Ερνάντες λέει, ήταν DJ εκεί τα χρόνια και τον έσπασε μια μέρα το δίσκο αυτό, γιατί κάθε έργο τόσο ερχόντουσαν και του λέγανε βάλε αυτό και ξαναβάλε και ξαναβάλε το. Ωραίος, ωραίος. Τι λέει, είναι σοβαρός, έχει μπει σε μη. Κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Λεωφορεία, τρένα, γεμάτα κόσμο, κάνει σαν τα ποντίκια, λέει Κωνσταντίνα. Α, ορίστε. Εγώ δεν έχω εικόνα. Εσείς, το είπα για εσάς κυρίως. Λέει ο φίλος ο Νίκος, το κράτος που χρωστάει δισεκατομμύρια σε ιδιώτες κάνει το μάγκα για τις αποδείξεις μικρομεσαίων. Καλημέρα στο Χάρη του Λαζαρόπουλου.
1: Συγγνώμη, οι αποδείξεις πρέπει, παιδιά, να εκδίδονται. Δεν είναι, γιατί αυτός παίρνει το ΦΠΑ που πληρώνει ο καταναλωτής
0: και το κρατάει.
1: Και το βάζει στην τσέπη.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι απλό. Δεν επαναλαμβάνω, δεν είναι απλό. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε μεγάλο βαθμό για τον οποίο αδικός φόρος.
0: Αλλά είναι άλλο το ένα, να αποδίδεται,
1: άλλο το άλλο.
0: Πρέπει να
1: τι να κάνουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, λένε αφού κάνουν τα πάντα και δεν έχουν αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα μένει, είναι ανίκανοι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι όταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Πρώτον, μας έδωσε μια είδηση ότι θα υπάρχει το πλαφόν στο κέρδος, αν δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Λίγη 30 Ιουνίου. Μονομερός θα επιβληθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, μας είπε ότι δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης η ακρίβεια. και έβαλε θέμα των ενοικίων, έβαλε το θέμα των φόρων, έβαλε το θέμα των φροντιστηρίων ως προς τα έσοδα, το οποίο ήταν μια πιο ολοκληρωμένη επίσης παρέμβαση που υπάρχει. Είπε είναι άσχετος όπως πιστεύει ότι είναι τα οικονομικά είναι μόνο, συγγνώμη, το θέμα της ακρίβειας είναι μόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα το κρατάω, γιατί πραγματικά κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίληψη. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίληψη. Και επίσης, νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δύο τοποθετήσεις τους για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και η πρόβλεψη ότι είναι πολύ πιθανόν ο δεύτερος να είναι ο κ. Τσίπρας και ότι το δίλημα, είπε, είναι Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη για το 30 ή επιστροφή με τον Τσίπρα στο 15. Αυτό δεν είπε?
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Και για τον κύριο Σαμαρά τον κάλεσε να ξανασκεφτεί να κάνει. Για το αν θα κάνει τον κόμμα και είπε για τον κύριο Σαμαρά ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες να έρθει αυτή η απόσταση
0: λοιπόν,
1: για τον κύριο Καραμαλή.
0: Τώρα θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται βγάζω τον Καραμαλή από την εξίσωση αυτή, δεν τους βάλω σε καμία περίπτωση τους δύο στην ίδια μοίρα. Σε καμία. Λοιπόν, για τον κύριο Σαμαρά λέω, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τόνοι αυτό το διάστημα δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Και γίνονται απλώς γιατί πρέπει να γίνουν προκειμένου να φανεί ότι. Από τη Νέα Δημοκρατία έγινε όποια προσπάθεια μπορούσε να γίνει.
1: Μουτζούρι.
0: Ναι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρώτον, καλά θα κάνει ο κ. Κυριανάκης επά τον δει, καλά θα κάνει οποιοδήποτε, καλά θα κάνει και ο Πρωθυπουργός, έστω και αν έμεσα κάνει κάποια αναφορά. Αλλά όλα αυτά και αποτέλεσμα δεν θα έχουν, γιατί ο κ. Σαμαράς είναι αποφασισμένος. Και απλώς θα δώσει, και σωστά όμως γίνεται, για να φανεί ότι τουλάχιστον έγινε αυτή η προσπάθεια από τη μία πλευρά, καθυστερημένα, ξεκαθυστερημένα, αλλά πάντως έγινε.
1: Να δούμε λίγο Σωτήρη ξανά και να πούμε για την εκδήλωση που είχε χθες το εφημερίδα και ο Economist μαζί με τον με την ομιλία, με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Έχουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού να ακούσουμε και μετά ακούσουμε ίσως και τον κύριο Εξάρχο, αν έχουμε το απόσπασμα.
0: Το πρώτο νομίζω αυτό που αναφέρεται και στο εφημερίδα, νομίζω ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, το λέω εισαγωγικά. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή και όταν ήρθε στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, νόμι, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά.
3: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του εφημερίδα. Με μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
0: Λοιπόν. Μεγάλη εκδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος. Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο σήμερα να δείτε και περισσότερες πληροφορίες. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αμανπούρ. Δεν νομίζω πως υπάρχει πιο γνωστό δημοσιογραφικά πρόσωπο στον κόσμο.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δόμνα Μιχαλίδου, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαθανάσης, Τάσος Χατζηβασιλείου, Χάρης Θεοχάρης, Βασίλης Πανάκης, Φωτήλας, Δεμαρτζόπουλος, Ανδριανός κλπ. Μητυλινέως. Λέω τους υπουργούς πρώτα.
0: Ναι.
1: Προηγούνται υπουργοί, τι να κάνουμε. Τώρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορύδης που θα είναι ο επικεφαλής της συνταγματικής αναθεώρησης της Επιτροπής της Υπουργής.
0: Σήμερα ξεκινάει.
1: Ξεκινάει σήμερα. Ναι. Καμία τέτοια δεν θα έχει για συνένεση αυτό, μην το υπολογίζετε. Ο Κερίδης, ο Κονταζαμάνης, ο Ταϊκούρας, ο Τυλακάκης, είχε κόσμο για Κοσμάκη, ο Μητυλινέος βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης κλπ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τασόπουλο που λέει για άλλη μια φορά εκβιασμός Νέας Δημοκρατίας προς τον ελληνικό λαό και ψευτοδηλήματα όπως ο Τσίπρας του 15 ή ο Μητσοτάκης. Ξεχνάνε τον Τσίπρα του 19, παρέδωσε μια χώρα που βγήκε από τα μνημόνια όπως ισχυρίζεται και η Νέα Δημοκρατία και με 40 δις πακέτο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τασόπουλε. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στα μηνύματά τους, γιατί θα κάνουμε μόνο αυτή τη δουλειά. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Πότε λύγει η προθεσμία, 15 μηνών δεν λύγει η προθεσμία.
1: Νομίζω ότι μας τα πει τώρα. Ναι, ναι.
0: Ναι, θα έχουμε τον κύριο.
1: Β.
0: Τον κύριο 3Β. Τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Θυμάσαι πώς έγινε γνωστός ο κύριος Κωνσταντέλος. Ως πρόεδρος της ΕΧΠΑ. ναι. της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας. Ήταν στα αυτά τα, ναι. της αεροπλοείας, τα αεροπλάνα τα...
1: Να το ρωτήσουμε για αυτό και να το ρωτήσουμε και την πολεοδομία, τι γίνεται.
0: Τι γίνεται στην πολεοδομία.
1: Τίποτα. Μηδέν.
0: Όλα πάνε καλά. Υπάρχει κανένα ζήτημα?
1: Ποτέ.
0: Όχι, ναι, δεν υπάρχει ζήτημα. Αρκετά μηνύματα και για το θέμα των συγκοινωνιών. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πολύ ωραία. Αφού θυμίσουμε ότι 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. 2-11 10 80 8 80. Τηλεφωνείτε τώρα και κερδίζετε αυτό το εισιτήριο. Ένα τυχερός έτσι θα κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα όμως σε δίκλινη καμπίνα και το γιοταχή μέσα από Πειραιά για Κρήτη. Να πούμε ότι η ANEC Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ενώνει η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα στον κύριο Σταθακόπουλο. Να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
4: Φτιάξε με ένα καφέ, σκέτο. Χωρίς ζάχαρη.
5: Ξέρω. Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
4: Μάλιστα.
5: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
4: Φάει τη γλώσσα σου, δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνεις.
5: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
4: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρουμπουλός από παιδί.
5: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
6: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την UCLA και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε.
8: Ακούτε Ionion FM. Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου.
1: Ακούτε Ιόνια FM.
2: Όχι ρε φίλε, για κούλουρι. Πάμε για πυροβάνι.
3: Μέχρι να συνδεθούμε με το Δήμαρχο 3Β, Σωτήρη, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ και για τα εισιτήρια. Έχουν πάει απίστευτα ψηλά οι τιμές που γίνονται και βγαίνει ο Τραμπ και λέει: παιδιά, θα τα δείτε από την τηλεόραση. Είναι πως το είπε, μη δωρεάν.
4: Είναι στην Αμερική η ακριβή. Όχι, οι τιμές σε παντού οι ίδιες θα είναι, φαντάζομαι. Γιατί το Μουντιάλ γίνεται και στην Αμερική και στο Μεξικό και πού άλλο γίνεται. Σε τρεις χώρες δεν γίνεται.
3: Ναι.
4: Τα εισιτήρια έχουν τις ίδιες τιμές. Καλά, δεν είναι προφανώς. Στα πρώτα μας δεν θα είναι έτσι. Επίσης, παιδί μου, θυμάμαι όταν ξεκινούσε
3: Μουντιάλ. 10.000 δολάρια είναι πενταψήφια.
4: Ναι. Προφανώς για τα μάτς, για αγώνες πιο κοντά προς τα τελικά θα είναι αυτή τόσο ακριβά. Ή θα είναι τα πακέτα. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, καταρχάς. Στεναχωρία πολύ που δεν είναι η Ελλάδα για άλλη μια φορά, δεν παίζει. Με αυτή, με μια καλή εθνική ομάδα που θεωρητικά έχει. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, βλέπαμε μέρες πριν, και τώρα το λέω και εγώ που είναι μέρος δουλειάς μου, στα δελτία ειδήσεων κλπ. Τη ζήτηση του φιλάθλους που πηγαίνανε από τα διάφορα μέρη του κόσμου και για να παρακολουθήσουν τις εκδρομές, τον κόσμο στους δρόμους κλπ. Δεν τις βλέπω αυτές τις εικόνες πολύ όπως τις έβλεπα σε άλλα Μουντιάλ. Ή δεν τις έχω προσέξει ενδεχομένως.
3: Στο μεταξύ απαγορεύσαν, αποκλείσαν τον κορυφαίο Αφρικανό, λέει, διαιτητή που πήγε. Ήταν Σομαλός και έχει πρόβλημα ο Τραμπ με τη Σομαλία και δεν τον δώσαν είσοδο. Έφυγε, γύρισε πίσω στη χώρα, τον φωνάζει η Σομαλία. Λέει η UEFA δεν είναι δικιά μας δουλειά.
4: Πρόσεξε τώρα.
3: Ναι.
4: Έχει διαιτητή Σομαλία στο Μουντιάλ, έτσι.
3: Ναι,
4: εμείς δεν έχουμε.
3: Σωστό.
4: Ούτε στους αναπληρωματικούς δεν έχουμε διαιτητή.
3: Σωστό.
4: Ναι. Κάποια στιγμή είχαμε, ο κύριος Βασάλας νομίζω πρέπει να ήταν ο τελευταίος που, αν θυμάμαι καλά, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Μουντιάλ. Και μαζί του και δύο πρέπει να έχει και αντίστοιχους βοηθούς, νομίζω. Παλιά τους λέγαμε επόπτες.
3: Και ένα από τα προβλήματα, και με αυτό αμέσως μετά να πάμε στον καλεσμένο μας, που υπάρχει ο καιρός ένα πρόβλημα, ένα φιάλτης των κεραυνών. Μαϊάμι, Ντάλλας, Νιου Τζέρσεϊ, Μαϊάμι, έτσι, πόλη του Μεξικού. Με το που θα πέφτει ένας κεραυνός ή πολύ κοντά θα φαίνεται ότι είναι κεραυνή, διακόπτεται ο αγώνας για 30 λεπτά. Αν πέσει άλλος κεραυνός, ξαναδιακόπτεται και αναβάλλεται για να γίνει την επόμενη μέρα. Είναι μια περιοχή που έχει τέτοια φαινόμενα, έτσι είναι ο καιρός.
4: Και να πούμε ότι μέσα στη μέρα, αν δεν είδατε, θα δείτε ένα πλάνο απίστευτο σε γήπεδο γεμάτο. Δεν ξέρω που έγινε, αλλά κάνει το γύρο του κόσμου. Από αυτές τις κάμερες που τις βάζουν πάνω από το γήπεδο ουσιαστικά για να καταγράφουν από πάνω τα πλάνα, η οποία έσκασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 2 μέτρα δίπλα σε παίκτη που βρισκόταν, που αν είχε σκάσει πάνω του, τώρα θα τον είχαμε χαιρετήσει τον παίκτη, δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
3: Λοιπόν, χαρά για μας, αντιπρόεδρος Σκέδε, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, δήμαρχε.
4: Καλημέρα, δήμαρχε.
5: Καλημέρα, κύριε Ξανά, και καλημέρα, κύριε Βουρή.
4: Να ξεκινήσουμε με το θέμα τη προθεσμία, ότι μάλλον του τη λύγει σε 15 του μηνός παράταση για να καθαριστούν τα οικόπεδα. Έχετε κάποια εικόνα εκεί από την περιοχή σας, γιατί εκεί έχετε και πολλά.
5: Έχουμε και πολλά, γιατί έχουμε πολλά αδόμητα οικόπεδα.
4: Ευτυχώς
5: που είναι αδόμητα ακόμα.
4: Ευτυχώς.
5: Και ελπίζω να μένουν αδόμητα για όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί η πολλή δόμηση αλλάζει τη ψυχονομία των περιοχών. Νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον να γίνεται πεποίθηση. Και αυτό είναι το καλό. Είναι ουσιαστικά η τρίτη χρονιά που κινούμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα με τις ίδιες δυσκολίες. Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε τις αρχικές δυσκολίες. Δηλαδή, να ξέρουμε τον τρόπο που έχουμε ζητήσει ως ΚΕΔΕ. Να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του TaxisNet κατευθείαν με τους ιδιοκτήτες, να μας παρέχουν δηλαδή την δυνατότητα από το ε9 να ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη και τα στοιχεία του, ώστε να μην τρέχουμε ούτε με συστημένες επιστολές που οι μισές επιστρέφουν πίσω, καθότι τα αρχεία είναι κατά δήλωση 25 ετίας και δεν υπάρχουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε να τρέχουμε στο κτηματολόγιο, το οποίο ναι μεν έχει επίκαιρες. Επίκαιρα στοιχεία, δεν έχει όμως στοιχεία επικοινωνίας. Έχει μια διεύθυνση στην οποία πρέπει να στείλεις μια επιστολή. Το θέμα της επικοινωνίας συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Ελπίζω να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία και να ξεκολλήσουμε από τη λογική των προσωπικών δεδομένων για να μπορούμε να στέλνουμε τις ειδοποιήσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πραγματικά έχουν την ιδιοκτησία και την ευθύνη λοιπόν να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Έχουμε λοιπόν αρκετά οικόπεδα τα οποία ήδη καθαρίζονται.
4: Ναι.
5: Το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στη συνέχεια είναι ότι κάθε γωνιά όλων των Δήμων γεμίζει είτε χύμα με το αποτέλεσμα της αποψήλωσης.
4: Ναι, πρέπει να μαζευτούν αυτά.
5: Όπου
4: ναι.
5: Με έναν αέρα καταλαβαίνετε πώς
4: μπαίνει η φρέζα και φρεζάρι, έτσι. Τα μαζεύει όλα αυτά κάπου.
5: Και πρέπει αυτά
4: και συνήθως τα καίνε. Αλλά τώρα δεν πρέπει να τα κάψουν.
5: Εδώ δεν καίγονται. Στην αντιπυρική περίοδο μαζεύονται από εμάς. Ναι. Μαζεύονται από το Δήμο. Να σημειώσω ότι δεν είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιότητων των Δήμων. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλες ποσότητες. Οι οποίες ποσότητες αυτές σε κάθε Δήμο κοστίζουν πάρα πολύ και για να γίνει η περισυλλογή. Ναι. Μιλάμε για το 1 τρίτο περίπου των απορριμμάτων ενός μήνα. Είναι τα ξερά τα οποία κόβουμε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και όχι μόνο αυτό, ότι όταν τα διώξουμε για να πάνε 8 στους 10 δήμους τα στέλνουν στη φυλή στο πράσινο εργοστάσιο, εκεί πληρώνουμε και gate fee, δηλαδή για να μπουν τα φορτηγά μέσα να τα αποθέσουν, αλλά και ακόμα και τέλος ταφής, και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι υποχρέωση του Δήμου, παρόλα αυτά χρεώνεται σε όλους τους Δήμους της χώρας. Ένα ζήτημα το οποίο και αυτό το έχουμε θέσει στο τραπέζι και ελπίζω.
4: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο συνεπής σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, καθαρίζει το οικοπεδό του, φρεζάρει, κάνει αυτές τις εργασίες που πρέπει να κάνει, μπαίνει μέσα στον ΚΟΒ.
5: Κάνει
4: τη δήλωσή του μέσω του ΚΑΕ, πώς λέγεται αυτό. Ξέρει το ΚΑΕ, από το κτηματολόγιο ξέρει το ΚΑΕ και κάνει τη δήλωση.
5: Βάζει το ΚΑΕ τη ιδιοκτησία.
4: Πολύ ωραία και παίρνει και μια απόδειξη ότι έχει κάνει τη δήλωση.
5: Ακριβώς.
4: Έλεγχος γίνεται όμως, θέλω να πω, ή μόνο εκ των υστέρων όπου πιάσει φωτιά ή κάπου αλλού.
5: Γίνονται δύο επίπεδα έλεγχου. Ναι. Καταρχάς γίνεται, οι έλεγχοι γίνονται ήδη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τα έχουν δηλώσει στο συγκεκριμένο ή στο χώρο. Άρα γίνεται και από την πυροσβεστική και από τον
4: τοπικό. Δηλαδή η πυροσβεστική ξέρει, ας πούμε, ότι έχουν δηλώσει αυτός, πάει και βλέπει αν πράγματι αυτή η δήλωση που έκανε.
5: Μπαίνουν στην ψηφιακή πύλη. Και η πυροσβεστική έχει δυνατότητα και ο Δήμος.
4: Ναι.
5: Μπαίνουν στην ψηφιακή πύλη, βλέπουν ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα έχουν δηλωθεί, γιατί παρατηρήθηκαν. Εμείς είχαμε περίπου 19
4: δηλώσει.
5: Ναι. Δηλώσει όπου μπαίνω μέσα, δεν το έχω καθαρίσει, το δηλώνω και αν το ελέγξουν, το έλεγξαν. Βέβαια τα πρόστιμα εκεί είναι αρκετά τσουχτερά. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 5.000 ευρώ όταν δηλώσει ψευδός. Και έχει και μια μάλιστα και ποινική διαδικασία η οποία ακολουθεί. Ναι. Τώρα μετά τη 15 του μηνός, που ουσιαστικά είναι το πέρας της περίοδου που είτε οι Δήμοι τα κοινόχρηστα και τα κοινοφελή, είτε οι ιδιώτες τα ιδιωτικά. Πρέπει να μπούμε στη λογική το ότι βλέπουμε πια τι έχει μείνει ακαθάριστο. Από αυτά που έχουν μείνει ακαθάριστα, και μιλάμε τώρα για μεγάλες εκτάσεις, τα πλέον επικίνδυνα, γιατί δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν όλα, τα πλέον επικίνδυνα, αυτά που γυρνιάζουν σε κρίσιμες κρατικές ή δημοτικές υποδομές, αυτά που πλησιάζουν μέσα ζώνες περιαστικού πρασίνου, δηλαδή μπορεί να φύγει η φωτιά μέσα από την πόλη και να πάει στο δάσος, εκεί αναλαμβάνει με τα μέσα που έχει. Που διαθέτει ή που δεν διαθέτει ο Δήμος, ενώ με επιστασία, με προσωπικό του Δήμου ή με εργολαβία, να καθαρίσει αυτά τα ιδιωτικά οικόπεδα και στη συνέχεια να αποστείλει το λογαριασμό. Βέβαια, εκεί υπάρχει ένα το θέμα που σας είπα, πού ακριβώς θα τα αποστείλει. Ξέρουμε το όνομα, δεν έχουμε το αφημί, δεν μπορούμε να τα βεβαιώσουμε. Είναι κάποιες μπαλωτιές που ρίχνουμε στον αέρα. Πέρσι, εμείς, δηλαδή, να σας το καταλάβετε, από τα 265. 265 καθαρισμούς που κάναμε σε ιδιωτικά οικόπεδα, στείλαμε τα πρόστιμα και το κόστος καθαρισμού, όμως δεν μπορέσαμε από αυτά να βεβαιώσουμε πάνω από 70. Δηλαδή έχουμε επιβάλει κάποια πρόστιμα σε ονόματα. Mm-hmm. Και δεν τα έχουμε επιβάλει σε αφημί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εισπραχθούν. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος θα έρθει μετά από 3 χρόνια να ζητήσει μια βεβαίωση TAP. Και να πούμε, αλλά πριν από 3 χρόνια καθαρίσαμε το οικόπεδό σας και σας επιβάλλαμε.
4: Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος, είναι καλά τα πράγματα, καλύτερα από πέρυσι?
5: Είναι
4: γιατί
5: καλύτερα
4: φέτος
5: από πέρυσι.
4: Είναι καλύτερα, ναι.
5: Στην πυροπροστασία και στην πολιτική προστασία τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ καλά, γιατί δεν ξέρουμε τι φαινόμενο θα αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε με τα βεβαιότητα όμως είναι ότι κάθε χρόνος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Και αυτό είναι μια εξελικτική πορεία η οποία θα μας οδηγήσει κάποια στιγμή να είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να έχουμε ρίξει περισσότερο βάρος από ό,τι θα έπρεπε μέσα στα αστικά οικόπεδα, καθότι δεν έχουμε δει ποτέ, και νομίζω δεν θα δούμε κιόλας, φωτιά να ξεκινάει από πλατεία μιας περιοχής και να μπαίνει στο δασικό. Το αντίθετο.
4: Το ανάποδο γίνεται, σωστό είναι.
5: Ίσως λοιπόν θα έπρεπε από την πολλή ενέργεια που δαπανούν οι Δήμοι, και το κράτος βέβαια, και τα χρήματα τα οποία δεσμεύουμε και τους πόρους, τους ανθρώπους που δεσμεύουμε, ίσως θα μπορούσαμε να τους κατανοούμε περισσότερο στο να καθαρίσουμε. Ήδη γίνονται αυτά με το πρόγραμμα υγιής και το αντινέρο, συγγνώμη, το πρόγραμμα, το οποίο καθαρίστηκαν πολλές δασικές εκτάσεις και δάση μετά από περίπου 30-40 χρόνια, όπου μέσα είχαν γεμίσει ξερά, τα οποία ήταν 1,5 μέτρο ύψος, τα ξερά κλαδιά τα πεσμένα, μέσα σε μια δασωμένη έκταση. Αυτά έχουν καθαριστεί, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένη επιμονή, να είμαστε εκεί συνεχώς, οι δασικές υπηρεσίες καταρχάς και στην επικουρία των περιφερειών και των δήμων, για να έχουμε καθαρά δάση, τα οποία δεν θα αναφλέγονται με την πρώτη αδυναμία που θα
3: έχει. Κατανοητό. Δήμαρχε, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
4: Όχι, να πάμε στο άλλο θέμα ή να διαβάσουμε δύο μηνύματα για το θέμα. Γιατί Στέλνια φίλο, α πούμε, και λέει εδώ πέρα, αφού μα λούζει και λέει διάφορα για τον νόμο, λέει: έχω και λέει άχρηστο και κακοσχεδιασμένο νόμο. Έχω 7 στρέμματα στο Πικέρμι και ήδη μέχρι τώρα έχω κόψει τα χόρτα 3 φορέ από το τέλο Απριλίου. Τα οποία πρώτον δεν κόβονται γιατί είναι ακόμα χλωρά. Δεύτερον, με τι βροχέ έχουν φυτρώσει και έχουν ξαναφυτρώσει και τώρα τρέχω να προλάβω την προθεσμία για να κάνω τη δήλωση. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθαρισμένο το κτήμα μου, για να μην κάνω δηλαδή ψευδή δήλωση. Αυτό σημαίνει μέρες δουλειάς, γιατί αν πληρώνουν να μου το κάνουν αυτό θα το είχα πληρώσει ήδη 2.000, αλλά όταν νομοθετούν άσχετοι αυτά συμβαίνουν. Ένα. Και δύο, μια φίλη λέει ότι καλημέρα, βάζουν χέρια τα οικόπεδα πρόστιμα μόνο. Με 80 έως 120 ευρώ μεροκάματο που θες 3 και 4 μέρες, πού να τα βρούμε τα λεφτά αυτά που μας έχουν τελειώσει οικονομικά.
5: Το δεύτερο είναι οριζόντιο, είναι για όλους και ναι. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Αλλά
4: το πρώτο,
5: ο συμπολίτης μας έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Το ίδιο παθαίνουμε και σε επίπεδο όχι μόνο ιδιωτικών εκτάσεων, αλλά και κοινόχρηστων και κοινοφελών εκτάσεων. Γιατί η ημερομηνία 1η Μαΐου, και γι' αυτό μετακυλήθηκε αυτή τη 15 Ιουνίου, ναι, ήταν ημερομηνία η οποία τα πάντα είναι χλωρά ή ακόμα και αν είναι ξερά, θα τα κόψεις, θα ρίξει 2-3 βροχές που είχε πάντα τον Μάιο και αυτά τον Ιούνιο θα είναι ξανά ζούγκλα. Αυτό το βλέπουμε και είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται προσωρινώς και μέρος του λύνεται παίρνοντας την περίοδο αυτή και μετακυλώντας στις 15 Ιουνίου, που και εκεί έχουμε ακόμα πιθανότητα μέχρι τέλος Ιουνίου, μην σας πω αρχή
3: Ιουνίου,
5: αναβλάστηση, γιατί πλέον με την κλιματική κρίση έχουν ρολάρει αυτό που λένε οι εποχές.
3: Δήμαρχε, για να προλάβουμε τον χρόνο, ένα δεύτερο Παρακαλώ. Θέμα. Είδαμε ότι στις πολεοδομίες σαν να μην άλλαξε τίποτα, έτσι. Λέγαμε θα περάσουν στους Δήμους, θα είναι. Ήθελα λίγο το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
5: Βεβαίως.
3: Γιατί βλέπετε τι γίνεται, ένα μεγάλο σκάνδαλο, μίζες λέει σε κουτιά με γλυκά. Πανικός.
5: Καταρχάς να πούμε ότι το 86, όταν ξεκίνησαν από τις κρατικές και νομαρχιακές πολεοδομίες, τις υπερσυγκεντρωμένες, έρχονται στους Δήμους, τα πράγματα από το 86 μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πολύ καλύτερα όσον αφορά στον εξυγχρονισμό των πολεοδομιών, στη στελέχωσή τους και σε όλα αυτά την τελική υπηρεσία την οποία έχουν και ως αποστολή και παραδίδουν στους πολίτες. Ποιο είναι το θέμα? Και δεν το λέει κανένας αυτό. Οι πολεοδομίες σήμερα της χώρας μας είναι ιδιωτικοποιημένες. Και δεν το λέω με κακό πρόσημο, δεν το λέω καταγγελτικά, αλλά πρέπει απλά να το ξέρουμε. Σήμερα για να φτιαχτεί μια κατοικία πρέπει ένας ιδιώτης μηχανικός να πάρει την εντολή από τον ιδιοκτήτη, να μπει σε ένα σύστημα, σε μια πλατφόρμα που έχει φτιάξει το ΤΕΕ και την έχει δώσει σε όλες τις πολεοδομίες και στο Υπουργείο, η πλατφόρμα λέγεται e-άδειες, να φτιάξει, να καταθέσει τα χαρτιά τα οποία θέλει, τα σχέδια, τα τοπογραφικά, τις εγκρίσεις, τη βεβαίωση χρήσεων γης, ότι επιτρέπεται δηλαδή να φτιάξει σπίτι ή να φτιάξει κτίριο γραφείο. Και στη συνέχεια το σύστημα αυτό βγάζει αυτομάτως την άδεια, χωρίς κανένας απολύτως κρατικός φορέας ή υπάλληλος να εγκρίνει. Είναι ευθύνη του μηχανικού. Το μόνο το κακό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι πάνω αριστερά στην άδεια αυτή τι γράφει? Γράφει Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Υπηρεσία Δόμησης. Ενώ λοιπόν ο Δήμος και η Υπηρεσία Δόμησης και η Πολεοδομία δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο, δεν έχει βγάλει καμία άδεια, την έχει βγάλει ο κύριος Κωνσταντέλος, ο μηχανικός του κυρίου Ξανάκη. Αυτό χρεώνεται, αν είναι σωστό ή λάθος, στο Δήμο, το οποίο είναι λάθος. Η συνέχεια όμως του έργου ποια είναι? Πηγαίνει σε μια άλλη πλατφόρμα, όπου εκεί πάλι δηλώνει ότι ξεκινάει το έργο και αυτή η πλατφόρμα που έχει πάλι ιδιώτες μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, ορίζονται ως ελεγκτές δόμησης. Υπάρχει ένας ελεγκτής δόμησης, ο οποίος περνάει μια φορά το μήνα από κάθε μια κατασκευή που γίνεται και πιστοποιεί ότι αυτή εξελίσσεται σύμφωνα με την άδεια που έχει εκδοθεί. Αυτή πάλι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό, κρατικό ή δημοτικό. Όταν υπάρξει καταγγελία αυθαιρέτου, μόνο τότε μπορεί να παρέμβει η τοπική υπηρεσία δόμησης και αυτό μέχρι σότου μια πρόσφατη νομοθέτηση, η οποία έγινε πριν από 1,5 χρόνο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί από εκεί δίνονται οι νόρμες το πώς θα γίνει η δόμηση στη χώρα, όπου και αυτή η αρμοδιότητα για τον έλεγχο αυθαιρέτων αφαιρέθηκε από τις υπηρεσίες δόμησης και αναμένουμε σήμερα ένα άλλο μητρό ιδιωτών μηχανικών μελών του ΤΕΕ, οι οποίοι θα πηγαίνουν, θα παίρνουν αποστολή να ελέγξουν τα αυθαίρετα και θα πηγαίνουν μετά από μια καταγγελία σε ένα ψηφιακό τηλέφωνο να παίρνουν μια αρμοδιότητα και μετά από κάποιες εβδομάδες να πηγαίνουν να ελέγχουν την αυθαιρεσία. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα, το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επίορκοι είναι επίορκοι οι οποίοι πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Αυτοί δεν είναι όμως, όπως είδατε την τελευταία φορά, μόνο δημοτικοί υπάλληλοι. Καταρχάς έχουν την ιδιότητα του μηχανικού, άρα πρέπει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να δει τα μέλη του πώς ακριβώς εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, το αυτούς έξι που είχαμε τους τελευταίους, οι οποίοι συνελήφθησαν, δεν έχουν απεγκριθεί κατηγορίες, ακόμα δεν έχουν καταδικαστεί, όμως είναι υπόδικοι. Οι τρεις δεν είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Δεν είναι μηχανικοί των υπηρεσιών δόμησης. Είναι μηχανικοί οι οποίοι τους έχουν δοθεί κεντρικά από το κράτος, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Σε κεντρικά αρχιτεκτονικά συμβούλια, σε πολεοδομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι κάνουν δευτερογενείς και τριτογενείς ελέγχους. Άρα, αυτή η διαφθορά η οποία υπάρχει και η οποία σε επίπεδο ποσοστού δεν είναι περισσότερη από τη διαφθορά που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία, στο εθνικό σύστημα υγείας, στο λιμενικό, παντού όπου βλέπουμε όπου υπάρχουν οι δημόσιοι λειτουργοί, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό το οποίο δυστυχώς είναι επίοργοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν τον όρκο τον οποίο πήραν κάποια στιγμή δεν τον τιμούν. Δεν πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε ισοπεδωτικά και πρέπει να αλλάξουμε κάπως το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει, όπου είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου φτιάχνουμε κτίρια, τα διοδοτούμε, τα κατασκευάζουμε και τα εγκρίνουμε και τα ελέγχουμε. Ποιοι? Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος φορέας, ο ίδιος οργανισμός, ο οποίος είναι ιδιώτης. Είναι σαν να έχουμε βάλει σε έναν οργανισμό και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και την δικαστική εξουσία.
4: Λοιπόν.
5: Αυτό λοιπόν είναι κάτι στρεβλό και πρέπει να το δει η κυβέρνηση, δει και τριτογενείς ελέγχους. Άρα αυτή η διαφθορά η οποία υπάρχει και η οποία σε επίπεδο ποσοστού δεν είναι περισσότερη από τη διαφθορά που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία, στο εθνικό σύστημα υγείας, στο λιμενικό, παντού όπου βλέπουμε όπου υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό το οποίο δυστυχώς είναι επίοργοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν τον όρκο τον οποίο πήραν κάποια στιγμή δεν τον τιμούν. Δεν πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε ισοπεδωτικά και πρέπει να αλλάξουμε κάπως το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει, όπου είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου φτιάχνουμε κτίρια, τα διοδοτούμε, τα κατασκευάζουμε και τα εγκρίνουμε και τα ελέγχουμε. Ποιοι? Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος φορέας, ο ίδιος οργανισμός, ο οποίος είναι ιδιώτης. Είναι σαν να έχουμε βάλει σε έναν οργανισμό και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και την δικαστική εξουσία.
4: Λοιπόν.
5: Αυτό λοιπόν είναι κάτι στρεβλό και πρέπει να το δει η κυβέρνηση για να μπορέσει.

0: φτιάχνουμε κτίρια, τα διοδοτούμε, τα κατασκευάζουμε και τα εγκρίνουμε και τα ελέγχουμε, ποιοι? Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος φορέας, ο ίδιος οργανισμός, ο οποίος είναι ιδιώτης. Είναι σαν να έχουμε βάλει σε έναν οργανισμό και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και την δικαστική εξουσία.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι στρεβλό και πρέπει να το δει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι δεν θα έχουν 500 ευρώ. Αν και αυτά έχουν,
1: ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
0: Ανασταλεί ήδη μέσα σε κουτιά από γλυκά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Μέσα σε κουτιά από γλυκά.
1: Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εν είδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr /magenta1business και ανακάλυψε το.
1: Ένα μήνυμα μας ακούει ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, νομίζω, έτσι.
2: Σωστά.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει, ο νούμερο ένα εμπριστής είναι το δίκτυο του ΔΔΕ. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί για το καλοκαίρι.
2: Σωστά, πολύ σωστά, έχει δίκιο. Καλημέρα σας, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πουλή ακόμη.
7: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους.

0: τους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Και τυχερή. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines 2-11-10-80-8-80. Έχετε άλλα 5-6-7 λεπτά να τηλεφωνήσετε για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν κλείσουμε. 2-11-10-80-8-80. Λοιπόν, πάμε.
2: Σόμογλου, Αλέξανδρος Σόμογλου, σήμερα στη τελευταία σελίδα της απογευματινής, δύο φοβερά κομμάτια κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό έχει ανάγκη τον Ζωτς, λέει ο Παναθηναϊκός. Γυρίζοντας κανείς το χρόνο πίσω στο 2009, θα καταλάβει πόσο επικίνδυνη είναι η αλλίωση νοοτροπίας του φετινού Παναθηναϊκού άκτορ. Και δεύτερο θέμα, η συζήτηση για τις ελεύθερες βολές δεν είναι πάντα βολική. Θέμα που θα μας απασχολήσει το βράδυ, έτσι, μπάσκετ, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Να πάμε τον μπάσκετ πρώτα ή θα συμμετεί άλλο, τι θες?
2: Μια κουβέντα για τον μπάσκετ, γιατί εντάξει.
1: Θα τελειώσουμε σήμερα, λες ή όχι? Καλημέρα.
3: Εντάξει, Μουντιάλ, τι κάνετε, Μουντιάλ από αύριο. μη σου πω από την Κυριακή, άμα πάμε στην Πέμπτη.
1: Όχι, έχω πινέλα εγώ αύριο. Έχω πινέλα αύριο.
3: Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι, όσο και αν θες να ασχοληθείς με τον μπάσκετ, πραγματικά είναι τόσο εξαντλητικός ο περίγυρος και η επανάληψη του ίδιου του πεσινού, που πραγματικά.
1: Το λέω τρίτος.
3: Ρε παιδιά, να τελειώνουμε λίγο. Δηλαδή, ξέρεις. Ας το πάρει όποιος να είναι, αλλά να τελειώσουμε αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή είναι κουραστικό πάρα πολύ. Πολύ κουραστικό. Και μειωτικό και για τις δύο ομάδες για μένα. Δηλαδή, αν μιλάμε, έπρεπε να είναι ένα. Βλέπεις, ήρθε ο Καουάι Λέοναρντ, έρχονται όλοι να ζήσουν την ατμόσφαιρα. Όλοι οι έξω που δεν είναι τόσο πολύ στο δικό μας μικρό κόσμο το απολαμβάνουν, εμείς δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Γιατί όταν τελειώνει, όταν σβήνουν οι κάμερες, εμείς έχουμε όλο το θέατρο των τρελών μετά. Δεν γίνεται.
1: Σωστό είναι. Και το λέω.
2: Όταν παίζει η Ρεάλ Μπαρτσελόνα, όχι τώρα, όταν στα καλά τους στην Ισπανία, ναι, τα ίδια γίνονται.
3: Δεν γίνονται τέτοια. Όχι, παίχει. Να σου πω κάτι. Ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, αυτό που έχει γίνει στους φετινούς τελικούς και στους περσινούς των δύο αιωνίων, δεν το έχει φτάσει το ποδόσφαιρο σε τέτοιο επίπεδο. Που υπάρχει και εκεί τοξικότητα. Ναι. Δεν είναι πλέον, μιλάμε για μια αρρωστημένη κατάσταση.
1: Εντάξει, δηλαδή, εδώ είναι και πιο κοντά όλα. Έτσι, εκεί παίχτες πιο κοντά, εκεί πάγει πιο
3: είναι
1: κοντά.
3: Είναι πιο κοντά, έχει ανοίξει πολύ μεγάλο μέτωπο που ξέφυγε πάρα πολύ στους περσινούς τελικούς με την εμπλοκή των παιδιών, των οικογενειών. Ξέφυγε πάρα πολύ το πράγμα.
1: Αυτό.
3: Και έχει ανοίξει μια πληγή που δεν είναι μια απλή αθλητική κόντρα αυτή τη στιγμή. Είμαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάμε να πλακωθούμε, να τσακωθούμε στο τάβλι στην καφετέρια. Είναι πολύ πιο βαθιά εδώ. Εγώ λέω ότι ούτε θέλω να ψάξω ποιο φταίει, ποιο το ξεκίνησε, ποιο απάντησε, ποιο ακολούθησε. Λέω ότι το συνολικό προϊόν που βγαίνει έξω στο καταναλωτικό κοινό, να το πω λίγο έτσι όπως είτε αυτή είναι η τηλεθεατές, φίλαθλοι, είναι αποκρουστικό και είναι υποτιμητικό κυρίως για τις επενδύσεις των ίδιων των ιδιοκτών. Δεν μπορεί τώρα δύο ομάδες με budget συνολικό πάνω από 70 εκατομμύρια και να ασχολούμαστε μόνο με ό,τι γίνεται μετά τη λήξη των αγώνων. Δεν γίνεται.
2: Και τώρα χρόνο.
3: Αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, ό,τι και να λέμε εμείς.
2: Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που το χρόνο με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ που επενισχύονται θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό.
3: Ειδικά η Θεσσαλονίκη, τώρα την Κυριακή παρουσιάζεται, ανεβαίνει πάνω Σπανούλη, θα γίνει λαϊκό προσκύνημα. Υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ο Μιστακίδης θέλει να φέρει το Χεζόνια. Πέφτουν τα εκατομμύρια
1: ευρώ.
3: Μακάρι. Τώρα για την ερώτηση που κάνετε για σήμερα.
1: Μην απαντήσεις.
2: Μην απαντήσεις.
1: Το
2: περισσότερο κόσμο το.
3: Εγώ το μόνο που επιμένω και το λέω, επειδή αναφέρθηκε ο Βασίλη μου και στο σημερινό άρθρο κτλ. Συμπεριφορά. Προσέξτε, ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Πιο προσβλητική συμπεριφορά από προπονητή. Για την ιστορία της ομάδας που τον έχει εμπιστευτεί από τη φετινή του Αταμάν. Δεν θυμάμαι να έχω ζήσει εδώ και 35 χρόνια. Δεν αναφέρομαι προς τους αντιπάλους, αναφέρομαι για τον ίδιο τον οργανισμό. Δεν θυμάμαι ποτέ, έχουμε δει εκρηκτικούς προπονητές, τον Μπράντοβιτ, τον Ιωαννίδη,
2: τον Μπαρτζόκα.
3: Δεν θυμάμαι ποτέ προπονητή, εσκεμένα, 10 φορές σε μία σεζόν, δεν τις έχω μετρήσει, είναι σίγουρα διψήφιος αριθμός, να έχει παρατήσει την ομάδα του πριν τελειώσει ένα παιχνίδι, να κυνηγάει το είδαμε στην Ευρωλίγκα, το είδαμε στο πρωτάθλημα με τον Άρη, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, να παρατάει την ομάδα του μόνη στο παρκέ και να σκηνοθετεί ηρωικές αποβολές για να φύγει στα αποδυτήρια, για να γλιτώσει τους δημοσιογράφους. Αυτό δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το κάνει. Είναι προσβλητικό για τον Παναθηναϊκό. Όπως εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωμα απέναντι στον άνθρωπο που σας πληρώνει να παρατάτε την εκπομπή και να φεύγετε 20 λεπτά πριν τελειώσει.
1: Έτσι.
3: Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας προπονητής. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτό στον Παναθηναϊκό, οκ. Okay. Εγώ πάω πάσο. Δεν το έχω ξαναδεί από προπονητή.
1: Εντάξει, γι' αυτό φεύγει κιόλας, έτσι. Ένα δηλώσει κι αυτό.
2: Φεύγει. Άμα πάρει το πρωτάθλημα, φεύγει.
3: Ναι, θα φύγει. Όλη η συμπεριφορά του Αταμάν είναι η φετινή, είναι η απαξίωση του ρόστερ, οι δηλώσεις του, η συμπεριφορά του στα παιχνίδια για μένα είναι προσβλητική για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω ότι δεν έχει και υλικό, έχει υλικό πολύ καλό, έτσι, εξαιρετικό.
3: Αυτή είναι η απόψη μου, τη λέω δημόσια με το αναλαμβάνω την ευθύνη αυτήν.
2: Και βεβαίως έχει υλικό, δεν το συζητάμε.
1: Ξέρω, μια ερώτηση, θα πάρει το Μοντέρο Ολυμπιακός.
3: Ποιον?
1: Το Μοντέρο, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. Φαίνεται να έχει ο Μάκιντάιρ και ο Μοντέρο, φαίνεται εδώ και, και εβδομάδες να είναι κλεισμένοι και οι δύο.
1: 22 ετών, ναι, με τα γραφάρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ, γιατί έχει λησάξει με το Μουντιάλ αυτός.
2: Για μένα λέει. Αυτός είναι
3: Μουντιάλ, παιδιά, πρέπει να δούμε τι Μουντιάλ θα ζήσουμε καταρχάς. Είναι πρωτόγνωρο, είναι 48 ομάδες. Θεωρητικά θα ζήσουμε μια πρώτη φάση που δεν θα έχει τόσο. Σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον γιατί προκρίνονται οι 32 από τους 48. Αφήνω απλά ένα ανοιχτό παραθυράκι για το τι μπορούν να κάνουν οι μικροί, τι μπορούν να κάνουν οι Αφρικάνοι, οι Ασιάτες.
1: Πάντα δεν βγαίνει μια ομάδα, ρε παιδί μου, η οποία.
3: Πάντα βγαίνει και πλέον όσο είναι μεγαλύτερη και η επιβάρυνση των μεγάλων, των ισχυρών, ναι. Που φτάνουν συνήθως καλοκαίρι εξαντλημένοι.
1: 80 μάτς. Ναι.
3: Μπορεί να δεις μια Ιαπωνία, για παράδειγμα, ένα Μεξικό. Να πατάνε περισσότερο τον γκάζι και να τους λύσει ξαφνικά μέχρι τους 8 χωρίς να τους καταλάβει κανείς.
1: Ναι.
3: Να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη αυτό, ότι είναι πολύ επιβαρημένοι οι ποδοσφαιριστές φτάνοντας στο Μουντιάλ. Οπότε μια ομάδα που έχει χημεία, που τρέχει, που πρεστάρει, που είναι πιο ξεκούραστη, ενδεχομένως να είναι. Επίσης λάβετε υπόψη σας πάντα τις δυσκολίες που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, με εξαίρεση τη Γερμανία το 2014. Δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, όταν αγωνίζονται στα υψόμετρα του Μεξικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνε στην Εκεί Ήπειρο. Πάντα να το έχουμε υπόψη αυτό.
2: Αν και έχω μια αίσθηση μαζί με το αθλητικό κομμάτι, θα μας απασχολήσει πολύ σε αυτό το Μοντιάλ και το εξαγωνιστικό. Είναι Τραμπ εκεί, είναι.
3: Α, είναι σίγουρο, καταρχάς είδαμε τι έγινε
2: μόλις.
3: Είδαμε τι έγινε μόλις προχθές, καταρχάς, με τον Τραμπ που πήγε στους Νίξ και τι έγινε στο γήπεδο.
2: Τον πήρε ο ύπνος,
3: Πολλά γίνανε.
2: Σε τερμπάρα 115-113.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ στο σαλόνι του σπιτιού του να είναι και να μην βγάλει θέμα για να ασχολούν τα μίδια σε όλο τον κόσμο. Οπότε, καταλαβαίνετε. Πέμπτη, να θυμίσω εγώ, 10 η ώρα η πρεμιέρα. Μεξικό, Νότιος Αφρική. Πολλά με τα μεσονύχτια ματς. Δεν ξέρω πώς θα φτιάξετε όλοι το πρόγραμμά σας για να τα βλέπετε. Περίεργα ματς. Κονγκό, Κουρασάο, Ουσμπεκιστάν, χώρες δηλαδή υπεράνω υποψίας που δεν πιστεύαμε ότι θα δούμε ποτέ σε Μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα εξελίξει αυτά. Θα είναι ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, να πω εγώ βλέποντας αποδόσεις, αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία πρώτο φαβορί, με 5-30 βλέπω σε μια μεγάλη στοιχηματική.
3: Μου κάνει εντύπωση που δίνουν την Ισπανία.
1: Με τη Γαλλία δεύτερη, κοντά όμως, το 6-10, Αγγλία 7-50. Βραζιλία 9-25, η Αργεντινή είναι στο 10-25 και ενδιάμεσα είναι και η Πορτογαλία. Και εμένα η Ισπανία, εμένα θα την υποστηρίξω.
3: Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στοιχηματικές που δεν δίνουν τους Γάλλους πρώτο φαβορί.
1: Όχι, είναι κοντά-κοντά και η Γαλλία βέβαια.
3: Ναι.
1: Έτσι, η οποία
3: ναι.
1: ουσιαστικά έχει δύο εθνικές. Μπορεί να φτιάξει δύο εθνικές με τους παίκτες που έχει,
3: ναι.
1: Όχι μία. Τέλος πάντων.
3: Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο να δούμε repeat της Αργεντινής. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Back to back να πάρει την Αργεντινή.
3: Πολύ, πολύ δύσκολο. Είναι ερωτηματικό η Βραζιλία, πώς θα τη δούμε. Μην ξεχνάτε, μιλάμε για Αντελότη.
2: Ναι. Λοιπόν, περισσότερα αύριο.
3: Αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαπιστωτικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi απόλαψε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού. με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
2: Ποιος κέρδισε τον διαγωνισμό και φεύγουμε, Βασίλης Δέσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Όχι, Βασίλης Δέσικας. Ο κύριος Εμμανουήλ Σαβιδάκης. Με κινητό που τελειώνει σε 170. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχει. Αύριο θα έχουμε καινούργια κλήρωση και σας περιμένουμε.
2: Και αμέσως μετά τον Βασίλη Ντέτσικα είναι η Κλιμπεράκη. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης όπως τρόφιμα και είδη καθαρισμού. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, απάντησε πως είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε πως δεν είναι σωστό να προχωρήσει σε κόμμα και τον κάλεσε να το ξανασκεφτεί, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή τόνισε ότι το πρόσωπό του είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της παράταξης. Εκτίμησε επίσης πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιθανό να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. 42 βουλευτές αποτελούν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς. 23 προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το ΚΚΕ, 2 από την Ελληνική Λύση. Από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ 3 μέλη προέρχονται από τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών. Το απόγευμα στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες από πυρά ενόπλων σε άτυπο οικισμό στο Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρώπου κυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της επίθεσης. Συνελήφθη για οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στον Λόγκο Αιγείου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μία μπλούζα που φέρει ίχνη αίματος. Ποσότητες ναρκωτικών και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εφόδους, σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μέλη της συμμορίας, η οποία δραστηριοποιούνταν τους τελευταίους 7 μήνες στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ διέθετε οπλισμό στη μαύρη αγορά. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και άλλων αδικημάτων. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας στο ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου, 2 ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για τον 25χρονο Σέρβο διεθνή μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την επιστροφή του Φερνάντο Σάντος σε νέο ρόλο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Την Καλή Ρόης, μπράβο, το βρήκα. Την Καλή Ρόης με χιτώνες και ασπίδες και το δόρι αναγύρι. Λέει, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Και εδώ που τα λέμε, επειδή πήρε το μάτι μου και τα νέα στοιχεία για την κατανάλωση, για τη χρήση ναρκωτικών στο λεκανοπαίδιο Αττικής. Αν υποθέσουμε ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό περνάει και στην ατμόσφαιρα και την ακούμε και όσοι δεν έχουμε απευθείας, ας πούμε, επαφή με τις ουσίες, κάπως έτσι είναι. Είναι λίγο ψυχεδελικό το θέαμα. Σήμερα πρέπει να είναι Τετάρτη, ε. Είναι η χειρότερη μου μέρα. Ξεκινάω με ένα brain fog απίστευτο. Σας το έχω πει πολλές φορές. Πολλές μέρες από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πολλές μέρες μέχρι το επόμενο. Ακούτε Παραπολιτικά, είστε στους 91 και θα πάμε μαζί ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα η Όλγα Καλατζή είναι στις επάλξεις, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κάνει δηλαδή τη δυσκολότερη δουλειά από όλους μας εδώ μέσα, να το πούμε και αυτό. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει να επικοινωνήσετε στο 211-1080-880 και εγώ περιμένω τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Όπου έβλεπα τώρα πριν μπω στο στούντιο, θα μου πεις πώς σας πάω έτσι από το ένα στο άλλο. Έβλεπα πριν μπω στο στούντιο αυτό το έκτρωμα που έχει στηθεί στο Λευκό Οίκο απ' έξω για τα γενέθλια του πολυχρονεμένου μας. 80 θα γίνει την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζούνιορ. Αυτός, καταλάβατε. Θα στηθεί, λέει, σε κλουβιά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάμε πάλι. Θα στηθεί σε κλουβιά ένα event, μια μάχη, ένας αγώνας πολεμικών τεχνών. Πώς βλέπαμε παλιά το Κατς, θυμάστε, πού να θυμάστε τώρα, είμαστε και μιας ηλικίας εμείς που τα θυμόμαστε αυτά. Και θα παλέψουν για τα γενέθλια του Τραμπ. Ένας Γεωργιανός με έναν Αμερικανό, γίνει λέει μεγάλος χαμός. Είναι θέμα αισθητικής τα πάντα στη ζωή. Τα πάντα στη ζωή είναι θέμα αισθητικής. Και έτσι σκεφτόμουν αν μπορούμε να βρούμε μια αναλογία. Αυτό θα βάλω ως θέμα για τα σημερινά σας μηνύματα, που μπορείτε βεβαίως να αυτενεργήσετε και να στείλετε ό,τι θέλετε, αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτούμε. Αν είχαμε κι εμείς, ας πούμε, εδώ τέτοιο, ένα τέτοιο έθιμο. Δηλαδή ο πρόεδρος, όχι εδώ δεν έχουμε προεδρευωμένοι, ο πρωθυπουργός, έτσι, ο πρωθυπουργός αν ήθελε να γιορτάσει τα γενέθλιά του με τρόπο ανάλογο, τι θα διοργάνωνε στους κήπους του Μεγάρου Μαξίμου. Δεν μπορώ να το σκεφτώ, από το πρωί το έχω βάλει στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Τι λες? Ελληνορωμαϊκή, όχι, εσύ, είναι αισθητική, δεν, όχι, από αισθητική δεν πάσχουμε, μισό λεπτό. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι, έξω έχει μια χαρά καιρό. Σας έλεγα χθες, είχαμε τις προγνώσεις στο παραπολιτικά.gr του Σάκη Αρναούτογλου, που έλεγε ότι έτσι θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Και μόλις κοντοζυγώσει το Σαββατοκύριακο και πούμε να πάμε καμιά βόλτα, θα αρχίσουν βροχές και καταιγίδες. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Άλλωστε, πρέπει λίγο να εξοικειωνόμαστε με τη νέα πραγματικότητα. Διάβαζα τώρα στο NGR τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που είμαστε, λέει, πρωταθλητές στη φτώχεια διακοπών. Και έτσι αρκετοί θα κάνουν αντί για vacation, staycation. Τα μπαλκονίσια που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί γελάς θα πείτε. Τι να κάνεις, δεν μπορείς. Και άμα κλάψεις θα αλλάξεις δηλαδή. Το 46,6% των Ελλήνων δεν μπορεί να πληρώσει ούτε για 7 ημέρες διακοπές το χρόνο. Ενώ παλιά, ρε παιδί μου, πώς την παλεύαμε. Λίγο με τα χωριά, λίγο με τους φίλους, λίγο με τους συγγενείς που πηγαίναμε και φορτωνόμασταν κάνα τρίμηνο. Περνούσε ο... Εμείς θυμάμαι είχαμε ένα χωραφάκι, ούτε κάνει κόπεδο, ένα χωραφάκι στη Λευκάδα, στείναμε την τροχοσκηνή. Έβρεχε, μαζέμαμε μέσα στη μαύρη νύχτα και όπου φύγει. Staycation, φίλες και φίλοι. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Πάμε να ξορκίσουμε και το σημερινό.

Πολύ βλοσιρός ο ακροατής μας ο Γιάννης. Δηλαδή λέει η θολούρα, η άρνηση για δουλειά έγινε brain fog. Το brain fog το συζητάμε πάρα πολύ τώρα σε σχέση με την αμινόπαυση, αγαπητέ Γιάννη. Είναι, λέει, ένα από τα συμπτώματα. Επιτέλους πάμε και τα ταμπού και μιλάμε σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων καλύτερα ακούγεται το brain fog από το να πεις βαριέμαι να δουλέψω σήμερα. Πιο επιστημονικό. Θυμάστε εκείνο το, πότε ήτανε, το έτος Καβάφη πρέπει να ήτανε, που είχαμε γεμίσει τα λεωφορεία με ποίηματα, με στίχους, ε? Το αγαπημένο μου ήταν αυτό, αυτό που έλεγε δεν έχω σήμερα κεφάλι για δουλειά. Εκεί τελείωνε. Και είχε γίνει και μεγάλο μπαζ στα social media. Γιατί έπαιρναν το λεωφορείο, βυσσινή ήταν αυτά τα ποίηματα απ' έξω. Ήταν μια βυσσινή πλάτη και είχε με άσπρα γράμματα τους στίχους του ποιητή. Και βάζανε πάνω ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το αγαπημένο μου ήταν ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού που είχε ένα λεωφορείο και έλεγε: γιατί κοιτάξτε, εμείς είπαμε να γίνει το παιχνίδι και άλλοι είπαν ότι να μην γίνει. Τι ποίημα ήταν και αυτό. Τι ποίηση.

0: Ναι, τώρα υποχρεωτικά πρέπει να σταθώ λίγο και στην πραγματικότητα. Α, μου λέτε για τα ναρκωτικά. Ναι, βγήκαν κάποια νέα στοιχεία. Θα το ανοίξουμε τις επόμενες μέρες. Το ψάχνουμε λίγο με την Όλγα την Καλατζή, τη συνάδελφο που επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή. Δεν είναι καλά τα στοιχεία. Ένας στους 10 εφήβους και λίγο παραπάνω έχει κάνει χρήση κάναβης. Είναι ρεκόρ 25 ετίας στην Ελλάδα. Τώρα θα μου πεις πάντα, υπάρχει και δεύτερη σκέψη. Μήπως απλά τώρα μιλάνε λίγο πιο ανοιχτά γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε και μεγάλη αύξηση στη χρήση κοκαίνης στην Αττική. Η μέση ημερήσια ποσότητα, λέει, ανά χίλιους κατοίκους έχει αυξηθεί κατά 64% από το 2024. Ικανή την έχω την κυβέρνηση να βγει να πει ότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε επιστρέψει σε μια περίοδο ευμάρειας. Αστειεύομαι, το θέμα είναι, εντάξει, το θέμα είναι πολύ πολύ βαρύ, όπως είναι κάπως σοκαριστικά και τα στοιχεία από τα λύματα, να δείτε πόσο έχει αυξηθεί η χρήση φαρμάκων, ψυχιατρικών φαρμάκων. Δεν θα σας πω περισσότερα, ψάχνουμε για να ανοίξουμε το θέμα αρμοδίως και να έχουμε έναν ειδικό τις επόμενες ημέρες να μας πει έτσι πιο συγκεκριμένα και τα ευρήματα και πώς τα αναλύουν οι επιστήμονες. Ναι, και προφανώς για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι στα φάρμακα τα ψυχιατρικά στην περίπτωση που η χρήση τους είναι ιατρική, γιατί καλά γνωρίζετε εκεί έξω πολύ ότι το πρόβλημα είναι ότι σε ένα ποσοστό γίνεται και μη ιατρική χρήση. Δεν τα παίρνουν δηλαδή άνθρωποι μόνο που τα χρειάζονται λόγω ενός προβλήματος ψυχικής υγείας που καλούνται να διαχειριστούν, τα παίρνουν και άλλοι. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχω και τα της πολιτικής. Ας πούμε, θα ξεχώριζα σήμερα το εξής. Θυμάστε που το είχαμε συζητήσει και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ ένα αίτημα να προσέλθουν, να κληθούν σε ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Η Ντίλαν που λέει και ο Πρωθυπουργός, που δεν θυμάται το επώνυμό του. Είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα που πουλάει το Predator. Τώρα, μετά το δημοσίευμα του Βήματος την προηγούμενη Κυριακή, στο οποίο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος υπογράφει ρεπορτάζ με το οποίο επισημαίνεται ότι ο Ντίλιαν υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του και συμφωνητικό και μια σειρά mail που έχει ανταλλάξει η εταιρεία του, ο ίδιος με την ΕΥΠ και με αντικείμενο την πώληση του Predator. Τώρα δίπλα στο ΠΑΣΟΚ έχουν στοιχηθεί και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τι γίνεται? Υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι αν συμπληρωθεί ένας απαιτούμενος αριθμός που είναι τα 2/5 του συνόλου, τότε είναι υποχρεωτική η ακρόαση. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση να το αποφύγει όπως θα ήθελε. Μπορεί βέβαια να το καθυστερήσει. Γιατί αν το πάει, ας πούμε, μέσα τέλη Ιουλίου, ποιος ασχολείται από την ακροθαλασσιά? Είναι και το staycation όμως. Κοιτάξτε τώρα τι ωραία που δένουν όλα τα θέματα. Είναι πάντως ένα μεγάλο θέμα. Για το μενού της μέρας, στο δεύτερο μέρος μαζί μας η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, να δούμε λίγο τι καταλαβαίνουμε. Είναι πολιτική αναλύτρια, είναι στατιστικολόγος και έχει και μια ματιά στα πολιτικά πράγματα που έχει έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το πρώτο μέρος μετά τις διαφημίσεις θα είναι μαζί μας η κυρία Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά, που η πιο απεσιόδοξη θα έλεγαν ότι βαίνει προς εξαήλωση. Θα τα συζητήσουμε μαζί της. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Ακούτε η Ιόνια FM. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ο Γιώργος λέει τελικά υπάρχει περίοδος που έκαναν διακοπές πάνω από το 50%, γιατί εγώ λέει δεν θυμάμαι τέτοια εποχή. Εκτός αν μιλάμε για τα διακοποδάνεια. Πω, πω τα διακοποδάνεια. Θυμάμαι είχε μια κομμότρια η μαμά μου. Τότε.
1: Τότε, έτσι. Τότε.
0: Που έπαιρνε δάνειο για να πάει στο κόμμο.

Ναι, ναι, για να σας προλάβω, κινητό έπαιρνε και κάποια τράπεζα της το έδινε, έτσι. Αλλά ναι, πήγαινε Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι. Όχι καλοκαίρι πάντως. Έκανε μια ανάπαυλα μέσα στο έτος, έπαιρνε το δάνειό της, πήγαινε στο κόμμα.

0: Δεν ξέρω αν υπήρχε περίοδος που έκαναν περισσότερες διακοπές. Έχω όμως την αίσθηση ότι παλιά τα βολεύαμε κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω, ήταν ακόμα το προηγούμενο μοντέλο οικογένειας, το σόι. Θα μου πεις, περνούσες καλά? Όλο το σόι μαζεμένο. Αυτό είναι συνταγή καταστροφής. Πόσες μέρες να κυλήσουν ειρηνικά? Από τη μέση των διακοπών και μετά, το μισό σόι δεν θα μιλιέται με το άλλο μισό σόι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι τουλάχιστον όσοι είμαστε από χωριό και υπήρχε και ένα σπίτι, ένας παππούς, μια γιαγιά, κάπως έτσι τα κουτσοβολεύαμε. Ήταν βέβαια και άλλα τα ζητούμενα. Τότε δεν σε πείραζε που φόρτωνε ο θείος στο αγροτικό τα ξαδέρφια και πήγαινε και τα ξαμόλεγε στην παραλία. Τώρα θες και μια άλλη κατάσταση. Να ξυπνάς, να τρως μπραντς, δεν ξέρω εγώ τι. Να έχουν τα παιδιά νεροτσουλήθρες, πισίνες και τα ρέστα, ξέρω εγώ. Μια χαρά ήταν και τον τάτσουν. Λοιπόν, επιστροφή και απότομη προσγείωση στην επικαιρότητα και δει στην πολιτική επικαιρότητα με έμφαση στην αριστερά, κεντροαριστερά, όπου γίνονται ζυμώσεις. Με καταλήτη το κόμμα Τσίπρα, η κυρία Πέττη Πέρκα είναι μαζί μας από τη Νέα Αριστερά. Καλημέρα σας, κυρία Πέρκα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ψάχνω απαντήσεις για το χώρο σας, δεν τις παίρνω. Έχω την εντύπωση ότι δεν τις παίρνω γιατί και εσείς οι ίδιοι που υπηρετείτε σε αυτό το χώρο δεν μπορείτε με ασφάλεια να δώσετε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, η Νέα Αριστερά έχει μέλλον αυτόνομο ως Νέα Αριστερά? Βλέπετε και άλλα σενάρια? Για να ξεκινήσω έτσι, μπαίνοντας στο ψητό για το κόμμα σας.
1: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις, πανελλαδικές συσκέψεις με πάρα πολύ κόσμο, γιατί η βάση του κόμματος παραμένει. Τώρα, για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατεβούμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως, επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Mm-hmm. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, mm-hmm. ήδη γίνονται και κοινές εκδηλώσεις για θέματα που συμφωνούμε και γίνεται και η ζύμωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα μιλήσουμε και με το Μέρα 25, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και με άλλες συλλογικότητες εξοικονοβουλευτικές.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ, ομάδες, από τον οποίο προέρχεστε και φύγατε σε μία άλλη περίοδο, επί Κασελάκη, για λόγους που φαίνεται να έχουν εκλείψει ενδεχομένως. Θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους σας από εκεί?
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια. Και πραγματικά μας λυπεί όλη αυτή η κατάσταση. Τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι. Καλά, το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Και να δούμε αν και τι θα απομείνει. Προφανώς θα συζητήσουμε. Προφανώς θα συζητήσουμε. Δεν είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό.
0: Και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τον κύριο Τσίπρα, να συζητήσουμε τι είναι ένα αρχικοκεντρικό κόμμα, το οποίο μάλιστα με όλους τους τόνους έχει πει ότι δεν θα κάνει συνεργασία με κανένα κόμμα. Εμείς ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε ως κόμμα, ως Νέα Αριστερά, με διακριτή δηλαδή την παρουσία της Νέας Αριστεράς σε κάποια συμμαχία. Επομένως δεν μπαίνει και θέμα συζήτησης κανένα. Εντάξει, έχουμε και πολλές διαφωνίες, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι κυρίως ότι δεν μπορεί να είναι συνομιλητής ένας πολύ εκ των προτέρων. Δεν συνεργάζουμε με κόμματα. Ένας από τους βουλευτές, αν θέλει, ας παντώσει και την έδρα, τους παραιτηθεί και ας καθίσει το προθάλαμο να διαλέξω ποιος θα πάρω και ποιος θα αφήσω. Αυτά τώρα είναι πολύ μακριά από τη δικιά μας λογική και κουλτούρα.
0: Κυρία Πέρκα, να γίνω λίγο κοινική. Σέβομαι απολύτως όλο αυτό που λέτε και για την αυθυπαρξία της Νέας Αριστεράς και για τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκετε να οργανωθείτε, να προετοιμαστείτε εν όψη των εκλογών. Με τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τι νόημα έχει για την επόμενη μέρα? Δεν θα έπρεπε να προτάσετε το να έχετε όσο γίνεται μεγαλύτερη επιδραστικότητα και μόνοι σας να πείτε ότι ρεαλιστικά μάλλον δεν την έχετε?
1: Κοιτάξτε τώρα, να πω ότι η Νέα Αριστερά διασώζει και συνεχίζει μια παράδοση 60 ετών της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε χθες όσο και αν σκέφτομαι και φαίνεται πρόσφατο, έχει όλη αυτή την παράδοση. Άρα δεν μπορεί να φύγουμε από τις αρχές και τις αξίες αυτών διασωτή. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως ο στόχος πρέπει να είναι να παρέμβουμε, να μπούμε στη Βουλή για να παρεμβαίνουμε και με θεσμικό τρόπο, εκτός από τα κινήματα και τις παρεμβάσεις μας στην κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν τυχόν, γι' αυτό λέμε και για συνεργασίες εκλογικές, πάντα όμως με αρχές και με πρόγραμμα. Δεν είναι φυκεριακό κόμμα. Η ευθύνη μας είναι να κρατηθεί. Και βεβαίως όσο να παλέψουμε, θα το παλέψουμε. Σας είπα ότι ξαναπήραμε μπρος, οργανωνόμαστε, παρεμβαίνουμε για να έχουμε την παρουσία την κοινοβουλευτική.
0: Τώρα διαδικαστικά εσείς τι θα κάνετε, θα εκλέξετε πρόεδρο ή τώρα είναι ο κύριος Σακελαρίδης, σωστά?
1: Ήδη και λόγω και από το καταστατικό προβλέπεται αυτό, ναι. Όταν λείπει ο πρόεδρος, ναι. Ο γραμματέας του κόμματος να εκτελεί, ναι. Τρέη πρόεδρου. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα συνέδριο για να κάνουμε και τα καινούργια όργανα. Θα δούμε τώρα, δεν το έχουμε καθορίσει. Πολύ πιθανό να γίνει κατά το Σεπτέμβρη. Πολύ πιθανό όμως θα δούμε.
0: Κατανοώ και ακούω προσεκτικά αυτά που λέτε για το νέο κόμμα, την αριστερή συμπαράταξη. Από την άλλη, προβάλλει δημοσκοπικά πάντα μιλώντας ως, ναι. Ένας πόλος στην αριστερά. Δηλαδή με μια δύναμη γύρω στο 15%. Αυτό δεν θα ήταν ικανό κάπως να υπερκεράσει τις επιφυλάξεις σας και να καθίσετε σε ένα στρογγυλό τραπέζι, όπως λέει και ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι, το είπα και πριν ότι στρογγυλό τραπέζι δεν προβλέπεται ήδη από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έχει κλείσει.
0: Αν άλλαζε αυτό
1: ως κόμμα. Αν άλλαζε αυτό θα ήταν αλλιώς τα πράγματα γενικότερα. Εδώ η αντίθεσή μας, βεβαίως υπάρχουν πολιτικά θέματα. Βέβαια δεν έχουμε πλήρως το πρόγραμμα, δεν έχει βγει κάτι. Το περίγραμμα και από τις γενικές διατυπώσεις. Δεν ανταποκρίνεται, λέει, είπατε πόλους της αριστεράς, με μία έννοια εγώ θα έλεγα πόλους της κεντροαριστεράς. Είναι η πιο σωστή έκφραση για να το χαρακτηρίσουμε. Βεβαίως θα δούμε, γιατί αλλάζει και λίγο κάθε φορά. Δεν μπορεί να μας καλύψει. Δεν μπορεί να μας καλύψει και για κάποια πολύ θεμελιώδη θέματα. Εγώ θα αναφέρω μερικά. Η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Θα είμαστε ενάντια της χώρας μας. Πολύ βασικό. Οι εξορίξεις. Θα βγει, θα πούμε ότι τέρμα τα ορυκτά καύσιμα, τέρμα οι εξορίξεις, έχουμε άλλο...
0: Πάντως απευθύνει κάλεσμα στην αριστερά της οικολογίας ο κύριος Τσίπρας.
1: Και πηγαίνει ο κύριος Κόκολης αφού διαλύει μόνος του τον κόσμο που ήταν πρόεδρος. Η πολιτική οικολογία με την
0: όπως και ο κύριος Χαρίτσης αφού διαλύθηκε η ΝΕΑΡ που ήταν πρόεδρος.
1: Αυτά είναι κάποια φαινόμενα που δείχνουν μια τρομερή κρίση, είναι αλήθεια. Δηλαδή όλα αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Η πολιτική ζωή του τόπου. Αλλά αν θες να κάνεις και να εκπροσωπείς, ας πούμε, την πολιτική οικολογία, σας προανέφερα πριν εμείς πώς το κάνουμε, γιατί έτσι είναι το σωστό, έτσι γίνεται η ζήμωση από τα κάτω, με προγραμματικές εκδηλώσεις. Έγινε μια στην Πάτρα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, για το δημόσιο χώρο θα γίνει, για την ενέργεια, όπου εκεί η πολιτική οικολογία θα καταθέσει τις προτάσεις της. Θα καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας. Θα δούμε αν μπορούν να συντεθούν. Θα δούμε που διαφορά. Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται παίρνοντας δύο ανθρώπους από την η πολιτική οικολογία, δύο ανθρώπους από τη ριζοσπαστική αριστερά και λέω ένα προσωπώ αυτά τα ρεύματα. Γιατί δεν τα εκπροσωπείς έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ακούω με προσοχή τον κύριο Δραγασάκη, που είναι και ένας άνθρωπος με τη δική του πορεία. Και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που. Ολόκληρη η αριστερά τον βλέπει με σεβασμό. Λέει λοιπόν και ο ίδιος, ο οποίος πήρε την έδρα μετά την αποχώρηση της κυρίας Αχτιόγλου, ότι ανεξαρτοποιήθηκε βεβαίως και λέει θα δώσω τη μάχη μου για να γίνει ένας διάλογος. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε τα αριστερά κόμματα να συνομιλήσουμε, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά πράγματα και να τα υποστηρίξουμε, θα προσπαθήσω να συμβάλλω για την αλλαγή αυτού του κλίματος.
1: Ναι,
0: αυτό δείχνει μια πρόθεση σε βεβαίως, μια κατεύθυνση βεβαίως, συμβατή το, έτσι, με το συλλογικό υπόβαθρο της αριστεράς.
1: Εγώ όμως το υπενθυμίσω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια κοινοβουλευτικά έχουμε κάνει τέτοιες συνεργασίες και με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή σε κρίσιμα θέματα μες στη Βουλή έχουν γίνει τέτοιες συνεργασίες. Και πολύ καλά γίνανε και είχαν και καλό αντίκτυπο. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή μετά από όλη αυτή την πολυδιάσπαση και όπως φαίνεται, εγώ νομίζω ότι κανείς πρέπει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και λίγο αποστασιοποιημένα για να εντοπίσει και τις διαφορές και τι είναι αυτό που δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απλό να πεις ωραία, διαλυόμαστε όλοι και πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. με ποιους όρους, με ποιο πρόγραμμα, με ποια προοπτική και πώς. Δηλαδή, το θεωρώ εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, την προσωπική επιλογή. Εκεί με βρίσκει, δηλαδή, εγώ θα αποχωρήσω από την πολιτική αν πρόκειται να πραγματικά να μπω σε τέτοιο, σε τέτοια διαδικασία.
0: Σας φαίνεται ένα είδος casting, όπως το λέτε.
1: Μα έτσι είναι. Έτσι είναι, γιατί άλλους τους στέλνει, άλλους δεν τους στέλνει, δεν τους στέλνει.
0: Εσείς όμως έχετε συνεργαστεί και μάλιστα επί διακυβέρνηση είχατε και θέση με...
1: Βεβαίως και πολλά χρόνια.
0: Ευθύνης αυξημένης.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, από το συνασπισμό που μετά προέκυψε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα ιδρυτικά μέλη πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς αγώνες, πάρα πολύ κόπο, συγκλονιστικό ταξίδι. Τον Τσίπρα εμείς τον κάναμε πρόεδρο και πολύ καλά κάναμε, ήταν και ένα χαρισματικό νέο παιδί. Και το στηρίξαμε και τον αγαπήσαμε και όλα αυτά έχουν γίνει. Δεν μπορώ να πω όμως ότι σήμερα νιώθω το ίδιο. Σήμερα έχω χάσει κάπως και την εμπιστοσύνη μου, αλλά δεν μπορώ και να μην αναλύσω όλα όσα γίνανε. Πώς προέκυψε ο Κασελάκης, πώς διαλυθήκαμε, πώς άλλαξε η γραμμή, πώς χάσαμε το 23 και γιατί. Αυτή είναι μια στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δηλαδή το 2019. Ενώ έχει εφαρμόσει μνημόνιο πριν 32% και το 2023 ως αξιωματική αντιπολίτευση πας στο 17%. Θέλει μια ανάλυση. Εμείς την έχουμε κάνει ως Νέα Αριστερά και την αυτοκριτική μας για την περίοδο της διακυβέρνησης, αλλά και μια ανάλυση για τη στρατηγική.
0: Τι θα σημάνει, πού μπαίνει ο πύχης και αν εξαρτάται η ύπαρξη της Νέας Αριστεράς από το αν θα μπει ή δεν θα μπει στη Βουλή, αν πάτε σε αυτόνομη κάθοδο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ. Το πιστεύω και η ιστορία αυτό το αποδεικνύει, γιατί υπήρχαν πολλά κόμματα. Θα θυμίσω στον Κούκο εσωτερικού που είχε 1%, 2%, δεν μπήκε στη Βουλή, μετά ξαναμπήκε. Η Νέα Αριστερά θα υπάρχει. Θα υπάρχει γιατί ακριβώς έρχεται από μακριά, γιατί ακριβώς εκφράζει ένα πολύ ιστορικό ρεύμα. Και έχει ανθρώπους και έχει και νέα γενιά, έτσι, πέρα από την ηλικία που είμαι εγώ και μεγαλύτερους, που έχουν ζήσει άλλα γεγονότα. Αλλά έχουμε και μια νεολαία, έτσι, πολύ δυναμική. Αυτό θα υπάρχει. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι η προσπάθειά μας, και έχουμε και πολλές ελπίδες με συνεργασίες εκλογικές, με προσπάθειες, με εξωστρεφείς δράσεις, να καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή. Ευχαριστώ. Γιατί είναι καλό και για την Ελληνική Βουλή να υπάρχει αυτή η φωνή σε πάρα πολλά νομοσχέδια, σε πάρα πολλές κρίσιμες στιγμές. Ακόμη και χθες που συζητούσαμε το νομοσχέδιο για το σύμφωνο μετανάστευσης, υπάρχει μια διαφορετική φωνή και αυτή φαίνεται. Για το κράτος δικαίου, ας πούμε.
0: Μιλάτε για τη Βουλή. Ένα τελευταίο ερώτημα για τα τρέχοντα. Καταλαβαίνω ότι πια ενδέχεται να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δεχτεί την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κυρίου Ντίλιαν μετά από όσα υπόθηκαν. Και τον κύριο Δημητριάδη είχε ζητήσει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, εσείς ως ανεξάρτητοι πια κινείστε κάπως συντεταγμένα στην ίδια κατεύθυνση, κύριε Πέρκα?
1: Και πριν γίνουμε ανεξάρτητοι, όταν υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα, είχαμε ζητήσει όλα αυτά για τη θεσμό και διαφάνειες, είχαμε υπογράψει, πήραμε μια φοβερή άρνηση. Τέλος πάντων, αυτή η πλειοψηφία, έτσι, να το συζητήσουμε λίγο και αυτό, αυτή η πλειοψηφία κοινοβουλευτική μπορεί να καλύψει τα πάντα. Είναι τραγικό. Στις 24 ώρες πριν 2-3 εβδομάδες έκλεισε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Απλώς επειδή η πραγματικότητα και τα γεγονότα είναι πεσματάρικα, επανέρχονται. Ο κ. Ντίλιαν εκβιάζει σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό.
0: Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Βέβαια. Αυτό συμβαίνει. Όταν λέει έχω κέντρα, φεύγω και αυτά, εκβιάζει. Γιατί πήγε καταδικάστηκε και δεν το περίμενε.
0: Εντάξει, με τα 2/5 δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί όμως η κλίση, έτσι δεν είναι? Θα κληθεί.
1: Κοιτάξτε, έτσι λέγαμε και για τον κύριο Τζαβέλα και βγήκε εκεί, βρήκε την καταχρηστική επίκληση του απορρίτου. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρεθεί τώρα. Βέβαια, εμάς η θέση μας πλέον έχει αδυνατήσει αρκετά, μια και δεν είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Ξέρετε, για ανεξάρτητη, ναι, έχουμε, ας πούμε, και στην επιτροπή που συστάθηκε για την συνταγματική αναθεώρηση, έγινε με κλήρωση, μπήκαν μόνο 3 από τους 40, είμαστε στις 40. Αλλά θα το παλέψουμε με κάθε τρόπο. Θα προφανώς θα ψηφίσουμε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη, θα συμφωνήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πέρκα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ θολό το τοπίο στον ευρύτερο χώρο.
1: Δεν χάνουμε ούτε την αισιοδοξία μας. Έχουμε όραμα, έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε,
0: ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν έχετε πολύ χρόνο να το ξεθολώσετε το τοπίο σε περίπτωση που γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, όπως προβάλλει ως ένα από τα σενάρια. Αλήθεια, εσείς τι πιστεύετε?
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει μέχρι τέλους όσο αντέχει, γιατί ακριβώς και λόγω των σκανδάλων και όλων αυτών που πρέπει να αποκριβούν, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολλά θέματα. Δεν θα το συνέφερε να είναι σε μια άλλη βουλή να διαχειριστεί αυτά που δεν θα έχει αυτή την αυτοδυναμία.
0: Οψόμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα από την αριστερά, η βουλεύτρια που ανέλαβε και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μέχρι να διαλυθεί. Είναι πάντως ένα τοπίο τόσο ασταθές αυτό που έχουμε μπροστά μας, που πραγματικά αν δεν ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες, αν όντως εξαντλήσει τον εκλογικό κύκλο ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω ότι θα μας φέρει στις κάλπες με πολλές έτσι μεταβλητές και αβεβαιότητες κλπ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με την κυρία Μαρία Καρακλιούμη. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.

0: ενέργειας και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
0: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών στα ράφια. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Ακούτε Ιόνι

Τίποτα, ανέμπνευστο σήμερα το πίμνιο στην εκπομπή. Σας έθεσα το ερώτημα εισαγωγικά, δηλαδή παίρνοντας αφορμή από τους αγώνες πολεμικών τεχνών. Ένα σύγχρονο κολοσσέο που θα στηθεί μπροστά από το Λευκό Οίκο για να γιορτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα γενέθλια του, τα 80 κλείνει την Κυριακή. Σας έθεσα το ερώτημα, αν κάνουμε μια προβολή, μια άσκηση, τι θα κάναμε εδώ στην Ελλάδα, στους κήπους του Μαξίμου, στους κήπους του Προεδρικού, τι θα μπορούσε να οργανωθεί. Δεν έχω λάβει τίποτα εντυπωσιακό. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, για λίγο ακόμη, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό, λοιπόν, καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και επίσης, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σας στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε

0: χρεώσετε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι και τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr περισσότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε πολιτικά. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πολιτική αναλύτρια, στατιστικολόγος, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τα πράγματα σε βάθος χρόνου. Έχει πολύτιμη γνώση και εμπειρία και μια ματιά που έχει πάντα έτσι τη δική της ιδιαιτερότητα, το δικό της ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, κυρία Καρακλιούμη.
1: Καλή σας μέρα. Θέλω να σας πω ότι τα θέματα τα οποία θέσατε με την ερώτησή σας, τι πρωτότυπο μπορούμε να κάνουμε.
0: Πείτε μου ότι έχετε μια καλή λύσει. Ιδέα.
1: Όχι, δεν είναι δική μου ιδέα. Τα είχε λύσει στο παρελθόν η ελληνική πολιτεία του Κωνσταντίνου και Ελένης 21 Μαΐου όταν γιόρταζε ο Άνακτας. Ήταν αργία.
0: Ωραία,
1: έτσι λοιπόν
0: ωραία.
1: Θα μπορούσε κάποιος να προτείνει μια αργία.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από αργία αλλά και κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί ο Τραμπ να στείνει τέτοια φιέστα στο γρασίδι του Λευκού Οίκου και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό θέλω να πω.
1: Εμείς αξιοποιούμε τις αργίες πάντως ως λαός. Είναι...
0: είναι αλήθεια, όπου φύγει φύγει.
1: Ειδικότητά μας.
0: Να σας πω τώρα, επειδή πάμε και σε εκλογές, καταρχάς στον πληθυντικό ή στον ενικό. Δεν ξέρω.
1: Πώς το προτιμάτε.
0: Ωραία, ας το κάνουμε στον ενικό για να είναι και πιο ειλικρινές. Μαρία, εγώ σκεφτόμουν ότι μια πρόταση που όποιος διεκδικεί στην εξουσία θα μπορούσε να τη δει να μεταφράζεται σε ψήφους είναι να τάξει στο λαό ότι αυτομάτως θα μεταφέρονται οι αργίες σε Παρασκευή ή Δευτέρα, όποια μέρα και να πέφτουν. Ωραία ιδέα, δεν είναι.
1: Το έχει λύσει εσπερία αυτό στη Βρετανία, αυτό γίνεται.
0: Ορίστε. Βλέπετε πόσο μπροστά είναι αυτή η εκπομπή, είναι μπροστά. Εμείς σκεφτόμαστε μέχρι και κόμμα να φτιάξουμε. Ούτως ή άλλως μόνο εμείς δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Πού είμαστε, γιατί είναι ένα τοπίο έτσι πολύ περίεργο.
1: Είμαστε σε μια συνθήκη απόλυτης ρευστότητας, γιατί ζούμε σε έναν παραγωγικό κόσμο. Το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να ερμηνεύσει τα όσα συμβαίνουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μας πούνε ακόμα και σε βραχυχρόνιο επίπεδο τι πρόκειται να συμβεί, με αποτέλεσμα να απολυθούν τις εξελίξεις. Αυτό δημιουργεί συνθήκη ανασφάλειας στους πολίτες. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον κομματική ταύτιση και δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να μπορεί να σου πει ότι το μέλλον σου είναι αυτό ή τέλος πάντων ο στόχος είναι εκείνος και ας συστρατευτούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχει εκλείψει απολύτως αυτό, γιατί υπάρχει και ένα κοινό, ας πούμε στη Νέα Δημοκρατία που έχει και την πρωτοκαθεδρία εδώ και πολλά χρόνια και χωρίς δεύτερο πόλο, υπάρχει ένα μπετοναρισμένο κομμάτι του εκλογικού σώματος που έχει αυτή την ταυτότητα. Αυτό δεν το έχουμε δει να αλλάζει.
1: Οι έχουν άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών, δηλαδή από το 55-60 και πάνω. Όμως έχω να πω ότι όταν θα πάμε σε εκλογές, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μετά τη μεταπολίτευση είναι περισσότεροι και είναι και ψηφοφόροι, περισσότεροι από αυτούς που γεννήθηκαν πριν και θα ψηφίσουν. Άρα λοιπόν έχουμε μια διαφορετική συγκυρία και δεν μπορούμε τώρα να πηγαίνουμε με εργαλεία του παρελθόντος και κομματική ταύτιση του παρελθόντος και διαιρέσεις του παρελθόντος, αλλά λέμε ότι έτσι πάμε σε εκλογές. Και αυτό νομίζω είναι και το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η ερμηνεία που κάνει είναι η εξής. Λέει στις δημοσκοπήσεις είμαι πρώτη, έχω σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο, άρα είμαι ο μόνος πόλος σταθερότητας, στασιμότητας κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και άρα εγώ μπορώ να σας εγγυηθώ το μέλλον σας. Αυτό απολύτως δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί εδώ οι διαιρέσεις δεν είναι πλέον μόνο η διαίρεση αριστερά-δεξιάς. Υπάρχουν πολύ περισσότερες που διαφοροποιούν τους πολίτες. Για παράδειγμα, δείτε αν δει κάποιος τα εκλογικά αποτελέσματα, η Βόρειος Ελλάδα ψηφίζει διαφορετικά από την Νότια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι ψηφοφόροι οι οποίοι αποδέχονται το κομματικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα και τέλος πάντων είναι αυτοί που θα μπορούσαμε να τους πούμε συστημικούς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι οι ψηφοφόροι που σέβονται τους θεσμούς και αντιλαμβάνονται τα καλά της δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτοί που τους έχουμε ονομάσει αντισυστημικούς, οι οποίοι πρακτικά δραστηριοποιούνται στο περιθώριο των θεσμών. Είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε τιμωρία. Είναι αυτοί
0: Μπορεί Μαρία να τους κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού και ένα κομμάτι που θα το βλέπαμε ως αποχή να το δούμε να έρχεται. Αυτό δεν αφορά μόνο το τι αποτέλεσμα θα πετύχει η Ελπίδα, αφορά ακόμα και τον πύχη για το πρώτο κόμμα.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι το στόχος της κυρίας Καριστιανού, γιατί οι υπόλοιποι αυτοί που τους αποκαλούμε συστημικούς παίχτες είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν πολιτική εντός κλειστού στίβου, δηλαδή η πολιτική για μας που πηγαίνουμε στις εκλογές και προσπαθούν από όλους εμάς που συμμετέχουμε να προσπαθούν να γίνουμε ψηφοφόροι τους. Από το 2009 έχω χάσει 2.800.000 ψηφοφόρους από την κάλπη. Αν για παράδειγμα το κ. Καριστιανού καταφέρει να φέρει ένα στους 10 από αυτούς, θα υπάρξει τεράστια διαφοροποίηση και αλλαγή συσχετισμών. Δεν είμαι βέβαια πόσο εύκολο αυτό να γίνει, γιατί από την αγανάκτηση του πληκτρολογίου και την πολιτική κουβέντα που γίνεται μέσω κινητού ή μέσω πληκτρολογίου μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη υπάρχει μια απόσταση.
0: Υπάρχει όταν ένα κόμμα συστήνεται, έρχεται από το πουθενά, άρα δεν κουβαλάει αμαρτίες του παρελθόντος ή τουλάχιστον μπορεί να λέει ότι δεν κουβαλάει αμαρτίες του παρελθόντος.
1: Όχι, δεν κουβαλάει, απλώς δεν έχει και πρόταση στο παρόν. Γιατί όταν η πρόταση είναι να τους τιμωρήσω όλους, αυτό δεν είναι μια θετική πρόταση, είναι ότι έρχομαι προκειμένου να επιβάλλω μια διαφορετική αισθητική την οποία δεν έχει ανάγκη η χώρα, γιατί η τοξικότητα είναι πολύ μεγάλη.
0: Πάμε τώρα και στην επικοινωνία, γιατί ζούμε σε μια εποχή που μπορεί κανείς, θα το δούμε, αλλά νομίζω κάλλιστα μπορεί ένα κόμμα να φτάσει στις εκλογές χωρίς να χρειαστεί να πει τίποτα για το πρόγραμμά του.
1: Μα δεν θα πει τίποτα. Τα περισσότερα από τα μικρά κόμματα, τα οποία είναι και προσωποπαγή ακριβώς γιατί δεν έχουν εγγύωση με την κοινωνία και δεν έχουν δομές, θα βγουν πολύ προσεκτικά με πολύ συγκεκριμένες οδηγίες επικοινωνίας οι αρχηγοί τους και θα κάνουν μια ωραία παρουσία στη βάση της εικόνας, γιατί κανείς δεν είναι ελάχιστοι αυτοί που θα ασχοληθούν με την ουσία. Δεν θα δώσουν απαντήσεις και θα προσπαθήσουν, προκαλώντας το θυμικό των ψηφοφόρων, να πάρουν και τα ποσοστά.
0: Αναρωτιέμαι ποιο κόμμα σήμερα δεν είναι προσωποπαγές. Θα έλεγα το ΠΑΣΟΚ, αλλά με δυσκολία θα έβρισκα πολλά περισσότερα. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης είναι...
1: Και το ΚΚΕ, γιατί και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα
0: σωστά,
1: κόμμα το οποίο
0: σωστά.
1: Έχει δομή. Δηλαδή, αν ας πούμε αύριο ο κύριος Κουτσούμπας αποφάσισε ότι δεν θα είναι
0: σωστά.
1: Ο αρχηγός του ΚΚΕ και ήταν κάποιος άλλος, δεν θα έχανε μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του. Δηλαδή, είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν οργανώσεις και τέλος πάντων έχουν μια επαφή με την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό το οποίο... Μπορεί να μην ενθουσιάζεται με την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη, αλλά θα πει στην ανάγκη φιλοτιμία και θα ρίξει την ψήφο στην κάλπη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί εκφράζεται εδώ και χρόνια και ταυτίζεται κομματικά.
0: Και την ίδια ώρα το κόμμα Τσίπρα, που προβάλλει ως δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά προβάλλει ως απολύτως προσωποπαγές. Προσωποπαγή σχηματισμό. Έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή.
1: Μα είναι, άλλωστε και ο συνασπισμό μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο όταν οι πολίτε μαγεύτηκαν από την πολιτική παρουσία του κ. Τσίπρα. Και πρακτικά ο κ. Τσίπρα, κάνοντα ένα καινούριο κόμμα, τι κάνει, διώχνει τα βαρύδια του παρελθόντο υπό την έννοια ότι τώρα το κόμμα είναι αυτό, δεν πρόκειται κανεί και καμία τάση, είτε το 3% είτε άλλε τάσει που υπήρχαν, αριθμητικέ τύπου 57 κτλ. Κανείς δεν πρόκειται να του τραβήξει το μανίκι, να του βάλει κάποιο εμπόδιο. Οπότε τώρα πάνε όλοι με τους δικούς του όρους. Βέβαια το θέμα είναι άλλο, ότι ενώ προσπάθησε να κάνει ένα άνοιγμα προς το κέντρο, φαίνεται ότι δεν συγκινεί τους κεντρώους ψηφοφόρους.
0: Τότε με το δημοκρατικό καπιταλισμό εννοείς ή και τώρα διαπιστώνεις ότι ανοίγει...
1: Τώρα θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν του βγαίνει, ναι. Γιατί τουλάχιστον από όσα δίνουν στο φως της δημοσιότητας, κατάλαβα θα ξεκινήσει πάλι από τη Β' Πειραιά, συγκεκριμένα την Τραπετσόνα, μπορεί εκεί να είναι με πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν ακόμα θύλακες που παραπέμπουν στην ιστορία της αριστεράς. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν πήρε αυτοδυναμία, ούτε όταν ήταν στην ακμή του την πολιτική, μιλάω για το 2015, δεν ξέρω αν θα βγει πρώτος ή όχι, αυτό το κρίνουν οι πολίτες. Η εκτίμησή μου είναι όμως ότι ο κύριος Τσίπρας για να πάρει αυτοδυναμία, μάλλον εκείνα τα κόμματα που παίρνουν αυτοδυναμία είναι εκείνα που μπορούν να εντάξουν στην κάλπη υπέρ του την αστική ψήφο. Και από ό,τι φαίνεται η αστική τάξη δεν προσεγγίζει τόσο θετικά.
0: Μπορεί. Υπάρχει ένα κομμάτι κεντρώους, ας το πούμε, κεντρών ψηφοφόρων, που έχουν ενοχληθεί πολύ με τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια σειρά υποθέσεων που ακουμπούν στο κράτος δικαίου. Αυτή υπάρχει περίπτωση.
1: Και στη λειτουργία των θεσμών.
0: Και στη λειτουργία. Ναι, εκεί το εντάσσω όλο μαζί. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει για αυτούς ως φόβητρο μια πιθανή επιστροφή Τσίπρα στην εξουσία, ένα ΣΥΡΙΖΑ 2 και να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία και ότι είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς της.
1: Η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη γιατί οι κεντρώοι ψηφοφόροι δεν περιμένουν στην πλειοψηφία τους, δεν περιμένουν ούτε να τους διορίσει κάποιος, ούτε να πάρουν προσωπικά ωφέλη από τις κυβερνήσεις. Αυτό περιμένουν ένα κράτος να λειτουργεί. Αυτό που υποσχέθηκε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης, ότι η χώρα θα λειτουργεί κανονικά και ότι οι θεσμοί θα λειτουργούν. Αυτό δεν το βλέπουν. Η δυσαρέσκεια είναι πολύ μεγάλη. Παρά τα αυτά όμως, Εδώ είναι και πώς θα γίνει και ο χειρισμός από τη Νέα Δημοκρατία. Το 19 πήγαμε σε εκλογές με τον αφήγιο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα έλεγα να φύγει ο Τσίπρας. Το 23 πήγαμε σε εκλογές με το φόβητρο τι θα γίνει αν ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει αν ξανάρθει ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας πολλώνει, είναι γεγονός, αλλά όπως κάνει μια συσπήρωση προς τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί και άλλη συσπήρωση στο πρόσωπό του ως το αντίπαλο νέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό μένει να το δούμε. Όμως γενικά όταν πηγαίνουμε σε εκλογές, πάντα έχουμε συσπήρωση ψηφοφόρων, ακριβώς γιατί έρχεται η κρίσιμη ώρα και περισσότεροι αποφασίζουν εκείνη τη στιγμή.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή το κόμμα που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν έπρεπε ποτέ να φρυνδιαστεί, ούτε να είναι αμήχανο. Τι είχε αγαθεί, έφερε τα τελευταία 3 χρόνια να έχει γίνει εξωματική αντιπολίτευση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αναλύθηκε στα εξών συνετέθη. Και το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε σε κάποιες αποφάσεις αρχηγικές που θεωρητικά θα έδιναν, είναι η συνταγή του, πρέπει να διαγράφω για να δείχνω ότι έχω πυγμή. Πήγε σε ένα συνέδριο στο οποίο εγκλωβίστηκε, γιατί ενώ έδωσε πάρα πολλές αποφάσεις για πολλά θέματα που μας αφορούν.
0: Τελικά όλα αυτά χάθηκαν.
1: Όλα αυτά χάθηκαν στη μη συνεργασία. Νομίζω λοιπόν ότι και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει λίγο τα μέσα του, γιατί η μεταπολίτευση είναι πλέον μεσήλικη κυρία. Και δεν μπορεί να πηγαίνεις με τον ίδιο τρόπο 52 χρόνια μετά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, όχι μόνο από τα στελέχη, αλλά και από τον ίδιο τον αρχηγό του.
0: Και οι προβλέψεις για αναπόφευκτα διπλές εκλογές?
1: Αυτό μένει να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των πρώτων εκλογών. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να πάρει τουλάχιστον το 25% που ανοίγει το εκλογικό μπόνους, μετά πάμε σε μια συνθήκη απλής αναλογικής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφορών ή αν θα πρέπει και οι πολιτικοί να κάνουν ό,τι κάνουμε και εμείς κάθε μέρα στη ζωή μας. Συμβιβασμούς, ναι, συνεννοήσεις, ναι, για ναι, να συνεχίσουμε. Αλλά χωρίς απαραίτητα να το κάνουμε με μεγάλη χαρά.
0: Αν το αποτέλεσμα είναι κάτω από 25% βεβαίως, ενδεχομένως να υπάρξουν φωνές και για άλλες αλλαγές κορυφής.
1: Ναι, θα δρομολογηθούν να εξελίξουμε, να το δούμε.
0: Πολλά τα αν. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να τα συζητάμε μέχρι τότε. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια μαζί μας. Πήγε 12. Είναι εδώ βασικά.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
8: 5 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλες και όλους, να είστε πάντα καλά. Ενδείξεις αποδείξεις και σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του 2026, άντε σιγά σιγά, με σχιάζει και αυτός ο μήνας, και οι ζέστες ήδη που επικρατούν κάνουν τη... έτσι, μας δυσκολεύει γενικότερα. Λοιπόν, αν έπρεπε να δώσω ένα τίτλο στη σημερινή εισαγωγή της εκπομπής, θα ήταν «Η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι πολιτική δειλία και περιφρόνηση του πολίτη». Και τα λέω αυτό με αφορμή την παρέμβαση της μιας ακροάτριας στην προχθεσινή εκπομπή, η οποία αναρωτήθηκε γιατί δεν βγαίνει τηλεφωνικά ο Δήμαρχος Σίλιδας για να απαντήσει σε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αμαλιάδας, και γι' αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα που αφορούν συνολικά τη στάση των Δημάρχων της Ηλίας απέναντι στο δημόσιο διάλογο, για να ξέρετε κι εσείς το τι συμβαίνει που δεν ακούτε κάποιους να βγαίνουν εδώ στο τηλέφωνο και να απαντούν στα ερωτήματα που εσείς θέτετε και εμείς τα μεταφέρουμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από τα αυτονόητα, για να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, και για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Με τον Δήμαρχο Ηλίδας Χρήστο Χρυστοδουλόπουλο συνομιλήσαμε πριν από περίπου 10 μέρες, ίσως λίγο παραπάνω, όπου απάντησε ο άνθρωπος σε ερωτήματα των ακροατών. Και παλιότερα έχουμε συνομιλήσει μαζί του. Μέχρι σήμερα δεν έχει αρνηθεί ποτέ να τοποθετηθεί δημόσια ή να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που τίθενται από τους πολίτες μέσω της εκπομπής μας. Αυτό είναι ένα γεγονός που οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τις θέσεις, την αποτελεσματικότητα ή τις επιλογές της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής, έτσι. Στην ίδια όχθη της θεσμικής σοβαρότητας και του πολιτικού θάρρους κινείται και ο Δήμαρχος Αντραβίδας Κελίνης Γιάννης Λέτσας. Όσες φορές και αν επικοινωνήσαμε μαζί του, για οποιοδήποτε θέμα αφορούσε το Δήμο του, δεν αρνήθηκε να τοποθετηθεί. Είτε βρισκόταν σε σύσκεψη, είτε σε υπηρεσιακή υποχρέωση, πάντα έβρισκε το χρόνο και βρίσκει το χρόνο να σηκώσει το τηλέφωνο και να απαντήσει, αν όχι εκείνη τη στιγμή, σε εύλογο χρόνο αργότερα. Δεν κάνει χάρη στο δημοσιογράφο. Έτσι, δείχνει έμπρεκτο σεβασμό στον πολίτη που ζητά να μάθει τι γίνεται, τι κολλάει και γιατί κολλάει αυτό, αν κολλάει κάτι. Αντίστοιχα, στο Δήμο Αντρίτσα, ένας Κρεστένωνας Άκης Μπαλιούκος, ένας αυτοδιοικητικός με δεκαετίες στην πλάτη του και αμέτρητες θητείες, ποτέ δεν κρύφτηκε. Όταν του ζητήθηκε, βγήκε, μίλησε και απάντησε. Ξέρει καλά ότι η αναγνωρισιμότητα και η εμπιστοσύνη δεν κερδίζονται στις κρυψώνες, ούτε με επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά στην πρώτη γραμμή της κριτικής. Ας δούμε τώρα όμως τι συμβαίνει με εκείνους που θεωρούν ότι η δημαρχιακή καρέκλα είναι θρόνος ασυλίας και ότι η εκλογή τους τους παρέχει το ελεύθερο να διοικούν στο σκοτάδι μακριά από ενοχλητικές ερωτήσεις. Στην περίπτωση του Δημάρχου Πύργου Σταθηκανή, η εικόνα εκτρέπει πλήρως την έννοια της σοβαρότητας. Αποφεύγει συστηματικά την εκπομπή μας, βαφτίζει ζωτάς μας οι βριστές του για να κατασκευάσει ένα βολικό άλοθη και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αλλά θα του πω ότι ας το καταλάβει καλά και ο ίδιος αλλά και το περιβάλλον του, ότι δεν αρνείται να απαντήσει σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο. Άλλωστε δεν έχω καμία διάθεση να έχω και προσωπικές σχέσεις με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Γενικότερα, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικότερα. Αρνείται να απαντήσει. Λοιπόν, δεν αρνείται να απαντήσει σε εμάς σε προσωπικό επίπεδο. Αρνείται να απαντήσει στα ερωτήματα, στα παράπονα και στην απόγνωση των ίδιων των δημοτών που το απευθύνονται μέσω της εκπομπής μας. Κάθε αιρετός, κάθε δήμαρχος, κάθε αιρετός έχει το δικαίωμα να επιλέγει τα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα εμφανίζεται. Έτσι. Όταν όμως ένας δήμαρχος επιλέγει αποκλειστικά προστατευμένες εντός εισαγωγικών συνεντεύξεις, μονόλογους, όπου οι ερωτήσεις είναι προμελετημένες, στρογγυλεμένες και δεν υπάρχει ίχνος ουσιαστικού ελέγχου, τότε δεν ασκεί διοίκηση, απλώς κάνει δημόσια σχέση με το ζόρι. Αυτό δεν είναι ενημέρωση, είναι πολιτικό θέατρο. Και επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια παρένθεση για να πω στη φίλη μου την Ξένια, η οποία χθες μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε αν γνωρίζουν το αντικείμενο που θα βγουν στην εκπομπή για να μιλήσουν. Δεν τους ενημερώνω, όχι, κανέναν. Θα ενημερωθούν όταν το τηλεφωνικό κέντρο τους παίρνει και τους λέει και ο κύριος Φάκος σας θέλει σε εκπομπή του για αυτό το θέμα. Δεν θα κάνουν συμφωνίες με κανέναν από δάφτους, δήμαρχο ή βουλευτή ή οτιδήποτε άλλον που είναι στο δημόσιο διάλογο, πριν μία-δύο μέρες πριν την εκπομπή. Να τον πω, δηλαδή να τον παρακαλέσω και να τον πω, ξέρεις, θέλω στην εκπομπή τότε για να πεις, για να σε ρωτήσω αυτά και αυτά. Όχι, δεν είμαι υποχρεωμένος και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Εκτός βέβαια αν κάποιο πρόσωπο έχει να κρύψει κάτι. Αν έχει να κρύψει κάτι, εντάξει, οκ, δεν βγαίνει κιόλας. Αλλά εγώ να κάτσω να τον παίρνω τηλέφωνο μια-δυο μέρες νωρίτερα, γιατί εγώ ξέρεις και μεθαύριο ή αύριο θα βγούμε και να μιλήσουμε. Όχι, θα τον παίρνω λίγο πριν την εκπομπή, όπως το κάνουμε πάντα, και εκείνη την ώρα το τηλεφωνικό κέντρο θα του πει το θέμα της εκπομπής. Πάμε λίγο τώρα και στους άλλους δήμους για να δείτε τι γίνεται, γιατί στη Ζαχάρο και στην Αρχαία Ολυμπία κατάσταση ξεπερνά κάθε όριο και γίνεται εξόφθαλμα προκλητική. Εκεί στο Δήμο Ζαχάρος, δήμαρχος είναι ένας Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ουσιαστικά πον από κάθε ζωντανό δημόσιο διάλογο. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις προσπάθειες επικοινωνίας, το τηλέφωνο του φαίνεται ότι λειτουργεί μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Φτάσαμε στο σημείο να επικοινωνήσουμε εκτός εκπομπής με στον συνεργάτη του γραφείου του. Δώσαμε τα στοιχεία μας, εγώ δηλαδή έδωσα τα στοιχεία μου, αλλά η ανταπόκριση ήταν μια εκοφαντική σιωπή. Την ίδια στιγμή όμως, η επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής έχει υποβαθμιστεί σε ένα σταμάτητο σφυροκόπημα από έτοιμα καλογραμμένα δελτία τύπου. Πάντα βεβαίως με τη φωτογραφία του Δημάρχου, έτσι μην και τον ξεχάσουμε, και στημένες φωτογραφίες. Μια προσπάθεια να πιστεί ο κόσμος ότι όλα βαίνουν καλώς μέσα από ένα ψηφιακό παράλληλο σύμπαν. Πάμε τώρα στο Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας και στον Αριστείδη τον Παναγιώτοπουλο. Εδώ το πράγμα αγγίζει τα όρια της ειρωνίας ή από τη γελιότητα. Μιλάμε για έναν τόπο με παγκόσμιο συμβολισμό, το λίκνο του πολιτισμού και των Ολυμπιακών αξιών, που θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο και φάρο διαφάνειας. Αντίθετα, η Δημοτική Αρχή, όταν λέω φάρο διαφάνειας, δεν υπονοώ ότι γίνονται κάποια πράγματα περίεργα. Εννοώ η διαφάνεια ότι δεν βγαίνουν δημόσια να μιλήσουν. Αυτό εννοώ. Αντίθετα λοιπόν αυτή η Δημοτική Αρχή επιλέγει το ρόλο του απρόσιτου οχυρού. Κάθε φορά που ζητείτε παρέμβαση σπάτουμε το ίδιο μόνιμο ποίημα. Απουσιάζει ο Δήμαρχος, βρίσκεται σε πήγουσες υποχρεώσεις, ο Δήμαρχος δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή. Μας παραπέμπουν σε συνεργάτες του, οι οποίοι με τη σειρά τους οχυρώνονται πίσω από τη δική τους γραφειοκρατική σιωπή. Θυμάμαι τότε, Χρήστο, ήταν που παίρναμε τον αντιδήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας στην περίοδο των καταστροφών, έτσι, που θα βγει, θα μιλήσει, δεν έβγαινε και τέτοια πράγματα γινόσανται. Τα δελτία τύπου όμως και ανακοινώσεις από το συγκεκριμένο Δήμο φτάνουν με μαθηματική ακρίβεια και χωρίς καμία καθυστέρηση στα email μας. Η επικοινωνιακή βιτρίνα λειτουργεί ρολόι, η ουσία της λογοδοσίας όμως βρίσκεται στον αναπνευστήρα. Κοιτάτε, κυρίες και κύριοι, για να τελειώνουμε με τα παραμύθια και τις θεωρίες περί στρατηγικής επικοινωνίας κλπ. Η δημοκρατία, και το λέω προς όλους τους δημάρχους και για αυτούς που βγαίνουν και περισσότερο για αυτούς που δεν βγαίνουν να μιλήσουν, δεν λειτουργεί δημοκρατία με χειροκροτήματα, ούτε με λιβανίσματα και πληρωμένες καταχωρήσεις, όπως έχετε μάθει να κάνετε. Λειτουργεί με ερωτήσεις, ενίοτε σκληρές, με καθαρές απαντήσεις, με αυστηρή κριτική και έλεγχο. Και να σας πω και κάτι να το ξέρετε, που το έχω μάθει σε τόσα χρόνια και πασκώ αυτό το επάγγελμα. Όταν ένας δήμαρχος επιλέγει να κρύβεται πίσω από το γραπτό πλαίσιο μιας ανακοίνωσης, στέλνει ένα ξεκάθαρο σχεδόν κοινικό μήνυμα στους δημότες του. Θέλω την ψήφο σας μεν για να κάθομαι στην καρέκλα, αλλά δεν αντέχω την κριτική σας όταν τα πράγματα ζορίζουν. Κανένα δελτίο τύπου, όσο καλογραμμένο και αν είναι από επικοινωνιολόγους, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ζωντανό διάλογο. Οι πολίτες, κύριοι δήμαρχοι και οι υπόλοιποι συναυτών, δεν ζητούν λογοτεχνία, ζητούν λύσεις και εξηγήσεις για την καθημερινότητά τους. Και για τον δήμαρχο Ποινιού Αλέξη Καστινό, μην νομίζετε ότι θα τον άφηνα απ' έξω, ο οποίος φρόντισε να μου ξεκαθαρίσει και διαζώσει σε μια τυχαία συνάντησή μας έξω από το Δημαρχείο Αμαλιάδας, ότι η στάση του είναι δεδομένη και δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο της εκπομπής μας, και η απάντηση είναι μία βέβαια, κοινή και απαράβατη για τον ίδιον και για όλους τους. Δεν απαντάτε, κύριε, στο δημοσιογράφο, σας αρέσει, δεν σας αρέσουν τα μούτρα μου, ποσός με ενδιαφέρει, τα δικά σας εμένα δεν μου αρέσουν, έτσι κι άλλους σε πολλούς, δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Δεν μου κάνετε εμένα χάρη να βγείτε σε εκπομπή. Εμένα βγείτε, δεν βγείτε στα παλαιότερα των υποδημάτων μου, γιατί θα ήθελα να πω κάτι άλλο, αν δεν μου επιτρέπετε δημόσια να το πω. Απαντάτε στον πολίτη, τον οποίο τον έχετε γραμμένο, κανονικά, εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Σε αυτόν που σας πίστεψε και σας ψήφισε, αλλά και σε αυτόν που δεν σας ψήφισε, γιατί και αυτός έχει υποχρέωση να κάνει ερωτήσεις και να δέχεται απαντήσεις. Και γιατί όλοι αυτοί υπομένουν τις συνέπειες των αποφάσεών σας. Η λογοδοσία δεν είναι ζήτημα προσωπικών συμπαθειών, δημοσιογραφικών σχέσεων ή εγωισμών. Είναι κορυφαία θεσμική και ηθική υποχρέωση την οποία δεν την ξέρετε, δεν τη θέλετε. Τη φοβόσαστε. Η σιωπή, οι υπεκφυγές, τα κλειστά τηλέφωνα, η αποστροφή προς τα ερωτήματα της κοινωνίας δεν αποτελούν πολιτική στάση. Αποτελούν καθαρή πολιτική δειλία και έλλειψη επιχειρημάτων. Οι πολίτες αυτού του ταλέπορου νομού, που λέγεται νομός Ηλίας, έχουν χορτάσει από τοπικούς άρχοντες που εμφανίζονται σαν σωτήρες, όπως όλοι εσείς, προεκλογικά και εξαφανίζονται στα γραφεία τους μετεκλογικά, για να εξαφανιστούν ξανά μόνο για να κόψουν κορδέλες. Ή να πάνε να στεθούν σε παρελάσεις και να μοιράσουν fake χαμόγελα. Η προθυμία για δημοσία λογοδοσία είναι το μοναδικό αληθινό μέτρο αξιολόγηση ενός αιρετού και σε αυτή την εξέταση ορισμένοι δήμαρχοι του νομού παίρνουν δυστυχώς για τον τόπο τους κάτω από τη βάση. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα η οποία ισχύει και το λέω με αφορμή την παρέμβαση στα ακροάτες και πολύ καλά έκανε και έκανε αυτή την παρέμβαση γιατί μου έδωσε το ερέθισμα για να πω αυτά που είπα πρωτήτερα και να κάνετε τις παρεμβάσεις. Εγώ χαίρομαι να παίρνετε τηλέφωνα και να λέτε και να διαφωνείτε μαζί μου. Έχω πει ότι δεν έχω τα λάθη του Πάπα. Την άποψή μου εκφράζω. Άλλοι συμφωνείτε, άλλοι να διαφωνείτε. Αλλά δεν είναι κακό το να την πάρετε και να την εκφράσετε και τη διαφωνία σας. Εγώ και να διαφωνείτε θα το πω στον αέρα. Δεν θα το κρύψω. Δεν έχω λόγους να κρύψω κάτι. Αλλήμον βέβαια αν συμφωνούσαμε σε όλα. Επόμενος να παίρνετε τηλέφωνο όπως πήρε η ακροάτη, όπως παίρνουν και άλλοι ακροάτες. Έχουν και ένα φίλο, έτσι θα τον αποκαλέσω εκεί στη Λέρο, που είναι από την Αμαλιάδα και άνθρωπος με ακούει συνέχεια. Να πω και στο φίλο μου τον Γιάννη Τανιφαντόπουλο και έτσι καλημέρα και από την εκπομπή να του μεταφέρω τις καλημέρες μου, που με ακούει σε κάθε εκπομπή και όποτε με συναντάει, μου λέει την άποψή του και την δέχομαι απόλυτα, είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Και άλλους, και ο Φώτης στην Αθήνα και οι φίλες μου στην Αθήνα και άλλοι, και άλλοι, και άλλους κόσμους πολλοίς που ακούει, γιατί βλέπουμε εμείς πόσοι ακούτε και από ποιες περιοχές ακούτε και γίνεται και το άθροισμα των ακροατών που ακούνε. Για να επιστρέψω πάλι λοιπόν στο θέμα με τους δημάρχους, επειδή έρχονται και εκλογές και θα αρχίσουν πάλι έτσι έχουμε εκλογές δημοτικές σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο. Θα αρχίσουν τώρα πάλι τα χαμόγελα και τα χαχό και τα χειραψίες και όλα αυτά να τους κρίνετε με τη συμπεριφορά τους. Όσοι από αυτούς βέβαια θα ξανακατεύουν, έτσι, γιατί κάποιοι θα πάνε σπίτι τους, το ξέρουν. Για μια θητεία βγήκαν, έτσι για το Θεαθήνε. Κάποιοι από αυτούς θα ξαναδιεκδικήσουν πάλι, οπότε να έχετε στο μυαλό σας και αυτό, ότι σας γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και δεν βγαίνουν να απαντήσουν, παρά καλύπτονται πίσω από αυτά τα δελτία τύπου που στέλνουν. Για ξέρετε και τι ψηφίζετε. Και μην αναρωτιόσαστε μετά γιατί κάποιες περιοχές πάνε κατά διαόλου. Έτσι, γιατί από την ψήφο σας ξεκινούν όλα. Από την ψήφο μας, για να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ξεκινούν όλα. Και φτάνουμε στα χάλια τα οποία είμαστε. Να έχουμε νομούς δίπλα μας, να γίνεται οργασμός από πράγματα και εμείς εδώ ακόμα να τρέχουμε με τα σκουπίδια και με τα κλαδιά και να βολευόμαστε στη μιζέρια μας, γιατί και έχουμε κάτι ντύσει, να βολευόμαστε σε μια μιζέρια που οι ίδιοι αυτοί μας έχουν ρίξει στη μιζέρια. Επομένως, αν βγαίνετε και στα social media και γράφετε, κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, ρίχτε του και καμιά μουτζιά, δεν θα πάθετε τίποτα. Μπα σας φύγει και το κακό το μάτι. Έτσι λένε κάποιοι, ότι να μου τζώνεις τον εαυτό σου για να σου φύγει το κακό το μάτι. Μου τζώστε τον εαυτό σας. Γιατί από εμάς ξεκινάει όλη αυτή η κατάσταση, υποβάθμιση αυτού του νομού με την ψήφο μας και με τη στήριξη αυτών που μας δουλεύουν κανονικά. Που είτε κρύβονται πίσω από δελτία τύπου ή που μένουν στην Αθήνα και έρχονται τουρίστες εδώ. Και μιλάω για το βουλευτές τώρα πλευρά, από εκεί. Και έρχονται τουρίστες εδώ να μας πουλήσουν καθρεφτάκια. Και κινέζικα φομπιζού. Και τους βάλατε παλαμάκια. Μπράβο σας. Πάμε σε χορηγούς εκπομπής και μετά θα πάμε σε τραγούδι Χρήστο και θα επιστρέψουμε.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά... Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

να πω και κάτι έτσι με την ευκαιρία όλων αυτών, καθώς ακούμε το Διονύση Σαββόπλο, ότι όλα τα θέματα της εκπομπής ανεβαίνουν στο ίντερνετ, έτσι το ξέρετε. Στη σελίδα μου στο YouTube, στις 4-5 σελίδες που διατηρώ στο Facebook, ανεβαίνουν κάποια από αυτά και στο Twitter. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσοι δεν ακούνε τώρα, δεν μπορούν γιατί δουλεύουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορούν να ακούσουν τις εκπομπές και μέσα από το ίντερνετ. Επίσης ανεβαίνουν και βέβαια στο ίντερνετ, στη διαδικτυακή σελίδα του Ionion FM, ionion.gr κλπ. Θέλω να πω ότι, εντάξει, ότι διαβάζει πολλοί κόσμος τα κατορθώματα κάποιων, για τα οποία θα έχουμε και συνέχεια βέβαια, γιατί πολλά συμβαίνουν σε αυτό το νομό τον έρμο.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
3: Θα πάμε στο φίλο και συνάδελφο του Γιάννη τον Μποζίκα στη Μεσσηνία. Τις προηγούμενες δυο τις εκπομπές δεν καταφέραμε να τον βγάλουμε λόγω των θεμάτων που προέκυψαν. Μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεφύγει και παραπάνω από τις μία που συνομιλούσαμε για την απόφαση του Αριού Πάγου με τον φίλο μου και δικηγόρο τον Ελισία τον Χρυσοδουλόπουλο. Να πάμε να τον ακούσουμε να μας δώσει όλα τα νέα της Μεσσηνίας, αλλά θα ήθελα να πω κάτι πριν του δώσω το λόγο. Επειδή βλέπω να γίνονται κάτι έτσι εκδηλωσούλες εκεί από το επιμελητήριο, από κάτι άλλους φορείς, ας έλεγα κάντε μια εκδήλωση να βραβεύσετε το Σάκη τον Παλιούκο, που είναι κόσμημα για τον ομό Ηλίας που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι μόνο για το Δήμο Αντρίτσανας Κρεσθένων, που οι άνθρωποι είναι τυχεροί που τον έχουν και το λένε και οι ίδιοι, γι' αυτό και τον επιβραβεύουν με συνεχόμενες εκλογικές νίκες, αλλά και είναι καθοριστικός παράγοντας για όλο τον ομό Ηλίας ο Σάκης ο Μπαλιούκος. Καλό είναι να τον βραβεύσετε. Μην περιμένετε να τον βραβεύσετε όταν φύγει από το Δήμο ή χτύπα ξύλο όταν φύγει από τη ζωή, γιατί συνήθως αυτό γίνεται. Όταν φεύγει κάποιος από τη ζωή, θυμόμαστε να του πλέκουμε το εγκόμιο. Να κάνετε κάτι, γιατί δεν νομίζω θα υπάρξει ένας άνθρωπος να πει όχι σε μια βράβευση τιμητική στο Σάκη τον Παλιούκο. Έτσι. Είναι ντροπή μας που αυτό τον άνθρωπο εντάξει, έχουμε συμπεριφερθεί όπως έχουμε συμπεριφερθεί κάποιοι. Εμένα είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικός άνθρωπος για τον οποίο ποτέ, έτσι, προσέχετε, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ο μοναδικός δήμαρχος που ποτέ μα ποτέ δεν έχει ακουστεί το παραμικρό αρνητικό για αυτόν, έτσι. Μόνο θετικά λένε όλοι για το Σάκη τον Παλιούκο. Και ονόητο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη τον Μποζίκα. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα και συνάδελφε, έχεις απόλυτο δίκαιο. Οι τιμητικές διακρίσεις πρέπει να γίνονται εν ζωή για να αποτελούν παραδείγματα.
3: Γιάννη μου, μόνο κάτσε σε ένα σημείο για να μην χάνετε το σήμα, σε παρακαλώ.
4: Ναι, είναι τα σημεία εδώ, είναι λόγω της λήψης. Λοιπόν, εν ζωή λοιπόν να γίνονται για να αποτελέσουν παραδείγματα στην κοινωνία, στην επιχειρηματικότητα και σε όλα αυτά.
3: Σε όλους
4: Ναι, βέβαια. Επειδή είναι καλοκαίρι, να πούμε λίγο για το θέμα με την αυαγοσωστική κάλυψη, όπου εγκρίθηκε κονδύλια για την τριφυλία. Όμως η περιοχή εδώ του Κυπαρισιακού Βόλου δεν έχει καμία γαλάζια σημαία. Τουλάχιστον εδώ μιλάω για το Δήμο Τριφυλίας. Εντάξει.
3: Γιατί έγινε αυτό, Γιάννη, φέτος?
4: Και αυτό γιατί δεν υποβάλλεται κανένας φάκελος τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Ας πω όμως και κάτι. Μην νομίζεις ότι άλλες περιοχές...
4: Παρότι έχουμε καθαρές παραλίες.
3: Ναι, δεν αμφισβητώ, αλλά μην νομίζεις ότι όλοι όσοι παίρνουν γαλάζιες σημαίες, ότι ανταποκρίνονται και στα δεδομένα τα οποία ζητάει η αρμόδια υπηρεσία για να παραχωρήσει γαλάζιες σημαίες. Θέλω να πω, μην νομίζω ότι όλες οι παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία είναι και ότι καλύτερο. Το ξέρουμε και αυτό, να το πούμε και αυτό. Δεν μιλάω για τη Μεσσηνία.
4: Παντού.
3: Έτσι, μιλάω γενικά.
4: Και ιδίως αφορά και το κομμάτι του Κυπαρισιακού Βόλου, γιατί υπάρχει εκεί και λόγω της ζαχάρου και όλο το κομμάτι, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πάντως να βαγωσώσει χρειαζόμαστε, γιατί υπάρχουν φαινόμενα πυγμών. Mm-hmm. Δηλαδή σε κύρια σημασία και προσοχή ηλικιωμένη. Επίσης έχει εξαφανιστεί ένα κονδύλι για την αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο από τις κακοκαιρίες της Άνοιξης και από το αρμόδιο Υπουργείο. Είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί κάποιες υποδομές πραγματικά έχουν αποσαθρωθεί. Και τώρα πάω στο θέμα του σιδηροδρόμου. Όπως βλέπεις, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στη Μεσσηνία. Έγινε στην περιοχή Τσάνο Μεσσηνίας, εκεί Διαβολίτη, στην Ιχαλία, έγινε στην Καλαμάτα, έγινε γραμμή. Υπάρχει θετικό σωσέ, υπάρχει ελληνοβετικό ενδιαφέρον από πανεπιστήμια για την επαναδρομολόγηση του τρένου, με τις πολλές μορφές που μπορεί να έχει. Και θα γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας μάλιστα για το σιδηροδρομικό δίκτυο και πάλι της Πελοποννήσου. Πρέπει να δρομολογηθεί και από ό,τι ξέρουμε πολύ καλά και από την πλευρά της Ηλίας υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον να επανέλθει η γραμμή από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εκεί με τη γραμμή για το κατάγαλο για την αρχαία Ολυμπία και θα μπορούσε να έρθει μέχρι και την Κυπαρισία.
3: Σωστό.
4: Όπως ήταν παλιά.
3: Όπως ήταν παλιά.
4: Ναι, γιατί το τρένο εκτός από μεταφορικό, οικολογικό, είναι επιβατικό, μπορεί να είναι και μεταφορικό να μεταφέρει τα αγροτικά μας προϊόντα, να είναι τουριστικό τρένο, έχει πολλές μορφές και δράσεις.
3: Μα
4: και
3: στη...
4: τώρα ιδίως που έχει ανέβει και η
3: στην δεσύνη, υπόλοιπη, δηλαδή... Στην υπόλοιπη Ευρώπη, Γιάννη μου, το τρένο αποτελεί όντως τουριστική ατραξιόν, να το πω. Δηλαδή, πολλοί κόσμος επιλέγει το τρένο ακόμα και για διακοπές. Αλλά μιλάμε για τρένα τώρα, εντάξει, όχι αυτά τα σαράβαλα που είχαμε εμείς.
4: Το τρένο. Και σε τριτοκοσμικές.
3: Και σε τριτοκο, ναι.
4: Όχι στην
3: Ελλάδα. Ναι.
4: Σε υποανάπτυξες που θεωρούνται έχουν το τρένο πρώτο γιατί είναι φθηνό μέσο μεταφοράς. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Τέλος να πούμε, για να μην αφαιρέσω πολύ από το χρόνο σας, τα πλατάνια της Τριφυλίας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς ζητούν πυροπροστασία και πρόσβαση στην ασφάλεια στους καταράκτες της Νέδας. Είναι να το ξέρουμε. Είναι ένα κομμάτι που ενώνει και τις δύο περιοχές, δύο νομούς. Είναι
3: θα
4: πολύ
3: έπρεπε να,
4: τώρα
3: υπάρχει,
4: το καλοκαίρι.
3: Να υπάρχει μια συνεργασία των δύο νομών τώρα για το σημείο της Νέδα και να μην μεταθέτει ένας ευθύνες των άλλων. Θα πρέπει να κάτσουν να κάνουν οι δύο περιφέρειες να συζητήσουν πώς θα μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα εκεί.
4: Ήδη υπάρχει μια μελέτη από το Δασαρχιά, πάμε καλά. Από την περιοχή της Ζαχάρους εκεί και για την Νέδα. Γίνονται κάποιες κινήσεις από την πλευρά της Ηλίας.
3: Γίνεται και από τη δική σας πλευρά όμως.
4: Ναι,
3: γιατί
4: ναι,
3: έχω,
4: ναι, ναι, χρειάζεται,
3: έχω
4: ναι,
3: διαβάσει ναι, ότι.
4: Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά είναι το μοναδικό θηλυκό ποτάμι της Ελλάδας με, με τα σπήλαια, καταράκτες, ναι. Με το νερό το οποίο τώρα, δηλαδή ακόμα και Αύγουστο να πας, το νερό έχει κάτω από 10 βαθμούς.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια.
4: 7-8. Οπότε. Βέβαια. Είναι, και έρχονται σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
3: Να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, κάτι τώρα και κάτω. Τι γίνεται τουριστικά, πώς βλέπετε να κινείται το ζήτημα και τι γίνεται με το λιμάνι της Καλαμάτας, θέλω να μου πεις.
4: Α, για το λιμάνι περισσότερο. Υπάρχει εκεί ενδιαφέρον. Δεν γίνουν κάποιες εργασίες.
3: Το έχουν δώσει σε Ισραηλινούς τελικά το λιμάνι,
4: όχι,
3: ναι
4: όχι,
3: ή όχι.
4: Όχι, όχι, εκεί όχι. Υπάρχει μία έκταση, αφισβητούμε, μία έκταση για την οποία έχουν αρχίσει να μιλούν φορείς εκεί στη δυτική παραλία Καλαμάτας. Η οποία έκταση είναι η παραλιακή που θα δοθεί σε εταιρεία ξένων συμφερόντων, βέβαια πάνω από τη θάλασσα κτλ. Και εκεί έχουν σηκωθεί κάδικοι για να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες.
3: Μάλιστα.
4: Δεν αφορά το θέμα του λιμάνι. Πάντως ναι, και το λιμάνι βέβαια εκεί υπήρχε ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις να δούμε αν θα αναβαθμιστεί. Είναι πολλά τα θέματα. Πάντως επιμένω για το λιμάνι της Κυπαρισίας,
3: ναι.
4: Που όπως έχω πει είναι 40 χρόνια και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεργασία με την Ηλία χωρίς, εντάξει,
3: 40 χρόνια.
4: Ναι, 40 ολόκληρα χρόνια
3: ήμουν και γέρασα
4: για το λιμάνι και ακόμα δεν έχουν. Έχουμε λιμάνι στην Ηλία και το Μεγάλο Όνειδος.
3: Και απάντησε μου. Ναι, ναι,
4: ναι.
3: Κάτι πήγες να πεις.
4: Χωρίς λιμάνι, χωρίς σιδηρόδρομο, χωρίς δρόμο.
3: Ναι, εντάξει, τι περιμένεις.
4: Τώρα, εντάξει, τόσες κυβερνήσεις, τόσες αυτοδικίες είναι καλά. Κάπου λίγο.
3: Και τόσα παραμύθια που έχουμε φάει τόσα χρόνια. Γιάννη, τουριστικά πώς βλέπουν τα πράγματα ο κόσμος εκεί, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες.
4: Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντόπουλος.
3: Ο οποίος είναι.
4: Το ηγετικό, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων Τριφυλίας. Πήγε καλά το τρίμερο, κοντά στο 80% επιρρότητα. Υπάρχει ενδιαφέρον για Ιούνιο.
3: Στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, λες.
4: Ναι. Και υπάρχει ενδιαφέρον για Ιούνιο, αλλά περισσότερο είναι το πιο αυξημένο για Ιούλιο και Αύγουστο.
3: Και Αύγουστο, εντάξει. Ναι.
4: Και τις μεγάλες πληρότητες, καταλαβαίνουμε, με τον εγχώριο τουρισμό. Αλλά, μας επεσήμανε κάτι. Το κόστος για εκτέλεσης, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να μου είπε 5 ευρώ, είναι επιβαρύνει τους ίδιους πελάτες. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί φόροι και έξοδα που επιβαρύνουν τον κόσμο, επιβαρύνουν τους ίδιους, αλλά επιβαρύνουν και τους Έλληνες για να κάνουν και τις διακοπές. Όταν έχεις τέλος διανυκτέλεσης, καταλαβαίνεις, μαζί και με όλους τους φόρους, επιβαρύνεται κάτι και 24% ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι.
4: Εντάξει, τουριστικά, γι' αυτό και τουριστικά έχει ενδιαφέρον. Πάντως, με συνέχεια και η Ηλία είναι ελκυστική προορισμή, υπάρχουν και πολύ οικονομικές τιμές, οπότε δεν έχουμε.
3: Γι' αυτό λένε ότι αν θέλετε να κάνετε Έλληνες διακοπές, κλείστε μέσω ξένων γραφείων τουριστικών.
4: Ναι. Ή μέσω ίντερνετ.
3: Ή μέσω ίντερνετ, αλλά μέσω να φαίνεται ότι μέσω από άλλη χώρα πας να κάνεις διακοπές στον τόπο σου. για να μειώνονται τα έξοδα, γιατί είναι και κάποιοι και επαγγελματίες αλλά και αυτοί οι ιδιοκτήτες εκεί καταλυμάτων, οι οποίοι όταν βλέπουν Έλληνες κάτι τους πιάνει, δεν ξέρω, και ανεβάζουν τις τιμές πολύ απότομα για τους Έλληνες. Έχουν υπάρξει τέτοιες καταγγελίες στην Ελλάδα.
4: Ναι, υπάρχουν ιδιαίτερα στα νησιά. Τα Σαββατοκύριακα υπάρχει αυτή η ένταση. Πάντως υπάρχουν επιλογές αν κάποιος ψάξει και ένα τουριστικό προϊόν που αξίζει να προωθήσουμε και στους δύο νομούς, γιατί υπάρχει, το καλό είναι ότι υπάρχει γαστρονομία, φαγητό, φθηνά, υπάρχουν και για τις μεταφράσεις, ό,τι μπορούμε καλύτερο δηλαδή να γίνει.
3: Το βασικό, το είναι να υπάρχουν χρήματα πάντως, για να μπορεί κάποιος να χαλάσει.
4: Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν για τις Έλληνες, όπως κάνουμε διακοπές στον τόπο μας. Μες. Δεν υπάρχουν διακοπές, δηλαδή που να πας. Αν υπήρχε ένα καραβάκι εδώ να συνδέσει τις περιοχές, την Ηλία, την Βασιλεία, τα νησιά, έτσι όλο, θα ήταν...
3: Ναι, σίγουρα, πάρα... θα έρω, ναι βέβαια, θα ήταν...
4: Ή ένα υδροπλάνο, δηλαδή θα μπορούσε. Ναι. Έχεις τουριστικούς τουρισμούς, έχουμε εδώ την Πρεστεριά, που από πάνω μας είναι ο Επικούριος Απόλλωνας, είναι η αρχή Ολυμπία. Και πολλοί έρχονται...
3: Είναι τα σοφάδια από εκεί, τα δύο νησάκια, είναι διάφορα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
4: Έρχεται εδώ και πάει, κόσμος από εδώ πάει στην αρχή Ολυμπία, την Τριφυλία. Βεβαίως, αποτελεί άρρηκτο συνδεδεμένο κομμάτι τουριστικό. Πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα, όχι αποσπασματικά και όχι μόνο για τα ψηφαλάκια.
3: Ακριβώς.
4: Καλημέρα, καλή δύναμη.
3: Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Χόντως, καλώς των πραγμάτων. Να σε καλά. Λοιπόν, Χρήστο, πού πάμε? Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν, για να επιστρέψουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
7: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
9: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
10: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο, από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
11: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
12: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
13: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλή μετατόπιση.
2: Πράγματι, παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Αιώνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση.

0: Μέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Λοιπόν, αφού ακούσαμε και τα διαφημιστικά διαλύματα, επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Και για να δείτε πώς συνδέονται τώρα τα θέματα, αυτά που έλεγα στην εισαγωγή για όλους εκεί τους δημάρχους που κρύβονται και δεν βγαίνουν να δώσουν απαντήσεις και που καλύπτονται πίσω από διάφορα δελτία τύπου, καλοφτιαχμένα δελτία τύπου, έχουν και ανθρώπους που πληρώνουν για να το κάνουν αυτό και παραμυθιάζουν τον κόσμο. Και γιατί λέω τώρα πώς θα το συνδέσω? Διότι ενώ ο πρώτος μήνας αντιπυρικής περίοδου ήδη έχει περάσει και είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και τα λοιπά και όλοι έχουν βγει και όλα μια χαρά και εντάξει και ανάθεμα πολίτες που θα καθαρίσουν τα χωράφια χωρίς να ρωτάνε αν έχουν λεφτά οι πολίτες να τα καθαρίσουν τα χωράφια τους έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, έρχεται η Λαϊκή Συσπήρωση Δυτικής Ελλάδας. Και λέει, παιδιά, για καθίστε λίγο, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζετε. Εμείς κάναμε, λέει, περιοδίες σε πυροσβεστικές τα λοιπά και δεν βλέπουμε τα πράγματα να είναι καλά. Εγώ δεν τα λέω, τα λέει η Λαϊκή Συσπήρωση και θα μας τα πήγε καλύτερα ο κύριος Κολόσακας, ο Άγγελος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κολόσακα.
8: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα.
7: Για πέστε μας λοιπόν, διάβασα εγώ την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας που στάλθηκε,
8: ναι.
7: Αλλά
8: ναι.
7: Θέλω να μας τα πείτε καλύτερα εσείς. Τι συμβαίνει?
8: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς ως ΚΚΕ, ως Λαϊκή Συσπήρωση στα περιφερειακό και στα δημοτικά συμβούλια όπου συμμετέχουμε, προσπαθούμε πραγματικά να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας σήμερα κόντρα σε αυτά που τα μεγάλα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να παρουσιάσουν, αλλά και τα κόμματα τα αστικά στην κούφια αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ τους, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση των δύο νέων σε εισαγωγικά κομμάτων.
7: Ναι.
8: Ένα πραγματικά πρόβλημα το οποίο έχει παρουσιαστεί με εξημένο ιδιαίτερο τρόπο και στην Ηλία είναι αυτό το ζήτημα των πυρκαγιών και των επιπτώσεων για τη λαϊκή οικογένεια. Σε αυτό.
7: Το οποίο το έχουμε πληρώσει
8: με θύματα,
7: και με θύματα.
8: Σωστά, με εκατοντάδες χιλιάδες θρέματα καμένα κάθε χρόνο κλπ. Εμείς λοιπόν από τον Απρίλιο μήνα κιόλας βάλαμε ζήτημα στα δημοτικά συμβούλια, στο περιφερειακό συμβούλιο, το ζήτημα αυτό της αντιπυρικής προστασίας.
7: Μάλιστα.
8: Και μάλιστα είχαμε καταθέσει επερώτηση στη διάρκεια της λογοδοσίας και στον Μύριο και στην Ταμπαλιάδα για το ζήτημα αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε την περίοδο αυτή. Ήδη ο πρώτος μήνας έφυγε, είμαστε στο δεύτερο, κατά καλό καιρό πηγαίνουμε. Θέλαμε να δούμε κατά πόσο είναι έτοιμο ο κρατικός μηχανισμός, είτε λέμε κράτος, εννοούμε την κυβέρνηση, εννοούμε την τοπική διοίκηση, είτε είναι περιφερειακή είτε είναι τοπική.
7: Σωστό.
8: Κάναμε ταυτόχρονα περιοδίες σε όλες τις υπηρεσίες, τις πυροσβεστικές, από τα Λεχενά κάτω μέχρι τα Κρέσθενα. Ναι. Ακριβώς να κουβεντιάσουμε με τους ίδιους εργαζόμενους εκεί τι κατάσταση που υπάρχει, πώς διαμορφώνεται. Πραγματικά ήθελε μια αγωνία από τους ανθρώπους. Πώς θα βγει η χρονιά, πώς θα βγει το καλοκαίρι, η σεζόν θα λέγαμε έτσι. Γιατί τα προβλήματα παραμένουν, είναι οξυμένα και είναι δύο σημαντικά, αν θέλετε, είναι αυτό της υποχρηματοδότησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υποχρηματοδότηση σε προσωπικό.
7: Υποχρηματοδότηση σημαίνει υποστελέχωση. Ότι δεν προσλαμβάνεται κόσμο.
8: Σε προσωπικό, βεβαίως.
7: Τα αυτοκίνητά του είναι διαλυμένα στην κυριολεξία.
8: Διαλυμένα στην κυριολεξία. Είτε δεν υπάρχουν.
7: Δεν υπάρχουν, σωστό.
8: Είτε δεν υπάρχουν καθόλου. Ο στόλος είναι ελλειπής. Και δεύτερο, αν θέλετε, είναι η έλλειψη ενός συνολικά ολοκληρωμένου σχεδίου, έτσι ώστε όταν παρουσιαστεί το φαινόμενο, δηλαδή η φωτιά, να μπορεί ο κρατικός μηχανισμός να δράσει μέσα σε ένα, από ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να μην εξαπλωθεί και ξεφύγει και ξεκινάει από κάτω από τη Λιλία και έφτασε στην Αρκαδία πριν 3-4 χρόνια, πώς ήταν πέρασε και τον ερήμα.

0: λοιπά.
1: Βεβαίως. Και που σταμάτησε λοιπόν, κάτω στη θάλασσα η φωτιά, γιατί ναι. Κι αν δεν υπήρχε θάλασσα, ακόμα θα κεγόμασταν.
0: Θα κεγόμασταν ακόμα. Είδαμε λοιπόν ότι το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Παίρνουν οι Δήμοι. Εδώ είναι σημαντική η ευθύνη των Δημοτικών Άρχων. Και ξέρετε, μπορεί να πει τώρα ένα δήμαρχο, μα ρε παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Αφού δεν μα δίνουν λεφτά, ναι. Αλλά αυτή την πολιτική τη κεντρική εξουσία τη κυβέρνηση τη στηρίζουν οι δήμαρχοι. Δήμαρχοι στην πλειοψηφία του Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Σαν από κοντά και ο ΣΥΡΙΖΑ όπου συμμετείχε σε διάφορα σχήματα που έμπαινε, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ ο ενιαίος, είτε ο κομματιασμένος, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ η διάδοχη κατάστασή του. Αυτή την πολιτική τη στηρίζουν. Δεν την αμφισβητούν, δεν την αντιπαλεύουν.
1: Και που σημαίνει ότι δεν συγκρούονται κιόλα.
0: Και φυσικά δεν συγκρούονται γιατί έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις επόμενες εκλογές για να πάρουν τα χρήματα, να τους ελεγχώσουν τα ψηφοδέλτια, να κάνουν
1: τα
0: κονέ με τους διάφορους πολιτικούς παράγοντες και για να ξανανεώσουν την θητεία τους.
1: Έτσι. Να τα λέτε, να τα ακούει ο κόσμος που πας και ξυπνήσει, γιατί τα έλεγα και εγώ νωρίτερα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να ξυπνήσει ο κόσμος. Εμείς θέλουμε πραγματικά στον κόσμο να βάλουμε τα προβλήματα, να βάλουμε την ουσία των προβλημάτων, τις αιτίες που αυτά δημιουργούνται. Να βάλουμε με ποια κριτήρια ο κόσμος πρέπει σήμερα να κρίνει τα κόμματα, με ποια κριτήρια αν θέλετε πρέπει να πάει στις εκλογές όποτε σε αυτές γίνουν μέχρι το 27 που λέει η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ζητήματα δηλαδή που δυστυχώς θα τα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Πήγαμε περιοδία, κοιτάξτε, πήγαμε περιοδία στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Ότι θα ήταν κάποιος προσωπικό εκεί πέρα. Έκανε εθελοντής λέει. Γιατί έρχεσαι εθελοντής. Δεν πληρώνεται.
1: Ναι.
0: Έχεις εκπαιδευτεί. Ή θα πρέπει ο επαγγελματίας, ο πυροσβέστης, την ώρα που πάει να σβήσει τη φωτιά, πρέπει να προσέχει και σένα, ξέρω εγώ, τον ανεκπαίδευτο κατά κάποιο τρόπο. Γιατί δεν είναι η δουλειά σου. Αλλά έρχεσαι, μπας και πάρεις κανένα μόριο, μπας και το χρησιμοποιήσεις κάπου. Δεν μπορεί να στηρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία στους εθελοντές. Έχει καταργηθεί τελείως η δραστική υπηρεσία.
1: Σωστό.
0: Η πολιτική προστασία. Στο Δήμο Ηλίδας η πολιτική προστασία μόνιμο υπάλληλος, αν δεν έχει έναν υπάλληλο. Και όταν λέμε πολιτική προστασία, δεν εννοούμε μόνο την αντιπυρική πολιτική, εννοούμε σεισμούς, εννοούμε πλημμύρες. Ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του χειμώνα, που ήταν αποτέλεσμα το ότι τα καμένα του 24 πότε ήταν πάνω στη μηνία δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση. Θέλω να πω ότι και σε αυτή τη λογική τώρα, πέρα από την ατομική ευθύνη που η κυβέρνηση λέει εγώ το 112 είχεσαι, άρα είναι δική σου ευθύνη αν θα σωθείς, ή άρα είναι και δική σου ευθύνη να καθαρίσεις το οικόπεδό σου και αν δεν το καθαρίσεις εγώ θα σου δώσω 2.000 μέχρι και 2.000 πρόστιμο. Πέρα λοιπόν από την ατομική ευθύνη.
1: Να δεν ρωτάνε και τον κόσμο έτσι όπως τα έχουν κάνει, αν έχει λεφτά. Όταν ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει το μήνα.
0: Δεύτερον, ας πούμε ότι και σε αυτή τη λογική και σε αυτό το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, της αντιπυρικής προστασίας, μπαίνει η λογική του κόστος ωφέλους. Είναι κόστος να στελεχώσει την πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Σωστό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κόστος όταν είναι να δώσεις το 25 πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ για συμμετοχή στις πολεμικές αποστολές του ΝΑΤΟ και πρέπει να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό όπως μας λέει ο κύριος Δένδιας και πρέπει να αποκτήσουμε και κουλτούρα θερέτρων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι.
1: Να σας ρωτήσω τώρα.
0: Εκεί δεν βάζουν κόφτη. Εκεί δεν αφήσουν αυτές τις δαπάνες.
1: Ναι, εκεί περνάει ως αμυντική.
0: Όταν είναι να δώσουν ένα φράγκο για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Είναι δημοσιονομική εκτροπή. Mm-hmm. Όταν είναι να πάρουν, προσέξτε τώρα, και ένα ζήτημα κύριο που έχουμε στο ζήτημα εδώ της πυροσβεστικής και γενικά της αντιπυρικής προστασίας είναι ο προσανατολισμός και το δέσιμο της πυροσβεστικής ως υπηρεσίας ως θεσμός στον προσανατολισμό των πολεμικών, της πολεμικής βιομηχανίας, της πολεμικής οικονομίας, της πολεμικής αποστολής. Το κύριο μέσο που παίρνει η κυβέρνηση είναι τα αεροπλάνα, γιατί αν θυμάστε ο Μητσοτάκης είχε πει ότι πρέπει να είναι διπλή η αποστολή τους, δηλαδή τα αεροπλάνα τα πυροσβεστικά να μπορούν να παρέμβουν σε κάποια ενδεχόμενη, σε ένα ενδεχόμενο ξέσπασμα πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν να περιπολούν και στα σύνορα της χώρας στις νατοϊκές αποστολές. Γι' αυτό δεν παίρνει επίγειο μέσο. Δεν παίρνει δασοπυροσβέστη, δεν παίρνει να εκπαιδεύσει και να στελεχώσει την περιοριστική υπηρεσία. Ναι. Είναι ένα ζήτημα που αν θέλετε μόνο το ΚΚΕ έχει αναδείξει ακριβώς σε αυτόν τον προσανατολισμό της περιοριστικής υπηρεσίας.
1: Να σας ρωτήσω...
0: Να μου πείτε.
1: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, τώρα θα πάω στο γενικό πολιτικό, την πολιτική κατάσταση. Πιστεύετε, πότε πιστεύετε θα γίνουν εκλογές?
0: Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
1: Το ΚΚΕ είναι πάντα είναι έτοιμο πάντα όποτε και αν γίνουν εκλογές. Εμείς
0: μιλάμε με τον κόσμο. Δεν μιλάμε με τον κόσμο επειδή είναι προεκλογική περίοδο.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό. Πιστεύω, ναι.
0: Τώρα, πότε θα γίνουν εκλογές? Όποτε αποφασίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όποτε έχουν τη σύμφωνη γνώμη.
1: Τα ΜΜΕ.
0: Τον οργανισμό, τον υπεραλιστικό οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά, μην υπάρχει δημοσιονομική εκτροπή κλπ. Τι να σας πω τώρα. Είναι και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης που θα αρχίσει ο Μητσοτάκης μια παροχολογία, άντε να δώσει κανένα ψίχουλο από αυτά που πέφτουν κάτω από το τραπέζι. Του βγαίνει, θα έχουν τα γκάλο που θα...
1: Κύριε Κολόσα, κατάλαβα έτσι μου στο μυαλό. Θα δώσει ψίχουλα όταν έχει πάει ολόκληρο το καρβέλιο ο Μητσοτάκης. Και θα δώσει κάποια ψίχουλα.
0: Δεν έχει αφήσει, όχι ο Μητσοτάκης, έχει πάρει η αστική τάξη. Ο Μητσοτάκης δουλεύει για λογαριασμό της αστικής τάξης. Και σήμερα η αστική τάξη φαίνεται, το βλέπουμε, αρχίζει να διαφαίνεται, μπορεί να κάνει και άλλη επιλογή. Να φτιάξει και άλλες διοίκησεις εναλλακτικές. Και βγαίνουν και καινούργια κόμματα και σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε εμπειρία από την εμφάνιση διαφόρων κομμάτων.
1: Για
0: θυμάστε κάτι ποτάμια που βγήκανε σε ένα βράδυ και πήραν 12% και πήγανε και ψηφίσανε το μνημόνιο, το θυμάστε?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Πού είναι τα ποτάμια τώρα?
1: Πώς τα θυμάμαι.
0: Και τα λαγκάδια. Και άλλα κόμματα. Και το Λάος και η ΑΝΕΛ και όλοι αυτοί. Βάλανε πράγματι. Και κάτι αριστερά της ΔΙΜΑΡ ψηφίσανε.
1: Γιάννης εκεί πιο παλιά και λοιπά.
0: Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Ότι πρέπει τι να κάνει. Να μπουν ανακόμματα, αν θέλετε να μπει τείχος ανάμεσα στις λαϊκές μάζες, λαϊκές δυνάμεις και στο ΚΚΕ. Όμως δεν φαίνεται να τους βγαίνει. Όλο και περισσότερος χρόνος συσπηρώνεται στο ΚΚΕ, το δείχνουν και οι εκλογές, αν θέλετε, σε σωματεία, σε εργατικό κίνημα, οι μεγάλες κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις, η απήχηση που έχει η πολιτική του κόμματος στα λαϊκά στρώματα.
1: Και όπως...
0: Εμείς λοιπόν, το άνοιγμα που κάνουμε και ακόμα με το λόγο και την Κυριακή υπάρχει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν το ριζοσπάστη και να διαβάζουν την απόφαση που θα δημοσιευτεί στον κυριακάτικο ριζοσπάστη και δίνει απάντηση ακριβώς στα ζητήματα, στις πολιτικές εξελίξεις, στην πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος και τη δράση του ΚΚΕ μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη.
1: Και όπως είπε κάποιος, μας παραμυθιάζατε όλα τα χρόνια ότι το ΚΚΕ θα μας πάρει τα σπίτια και μας τα πήρατε εσείς οι δημοκράτες.
0: Τα περιτράβηζα.
1: Όντως. Λοιπόν, ευχαριστώ
0: εμείς
1: πολύ.
0: Εμείς τα προστατεύουμε. Εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι με στα πλαίσια της λειτουργίας του εργατικού κινήματος για να μην τα παίρνουν τα κοράκια τα σπίτια του λαού.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κολόσα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Άκουσαμε λοιπόν και τον επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης Δυτικής Ελλάδας, τον Άγγελο τον Κολόσακα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λέω ότι την άλλη εβδομάδα οπωσδήποτε θα κάνω μια περιοδία πάνω στην ποινή, να δω πώς είναι η κατάσταση και να μιλήσω με τους ανθρώπους, να μιλήσω και με τα παιδιά, τα αδέρφια Κολοβού εκεί πάνω που έχω πει ότι θα στεριοποιούνται στις ζωοτροφές και προσπαθούν να κρατήσουν την επιχείρησή τους με όλες τις δυσκολίες, και όπως όλα οι υπόλοιποι άνθρωποι εκεί πάνω να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους εν μέσω πολλών προβλημάτων που προέκυψαν και από την κακοκαιρία του χειμώνα και που ακόμα δεν μπορούν να, οι πληγές δεν μπορούν να επουλωθούν. Θα τα δω όμως την επόμενη εβδομάδα και βέβαια θα σας μεταφέρω και γραπτός μέσω του site, και ραδιοφωνικά όλα όσα θα δω εκεί πάνω. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, καθώς είμαστε ένα λεπτό, για την ακρίβεια 1,5 λεπτό πριν από τις 1. Θα τα πάει λάθος πάλι. Τότε πόσο είναι? Είναι μισό λεπτό πριν από τις 1. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι 1. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Τέτοιο μπουμπούκι κόμμα έχουμε να δούμε ποτέ μάλλον. Δεν έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο να έχει τόσα σκάνδαλα στην καμπούρα της η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που δεν είναι σαν όλους τους άλλους και θέτει ερωτήματα εδώ ο Χρυσοχοίδης και μας απευθύνεται σε όλους μας και να φτιάξουμε ο καθένας ένα σενάριο του τι ακριβώς θα είχε συμβεί, σε ποια μοίρα θα ήταν ο τόπος μας και τι θα κάναμε όλοι εμείς αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
13: Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα και από την άλλη να υπάρχει και να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
14: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
13: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
15: Γεια σου πάλι!
16: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
15: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
17: Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου.
16: Να σε καλά.
17: Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν ξέρω. Μην βγει ποτέ άλλος.
12: καλά τα λένε εδώ οι συμπολίτες μας. Μη βγει ποτέ άλλος. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Ο Χρυσοχοϊδής θα διατυπώνει με το δικό του τρόπο. Είναι υπουργός μέσα σε στούντιο, με την κομψότητα και τη φινέτσα που αρμόζει σε έναν Πασόκο υπουργό που έχει κολλήσει για λόγους καρέκλας στον δεξιό πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι άλλοι δύο συμπολίτες μας, ο ένας λέει να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Αυτό λέει και ο Χρυσοχοϊδής, αλλά με άλλο τρόπο. Και η κυρία εδώ η τελευταία, να μην ξανακάνουμε εκλογές, να βγαίνεις πάντα εσύ. Μάλλον να κάνουμε εκλογές και να βγαίνεις πάντα εσύ, να μην βγει κανένας άλλος. Δεν αξίζει κανένας άλλος. Γιατί η Νέα Δημοκρατία διαφέρει, όπως λέει ο Χρυσοχοϊδής. Με αυτό το ερώτημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας προβληματίσει όλους. Πού θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτήν την κυβέρνηση και κυρίως πού θα ήταν και οι μετανάστες.
18: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
12: Και βεβαίως όταν ακούμε τέτοια είναι ο Μάκης Βορύδης από την Βουλή που θέτει ένα ερώτημα το οποίο το παρεξηγήσαμε όλοι, έχει κάνει αίσθηση στο πολιτικό βίο της χώρας χθες και σήμερα, απασχολεί πάνελ γενικώς, δημοσιογραφικά γραφεία και δημόσια συζήτηση, όμως δεν το εννοούσε λέει έτσι ακριβώς, βγήκε και ο Κερίδης να τον υποστηρίξει, ήθελε κάτι άλλο να πει και ο στόχος του ήταν η ακροδεξιά.
18: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεων στη θέση μου αυτής. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.

0: κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς, απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίσι και να πυροβολούμε.
1: Ο Κιαρίδης εδώ, με το γνωστό του πάθος, μας είπε ότι ο Βορύδης την είπε αυτή τη φράση γιατί ήθελε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Ποιος? Ο Βορύδης. Ήθελε να διαπομπεύσει κάτι τι στο ακροδεξιό και διάλεξε αυτό το δίλημα, που δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το δίλημα ούτε για ως διαπόμπευση, ούτε ως πολιτικός λόγος. Βέβαια σαν πράξη και σαν σκέψη υπάρχει έντονη, το βλέπουμε, ξεχυλίζει από όλη την κυβέρνηση με το πάθος που έχουν και τις διαθέσεις απέναντι στους μετανάστες και με όλα αυτά που γίνονται, και κυρίως αυτά που γίνονται και δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή όμως είμαστε στο θέμα ακροδεξιά-δεξιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί θα κριθεί και το νήμα των εκλογών, ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μας μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα του. Το Αντώνη Σαμαρά ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία υπηρέτησα ως υπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Μπράβο!
2: Μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, σε δύσκολα χρόνια, τρομερά δύσκολα χρόνια, κάναμε σπουδαία πράγματα.
3: Μπράβο!
2: Και άρα λοιπόν η Ελλάδα του χρωστάει αυτό. Είναι μια διαδρομή που, η οποία πραγματικά τον τίμησε και τον Βαγγέλη Βενιζέλο και όλους εμάς που τα δύσκολα 7 χρόνια μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και τη μήνυ ενός μεγάλου μέρους του κόσμου.
3: Μπράβο!
2: Αλλά ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που υπήρχαν άσκησης εξουσίας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
3: Μπράβο!
1: Πολύ καλά τα λέει. Θα ξεχάσουμε όλοι τι πέρασαν οι υπουργοί μέσα στα χρόνια της κρίσης, του μνημονίου, του πρώτου, του δεύτερου. Δεν πρόλαβαν να διαβάσουν το πρώτο. Μετά έπρεπε να ψηφίσουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Κάποιοι το έκαναν με πολύ μεγάλη χαρά. Να κόβουν συντάξεις, να κόβουν μισθούς, να κόβουν δώρα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Εσείς κάθεστε εκεί και μουρμουράτε και λέτε, βρίζετε τους πολιτικούς και αυτούς που έχουν κυβερνήσει, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι είναι αρπακτικά, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι ξεπουλημένοι. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Για ελάτε στη θέση ενός υπουργού που κάθεται από πάνω και λέει να κόψω τώρα συντάξεις. Να βάλω την υπογραφή. Τη βάζει μέσα σε 0,1 δευτερόλεπτο την έχει βάλει την υπογραφή. Αλλά όλο αυτό έχει πόνο ψυχής. Πόσο μάλλον που δεν έχεις διαβάσει και το μνημόνιο. Και είναι ωραίος ο τρόπος που τα παρουσιάζει, γιατί περιγράφει τον εαυτό του και όλους τους υπόλοιπους υπουργούς ως ήρωες που πέρασαν από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν συμμετείχε ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οι ίδιοι οι υπουργοί με τις αποφάσεις, επειδή τους έβριζε ο κόσμος, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και βέβαια κάπου εκεί αναγνωρίζει και τίτλους τιμής στον Αντώνη Σαμαρά. Ακούσαμε πώς το διατύπωσε. Υπάρχει ένας άλλος που το έχει διατυπώσει καλύτερα.
4: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβει ο κόμμα από τι σώθηκε λόγω τη πρωθυπουργία Σαμαρά, τα ξαναλέμε.

0: Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
1: Ένα δρόμο δεν πρέπει να τον έχει και ο Τσίπρας τώρα. Εδώ πολύ καλά τα λέει ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης. Θα έρθουμε σε αυτόν σε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, παλιότερη δήλωση, λέει ότι πρέπει να έχουμε λεωφόρο Γιάννη Τουρνάρα, να βρούμε ποια θα ονομάσουμε τέτοια, που θα καταλήγει πάνω στην πλατεία Σαμαρά και κάπου εκεί σε ένα παράδρομο, πώς το περιέγραψε, στενάκι, θα είναι κανένα αδιέξοδο, αυτό που δεν πάμε πουθενά, θα είναι το αδιέξοδο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αυτοί μας έσωσαν, πρέπει και Χρυσοχοΐδης, επίσης Αδριάντας, πάνω στην πλατεία, στην πλατεία Σαμαρά, τη μεγάλη, ήταν και στρογγύλη μάλλον, πρέπει να υπάρχει ένας Αδριάντας Χρυσοχοΐδη, έτσι ακμαίος όπως τον ξέρουμε, με αυτά τα ωραία, και αστυνομικούς δίπλα να χειροκροτάνε. Έκανα την σύλληψη, μια σύνθεση όλο αυτό, γλυπτικής και πολιτικής ταυτόχρονα. Θα τα βρούμε όλα αυτά, πρέπει από τώρα όμως να μας απασχολούν. Ποιος δρόμος θα μετονομαστεί σε Στουρνάρα? Στουρνάρη υπάρχει. Θέλουμε και Στουρνάρα. Έχει γυριστεί και ταινία με τη Στουρνάρη, με τον Ορέστη Μακρύ που ήταν θυρώρος. Οπότε πρέπει όλα αυτά να μπουν στην καθημερινότητά μας για να, αφού μας έσωσαν από τα αδεινά των μνημονίων και της κρίσης, να τους έχουμε και δρόμους πλατείς να τους πατάμε, να μας πηγαίνουν παραπέρα και όπου πρέπει. Ο άλλος τώρα, το στέλεχος το νέο, του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ξεπετάγονται τα στελέχη ένα-ένα, και είναι πολύ καλό αυτό για να προλαβαίνουμε να τους μεταβολίζουμε με κάποιο τρόπο, είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, που μιλάει με πολύ μετρημένο τρόπο για τον ηγέτη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιου ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Παγκόσμιες ρόδες όμως που γυρίζουν στον αέρα. Εδώ ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης πρέπει κάθε μέρα να βγαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει, πώς έμπλεξε εκεί με τον Τσίπρα. Το ταιριάζει όμως με το Ινστιτούτο, το κόμμα, την Ελλάς, όλα αυτά. Δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία, δεν τα ψάχνουμε. Όλοι αυτοί που εμφανίστηκαν, ο Νιφούδης, η Κουφονικολάκου, όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ωραίοι, ένας καλύτερος από τον άλλον, και δίνουν στο Τσίπρα πραγματικά, κυρίως όταν λένε αυτά που ακούσαμε εδώ, ότι είναι παγκοσμίου ελληνικούς, και υπάρχουν 7 βιογραφίες, και δεν έχω ούτε μία εγώ στη βιβλιοθήκη μου, του Αλέξη Τσίπρα. 7 βιογραφίες παγκοσμίως έχουν γραφτεί. Πόσες έχουν γραφτεί για το Μητσοτάκη βιογραφίες έχουμε? Καμία. Πόσες έχουν γραφτεί για τον, ποιον άλλον έχουμε, τον Ανδρουλάκη? Καμία. Οπότε 7 βιογραφίες για τον Αλέξη Τσίπρα τις μέτρησε, τις έχει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αθανασιάδης, τις διαβάζει στον ελεύθερο και τον άλλο χρόνο του, και έτσι λοιπόν έβγαλε το συμπέρασμα. Ακούσαμε και τη Θεοάνο Φωτίου με την ευκαιρία που είχε πει εκείνο το πολύ ωραίο σε ανύποπτο χρόνο η Φωτίου, ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης που γεννιέται κάθε 100 χρόνια, είμαστε τυχεροί που συμπέσαμε με αυτό το παγκόσμιο γεγονότο και μας κάνει όλους ευχαριστημένους και ευτυχισμένους. Με πολλές ελπίδες για τον κύριο Αθανασιάδη, περιμένουμε την επόμενη εμφάνισή του. Έχουμε και την κυβέρνηση η οποία δίνει χρήμα, μοιράζει χρήμα, γιατί είμαστε στην ανάπτυξη, είμαστε στο Ελλάδα 2.0, και έχει δώσει λεφτά εκεί που δεν το περίμενε κανείς και έχει διπλασιάσει και μισθούς.
4: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνεται τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
5: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο, αντιθέτως αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
1: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε πέντε μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος όπως ακούτε μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, τώρα από 2.500 πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης, πως δεν είπα αδικίας, θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο, το είπε στρέβλωση και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός. Παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2.500. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό για να τον πάρει. Τον βάζει κάπου στην τράπεζα. Δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι. Γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της Εκκλησίας που δίπλα από κάθε Μητροπολιτικό Ναό υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια και καλά κάνουν και μένουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός. Και ναι, μένουν 80 τόσοι Μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει, αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
5: Πέραν όμως από το επιμέρους μεσολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
1: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε Μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4,5-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το ένα χιλιάρικο, ούτε το ένα ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
4: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό, ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτά δίδαξε ο Χριστός.
5: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι, γιατί είμαστε σε ένα κράτος χωρίς στρεβλώσεις.
5: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή? Πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων, και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη. Ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, ακούγοντας κάποιους Μητροπολίτες, χαλάλι τα 5.000 και χαλάλι και τα 10.000 αν τους τα δίναμε, όπως ο Μητροπολίτης Κοζάνης.
6: Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλει, λέει, το καθυστελόριζο να είναι δικό του. Όχι, λέει, δικό μας. Έτσι λέει ο καινούργιος Σουλτάνος. Ναι. Μέσα στην καρδιά του, λέει, είναι η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, μέχρι τις πύλες της Βιέννης, παρακαλώ. Και ο άλλος, ο υπουργός των ναυτικών του, ο Σολοχού, πως το λένε, Ακάρ, η γαλάζια πατρίδα. Ας κάνουν κατά εδώ. Ας κάνουν κατά εδώ. Αλλά να είμαστε ενωμένοι όμως. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Το πιστεύω τούτο. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή.
1: Ποιος δεν το πιστεύει τούτο? Όλοι το πιστεύουν. Εγώ θα πλήρωνα να ακούω Μητροπολίτες να λένε ότι αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα τους πάμε πίσω από την Άγκυρα, κόκκινη μιλιά. Δηλαδή έχουμε ξαναπάει εκεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Πήγαμε την πρώτη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πώς πήγαμε και κυρίως πώς ήρθαμε και μέχρι που φτάσαμε. Έτσι λοιπόν χαλάλι στο Μητροπολίτη Παύλο Κοζάνης για αυτό που είπε για τους Τούρκους και για αυτό που λέει για τις γυναίκες.
6: Μα σεβασμιότατε, οι άντρες μας, η σύζυγή μας, πολλές φορές μας ταπεινώνουν. Στο χέρι σας είναι, στο χέρι σας είναι να μεταδώστε, να μεταγγίστε αυτό που είστε. Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
1: Δεν θα πέσει καμιά σφαλιάρα, καμιά μαχαιριά, αλλά στο τέλος θα κάνει η γυναίκα αυτό που θέλει. Ωραίες οδηγίες. Δεν αξίζει το 5.000 εδώ. Και μόνο για τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις και πατριωτικές που κάνει εδώ και γεωστρατηγικές αναλύσεις που κάνει εδώ ένας εκ των Μητροπολιτών, ο Παύλος από την Κοζάνη. Οπότε μπράβο στην κυβέρνηση και μπράβο στον κύριο Μαρινάκη που το σκέφτηκε όλο αυτό και που απάντησε με τον τρόπο που απάντησε.
5: Όσο η κυβέρνηση έχει παραπάνω έσοδα φορολογικά, παραπάνω αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό, ενώ μειώνουμε ταυτόχρονα τους φόρους, τόσο αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση τα χαμηλά εισοδήματα, με έμφαση τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.

0: όσα αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση.
1: Ένα αρχίδι.
2: Παιδί μου, έχετε χάσει το μυαλό σας. Έχετε χάσει τελείως.
3: Απαντήστε με τα χειρήματα.
4: Παιδί μου, χάνεται. Η βούλτιψη ρωτάει μια άλλη, άλλου κόμματος, του Πασόκ νομίζω, αν έχουν χάσει το μυαλό τους και αν χάνεται. Καλά κάνει η βούλτιψη με το ύφος αυτό το πολύ ωραίο, το αποστασιοποιημένο τελείως, με τη φωνή την αρρύθμιστη και το μυαλό το αρρύθμιστο, και ρωτάει με αυτόν τον τρόπο κάποιον, τον οποιονδήποτε, απέναντί της, αν χάνει. Και ο κύριος Μαρινάκης, ακούσαμε και την απάντηση, τι ακριβώς θα πάρουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. 5.000 για τους Μητροπολίτες και αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό για όλους τους υπόλοιπους. Και αναρωτηθείτε τι θα παίρναν και τι θα κάναν οι Μητροπολίτες αν δεν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
1: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι.
5: Ήρθαν οι βλάχοι!
1: Τι θα γινόταν στη χώρα, τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα.
5: Καθίστε, καθίστε! Θέλετε στους καραπέδες, θέλετε χάμο, όπου είστε μαθημένοι.
1: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
5: Να έχετε καλά στερνά.
6: Θα σας ξανάρθουμε.
7: Καλώς σε βρήκα.
8: Ανάθεμα την ώρα.
7: Κατάρα τη στιγμή.
4: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2.11 10 80 8 80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας να μιλήσετε για λαϊκισμό, για τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων, του Αρχιεπισκόπου, με την ταπεινότητα που πρέπει να ζουν, τη μετριοπάθεια και με το πίμνιο από κάτω που διπλασιάστηκε ο μισθός του και του πίμνιου, νομίζω, με αυτά και με τα υπόλοιπα. Και θα γίνουν οι λειτουργίες την Κυριακή και θα κοιτάξει το πίμνιο τον Μητροπολίτη, τον επίσκοπό του και ο επίσκοπος το πίμνιο, και θα ξέρουν οι μεν ότι πάνε και βγάζουν το μήνα μέχρι 15 του μήνα και ο άλλος από πάνω έχει πάρει διπλάσιο μισθό που είναι και μες στα χρυσά ντυμένος. Όλα αυτά μαζί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, τον τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε, τον ξέρετε έτσι κι αλλιώς. Είναι μέσα ο Αποστόλης, μπορείτε να επικοινωνείτε. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
9: Έλα.
10: Τι κάνεις?
9: Καλά.
10: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
9: Άντε, για πες.
10: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
9: Ναι.
10: Δεν μπορείς να φανταστείς.
9: Όχι, μπορώ.
10: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
11: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα.
11: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμάς.
2: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά, το
12: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
2: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
11: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε, το ίδιο στυλ.
9: Τέτοια φάση.
2: Ο Ακενοτούμπο.
12: Άλλο
2: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας με Ακενοτούμπο.
12: Ακενοτούμπο, ναι, το κούμπο.
2: Όπως Αντετοκούμπο.
12: Ακεντιλίν το κάνεις.
11: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
9: Μπορεί.
11: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
2: Ποτέ να εκραγεί η Ζαπορίζια.
12: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
12: Ωραία.
11: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
13: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
12: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε,
13: πατέρα. Τι να κάνω εγώ τώρα.
9: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
11: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
9: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
11: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μπαλάκια. Μαλάκια του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πού φτιάχνει να σταματήσουμε, ρε πούστη.
9: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
11: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
10: Έλα, Απόστολε.
9: Έλα.
10: Ο Μίσα είμαι.
9: Έλα, Μίσα.
10: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
2: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
10: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό ή λάθος?
9: Ναι, σωστό.
10: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
9: Σωστό.
10: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαίου λαού. Είναι λάθος και αυτό?
9: Όχι.
10: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα και αυτό?
9: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες. Το έχω ξαναπεί.
10: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από το καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
10: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
9: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
11: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τι θα γινόταν στη χώρα, τι θα κάνουμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα, με ποιον τρόπο

0: σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
1: Ένα είναι αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε. Ένα δεύτερο, τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, χωρίς τον Βενιζέλο και τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον ποιον άλλον είχε η Νέα Δημοκρατία. Βασικά αυτούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησαν ένα ταλέντο.
2: Σας μιλάω ως πρόσωπο πολύ ευχαριστημένο από την παράταξή μου.
3: Μπράβο!
2: Σε γενικές γραμμές, φυσικά έχω διαφωνήσει, φυσικά δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όμως, αν ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα χωρίς εμένα, περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας, πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης, πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
4: Το μαλλί πώς είναι?
2: Και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο. Ναι. Μπορώ να πω ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην παράταξη άσχετα από κάποια προσωρινή πικρία, παιδί μου, που να έχουμε, είναι δυνατόν, μιλάμε τώρα για τόσα χρόνια, είναι δυνατόν να είναι όλα ανθυρά και όλοι να συμφωνούμε με όλους?
5: Έτσι.
2: Λοιπόν, εάν κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.
1: Δεν έχει κερδίσει η Σοφία Βούλτεψη την αναγνώριση και δεν της αξίζει. Ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ο μπαμπάς που την είχε γραφείο τύπου, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς αυτήν. Και μετά μας ανέφερε την εξέλιξή της και μπράβο στην ίδια και στους ηγέτες που την επέλεγαν για διάφορες θέσεις και μπράβο σε όλους εμάς που την απολαμβάνουμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί, πώς είμαστε τυχεροί επειδή ο Τσίπρας μια φορά στα 100 χρόνια, έτσι λοιπόν. Είμαστε τυχεροί που έχει συμπέσει με αυτή την ευτυχία μια δεύτερη ευτυχία που είναι η ίδια η Σοφία Βούλτεψη. Λάος τώρα μέρος δεύτερον.
6: Γεια σας.
7: Γεια.
6: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σαμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
7: Καλά.
6: Ναι, ναι.

0: Είμαστε τυχεροί που έχει συμπέσει με αυτή την ευτυχία μια δεύτερη ευτυχία που είναι η ίδια η Σοφία Βούλτεψη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.
1: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
2: Καλά.
1: Ναι, ναι, θα σας βγάλω το εκεί.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
2: Ωραία.
3: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
2: Ναι, για πείτε.
3: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
2: Ναι.
3: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
2: Ναι.
3: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τις κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
2: Τι είδους προπονήσεις?
3: Semi-personal.
2: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
3: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
2: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
3: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
2: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
3: Full personal, οκ.
2: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
3: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Γεια. Yeah.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
2: Ναι, τώρα ναι.
4: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο, ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
2: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
5: Έκανα σπουδαίο έργο, κατά τη γνώμη μου.
6: Μπράβο!
4: Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
2: Αυτό.
3: Ναι, μα ακούτε.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι τα 25 ευρώ η ώρα.
2: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
3: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
2: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
3: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
2: Γιατί εσείς το κάνετε?
3: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
6: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
2: Τι είπε?
6: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
7: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με το Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
2: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
7: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
2: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
7: Δεν έχει σημασία.
2: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
7: Θέλει ψηφοδέλτια, σα είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
7: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
7: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
2: Ναι, δεν αδειάσαμε.
7: Ναι, δεν αδειάσαμε.
2: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
7: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
0: Ο ποιητής, ο Καβαδίας, το διατύπωσε ως εξής και το ξέρουμε από το γνωστό τραγούδι «Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Η ιστορία τα έχει διατυπώσει αλλιώς, τα όσα τραγικά και φρικώδη έγιναν σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 1944 στο δίστομο.
8: Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήτησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς μανούλες να ποδούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπεις τις χείρες να θρυνούν, να κλαίνουν για τους άλλους.

0: στην πλατεία κάτω. Πάταγες και πάταγες ένα.
1: Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει.
2: Όλο το δίστομο ήταν στα μαύρα. Και οι ανθρώποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πεντούσαν.
1: Κάθετε στην πόρτα αφού μπήκαμε κι εμείς μέσα. Όσο σπυρού χάρος που λέγω. Ιστορία. Πέφ πρώτα ο πατέρας μου. Φώναζε, όχι παιδιά μου, βοήθεια. Ποιος να σώσει, ήταν έτσι ανάστηλα. Είναι τον πατέρα μου κάτω, κύριε, πει, παίρνει το κάραφλο εδώ. Όλα αυτοί οι συνήφεις μου. Και φεύγει, και τα μυαλά της πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί της, το Γιάννη το λέγανε, 8 χρονών και ήταν. Εκείνο βογκούσε, τη μάνα τα αφού της πήρε το κεφάλι, τι ήθελες να ζει. Μαριέτα Φιλίππου, αυτή ήταν έγκυος, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά της, ήταν έγκυος. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. 30 φουρδώματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε. Μια λουμ μέσα στο τετόι. Και να μην μπορείς να στηριωθείς πουθενά. Εγώ φορούσα για πεθάνει η μάνα μου 2 χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπα. Ήταν κατακόκκινη από το αίμα και έκανα έτσι να πέφτουν οι κρέμες, τις αγκουρκούτια πάνω μου.
2: Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνιέτανε τίποτα ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί.
3: Αυτά από το δίστομο διηγήσεις, τις οποίες τις ακούμε με κάθε ευκαιρία και πρέπει να συμβαίνει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον τρίτο λαό, το τρίτο μέρος. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
4: Έλα ρε κονούμπαλε, 300 ώρες ρε.
5: Λέγε.
4: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περιμέναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκριθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
5: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
6: Έλληνες.
5: Ναι, πολύ όμορφα.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
7: Πάτα το, τι το συζητάμε.
4: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγεται για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, με τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξανακλίνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
8: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
7: Όπα.
8: Μαλάκα, νούμερα τη γλίτσα έχει πάτο. Καλά, έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκι από το σιριζάκι. Μαλάκα, τι που άλλο ρε μαλάκα ο Φάμελο. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσε είναι αυτή, ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμο. Καλά, έβαλε ο Καλαμούκη. Λέει ότι αρπάξει ο κόλο μα.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
10: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
11: Ξεφτύλα.
7: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
8: Ρε μαλάκα,
7: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
8: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω και έχω 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
7: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
8: Άντε ρε με το μαλάκα.
7: Άστε
8: κόμμα,
7: τώρα, ετοιμάσου.
12: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
8: Άντε ρε μαλάκα.
7: Εδώ είμαστε.
8: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
7: 5 μόνο καλά, λίγα λε.
8: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
7: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
8: Όχι, όχι. Τους τελευταίους 3 μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
7: Αχ, θα ξεράσω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
8: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
7: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
13: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
8: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα 4. Έχω πάει και στα 4.
7: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
8: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
7: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
8: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικ μερικές ηλικίες.
7: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα, γυμναστηριακός μου, έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
6: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
8: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτε για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
7: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
8: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
7: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
8: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
7: Ναι,
8: έτσι,
7: αυτό.
8: Πάντα.
7: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
8: Έτσι μπορεί μου να και θα σγάλω όλους, ρε.
7: Άντε, ρε.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι, εδώ.
15: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης στην κατάμεστη αίθουσα του Intercontinental. Η έγκυρη δημοσιογραφική ιστοσελίδα υποδέχτηκε την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Τέταρτη αναμέτρηση για Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό για την Basket League Τζάμπολ στις 9. Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα δείχνουν, στο κυβερνητικό επιτελείο ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Σήμερα έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε περίπου λοιπόν 3 ώρες και κάτι από τώρα, 5.30 το απόγευμα, συνεδριάζει την πυρίως υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα όργανο στο οποίο είναι 300 άτομα εξ οφίσεως, δηλαδή βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες κλπ. Συν 150 μέλη που εξελέγησαν από το πρόσφατο συνέδριο, περίπου 450 μέλη. Αυτοί θα κληθούν σήμερα εκλέξει τον νέο γραμματέα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να εκλεγεί επαμψηφί και να σηματοδοτήσει ένα σαφές μήνυμα με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές. Και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν αυτή την επιλογή ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Νομίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυραμά και την ομιλία του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος λοιπόν αναμένεται να κάνει μια αναφορά στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, και θα καλέσει τα στελέχη να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα. Αναμένεται να τονίσει, όπως λένε οι πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας τους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος στο παρελθόν, και να περιγράψει ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ευημερία, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα και θεσμική αναγέννηση. Είναι αυτό το τρίπτυχο που θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα πληροφορίες του Big Mouth της στήλης του powergame.gr που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ο Κυρανάκης θα επιδιώξει τουλάχιστον να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και τους προκατόχους του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Να πούμε φυσικά ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία επί Καραμαλή, επί διακυβέρνηση, δηλαδή Καραμαλή, και τότε ήταν ο ίδιος στην ΔΑΠΛΟΔΟΦΟΥ και στον ΕΡΤ. Ενώ επί Σαμαρά κατέβηκε για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας το 2014. Τώρα, λίγο νωρίτερα, μιλώντας τώρα στο σταθμό μας και στο Σωτήρι Ξανά και τον Βασίλη Κουρή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι λάθος ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα και του κάλεσε να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή. Ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης για τον Κώστα Καραμαλή είπε ότι είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
15: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κυρανάκη, να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά, και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα και θα κάνουμε πολλή δουλειά, γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναβάζουμε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα, αλλά και μεγάλη προσδοκία σε εμάς προς τον Κώστα. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του. Ναι. Εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
16: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει λάθος όποιον δημοκρατικό κοινό.
15: Το αν είναι κακό για εμάς, δεν το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Δογάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό.
16: Πώς τα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
15: Α, δεν υπάρχει. Ο Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Τις σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε.
13: Στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
17: Πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου που κάλεσα να θεωρήσει σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
13: Τώρα είχαμε... Πολλές δημοσκοπήσεις φέρνουν γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ και έχουμε και ισοκομματική κριτική. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στον απόϊχο όντως των δημοσκοπήσεων γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση στο Πασόκ. Πάντως, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ο Άννη, υποστήριξε ότι το Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα, Έρη, που έχει το πλεονέκτημα να έχει πρόγραμμα, να έχει ηγετικά στελέχη, να έχει και την πολιτική του αυτονομία και ότι δεν έχει εξαρτήσει από τα συμφέροντα. Γι' αυτό και θεωρεί ότι το κόμμα του δέχεται και συγκεκριμένες επιθέσεις. Δεν είχαμε, λέει, το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, ούτε και το σύστημα που είχε συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Η αντιπαράθεση είναι δημόσια, λέει, για το Πασόκ και χωρίς εξαρτήσεις. Από εκεί πέρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, αυτό που λέει είναι ότι το Πασόκ δέχεται επίθεση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ουσιαστικά επικαλέστηκε μια ατάκα συγκεκριμένου δημοσκόπου, και αυτό και αναρωτήθετε, έχετε δει κάποιον να λέει, θα δείτε τι θα πάρετε, θα μας βρείτε απέναντι. Ωστόσο, επικαλέστηκε και τις αποκλίσεις που υπάρχουν σε αρκετές έρευνες σε σχέση με το Πασόκ, για να υποστηρίξει ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αλληλοδιαψεύδονται. Τώρα, έχουμε και μια παρέμβαση από τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον. Εκεί ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την κριτική για τις δημοσκοπήσεις. Είπε ότι πρέπει να τις ακούσουμε, τις 12 εταιρείες που έχουν βγάλει έρευνες. Κάτι δείχνουν, είπε όλο αυτό. Και σχολίασε ότι θα πρέπει το Πασόκ να αλλάξει πλώρη, χωρίς όμως να θέτει θέμα στρατηγικής συνεργασιών. Για παράδειγμα, όπως είχε κάνει ο κ. Δούκας με το θέμα του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, είπε το κόμμα, συγγνώμη, του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, ήταν αρκετά επικριτικός, ζητώντας ο πρώην Πρωθυπουργός για μια σειρά θεμάτων να ζητήσει συγγνώμη.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Άξιον 24.
19: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει, το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
13: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή, διότι με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σήμερα έχουμε την πρώτη πράξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία αφορά τη συγκρότηση και το χρονοδιάγραμμα της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα τεθεί να συζητήσει την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές που απαιτούνται από το Σύνταγμα προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση η δική του πρόταση, το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να εισηγηθούν βελτιώσεις, διορθώσεις και αλλαγές επί των προτάσεων που έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση 34 άνθρωπων του Συντάγματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην γαλάζια πρόταση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνηση ποινική ευθύνη μελών τη κυβέρνηση και υπουργών, δηλαδή το άρθρο 86, όπως επίσης τη δυνατότητα παροχή ανώτατη εκπαίδευση από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι το περίφημο άρθρο 16, η καθιέρωση εξαετού θητεία για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Στο μεταξύ, με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής Δυτικά Κακλαμάνη, ορίστηκαν τα 42 μέλη της Διακομματικής Επιτροπής, τα 23 θα πρέπονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι 5 από το ΠΑΣΟΚ, οι 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 από το ΚΚΕ, οι 2 από την Ελληνική Λύση, ο 1 από τη Νίκη, η μία βουλευτής από την Πλεύση Ελευθερίας και θα υπάρξουν και 3 ανεξάρτητοι. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στην Επιτροπή, το λόγο θα λάβει η Ολομέλεια, οπότε και θα ακολουθήσουν 2 διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες μεταξύ τους θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 μήνα απόσταση. Η παρούσα Βουλή, που είναι και η προτείνουσα, καλείται να αποφασίσει για το ποια άρθρα θα τροποποιηθούν, ενώ η Βουλή που θα προκύψει αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι η αναθεωρητική. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, για κάθε προτινόμενο άρθρο θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν και στις 2 ψηφοφορίες συγκεντρωθούν τα 3/5 των ψήφων, τότε στην επόμενη Βουλή θα απαιτούνται 151 για την αναθεώρηση των προτινόμενων άρθρων, ενώ εάν στις 2 πρώτες ψηφοφορίες ένα άρθρο συγκεντρώσει μέχρι και 179 ψήφους, τότε στην επόμενη ο πήγης των ψήφων πάει στις 180. Σε περίπτωση τώρα που τα προτινόμενα άρθρα δεν λάβουν και στις 2 ψηφοφορίες πάνω από 151 ψήφους, τότε απορρίπτονται.
13: Μάλιστα, Γιάννη. Βάλε τώρα μια ανατελεία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ επί της διαδικασίας. Τι τους απάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επί της διαδικασίας και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για όσα έχουν πει μέχρι στιγμής οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν ανέβει στο βήμα.
0: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Προτείνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα της τραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές, αλλά στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να μην προσχωρήσουμε σε έναν ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό, τον οποίο φαίνεται δυστυχώς να υιοθετεί μέρος της αντιπολίτευσης.
21: Στην κρίση του ελληνικού λαού θα τεθούν δύο προτάσεις αναθεώρησης. Η μία κατατέθηκε στην Ολομέλεια κατά άρθρο 110 παράγραφος 2 από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η άλλη είναι η δική μας, η οποία έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και κατατεθεί και στην Επιτροπή της Βουλής. Σημείο πρώτο, άρθρο 86. Πλήρης αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών. Προτείνουμε την αποσύνδεση της Βουλής από την διαδικασία της δίωξης των υπουργών.
22: Να μην εντάσσετε η ανασταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς σας σχεδιασμούς. Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά σας νοιάζει η πάρτη σας.
23: Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να κατευθύνει το δημόσιο διάλογο στο εάν και πώς θα πρέπει να συμμετάσχει η ίδια στη διαδικασία. Λυπάται γιατί θα συζητήσουμε, λέει, κατά τη διάρκεια του θέρους. Λυπάμαι, κύριε συνάδελφοι. Δεν είμαστε σχολείο, βουλή είμαστε. Και η βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Το κείμενο του συντάγματος, παρότι προβλέπει την εναλλακτική, προτάσει ως προτιμότερη επιλογή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην πρώτη προτείνουσα βουλή και την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι κερδίζεται με το όχι σε όλα. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει από σας επαναστατική γυμναστική. Θέλει από σας την ουσιαστική συνεισφορά σας.
24: Τώρα, Γιάννη, μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δώσε μας μια εικόνα από τις τοποθετήσεις τους.
20: Πρώτος που ανέβηκε στο βήμα από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος άφησε τιμές για τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τσακώνονται οι Φουρτουνάκηδες και οι Βροντάκηδες, ενώ υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρήσει τις εκλογές τον Οκτώβριο. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει καμπάρι ο λαός στο νέο κουστούμι που ράβεται σε βάρος του με τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο? Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που έθεσε προς τους βουλευτές της κυβέρνησης. Ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι δεν θα συμβάλλει το κόμμα του στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές, προκειμένου, όπως είπε, να έρθει η πολιτική αλλαγή και ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ συνένεση πρέπει να δοθεί μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή αέριο.
24: Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά, μετά ο Σοκράτης Φάμελος και στη συνέχεια ο κύριος Κουτσούμπας.
25: Το πραγματικό δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να πορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα θεσμικό κατήφορο, στην αδιαφάνεια, στην ατιμορρησία, στις ανισότητες, ή θέλουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, με ισχυρούς θεσμούς, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με εμπιστοσύνη στη δημοκρατία? Ποια Ελλάδα θέλουμε? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για τη δεύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η πρώτη Ελλάδα είναι η δική σας Ελλάδα. Η Ελλάδα της υποβάθμισης. Η Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
26: Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δεθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακροδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.
1: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο.
24: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα στην ομιλία της.
2: Ενοχλεί αυτούς που δεν θέλουν το λαό και τους πολίτες συμμέτοχους, αυτούς που δεν θέλουν την πραγματική δημοκρατία. Και όμως η ετιμιγορία του δημοψηφίσματος αυτού, το ιστορικό 61,3% όχι στην εξωτερική επιτήρηση και επιβολή, όχι στην δημοσιονομική κατοχή, όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα, αυτό το ιστορικό όχι είναι εγγεγραμμένο και στην πολιτική και στην κοινωνική και στη συνταγματική ιστορία της χώρας μας.
24: Τώρα είχαμε έντονες διεργασίες και στα κόμματα της αριστεράς. Έχουμε επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σοκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση, κύριε, με το Πολάκη, κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο,
4: ναι,
3: δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
24: Τώρα η Πέττη Πέρκα, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, είπε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει, έχει μέλλον και θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες. Να την ακούσουμε.
5: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα, για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατέβουμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως, επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, από εκεί και πέρα, βεβαίως θα μιλήσουμε και με το ΜΕΡΑ25 και με άλλες συλλογικότητες εξοικονοβουλευτικές.
24: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους από εκεί.
5: Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει.
24: Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Το 5,2 πληθωρισμός το Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 5,2, όπως είπε, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, παραμένοντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει το 5,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια, τα καύσιμα, τη στέγαση και τα τρόφιμα, με τις πιέσεις στην καθημερινότητα των οικοκυριών να παραμένουν έντονες. Ειδικότερα, φωτιά πήραν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 53,2%. Τα υπόλοιπα κάψιμα
24: από Μάιο σε Μάιο, Μάριε, σωστά.
6: Από Μάιο σε Μάιο, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, Έρη.
24: Ναι.
4: το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24,4%, η βενζίνη σημείωσε αύξηση 21,5%, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, σημειώνοντας αύξηση 21%. Σημαντικές ήταν επίσης και οι βαρύς στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, κυρίως λόγω των ακριβότερων ενοικίων του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του αυξημένου κόστους συντήρησης κατοικιών. Τώρα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα. Με το μοσχάρι να πωλείται ακριβότερο κατά 17,6% το κιλό, το αρνί και το καρκίκι κατά 16,2%, τη βενζίνη και τα φυτικά λίπη κατά 10,6%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε πουλερικά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά και στον καφέ.
24: Στα πάντα
4: αυξημένο
24: δηλαδή.
4: Τα πάντα. Δηλαδή αυξημένο ήταν και το κόστος μεταφορές, τα αεροπαρικά εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά 19,2%, όπως και τα πακέτα διακοπών είναι αυξημένα κατά 6% σε σχέση με πέρσι. Αυξημένο επίσης το κόστος και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα κομμωτήρια. Έτσι, να πούμε όμως, είχαμε και μειώσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο η τιμή του υποχώρησε κατά 11,1%, αλλά και σε ορισμένα τυριά και νοπά ψάρια. Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι ο υψηλά επίμονα πληθωρισμός μεταφράζεται στη σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ κοστίζει περισσότερο, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμένουν υψηλοί, ενώ το κόστος μετακίνησης και στέγασης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Πλέον, το μεγάλο ζητούμενο έρι είναι αν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής που φέρνει, όπως είπαμε, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
24: Ή αν αυτές οι αυξήσεις, Μάρια, καταπνίγουν έτσι αυτές τις... καταπνίγονται λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα. Αυτό δείχνει, Μάριο, ότι υπάρχει εδώ ένα σοβαρό τεράστιο πρόβλημα για δυνατούς ελίτες, όπως αποδεικνύεται το θέμα της ακρίβειας.
4: Χρειάζονται παρεμβάσεις, έχουμε κινήσεις, έχουμε παρεμβάσεις για να καμφθεί, για να συγκρατηθεί μάλλον, να πούμε, οι αυξήσεις των τιμών στα ράφια από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
24: Ακριβώς.
4: Το θέμα είναι να φανεί και στην τσέπη.
24: Ακριβώς. Να φανεί και στην τσέπη, όπως το είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο Υπουργός μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα σημαντικά τα είπε ο Μάριος προηγουμένως.
24: Ναι.
7: Αυξήσεις παντού. Κοίταξε, έχει φοβήσει. Αυτή η κατάσταση έχει φοβήσει. Μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στα επίπεδα πληθωρισμού της άνοιξης του 2023. Τότε που τροφίζονταν τα εισοδήματα στην Ελλάδα. Και τότε η κυβέρνηση είχε τη ρήτρα διαφυγής και μπορούσε να δώσει σχετικά όσα ήθελε για να στηρίξει να στηρίξει τους καταναλωτές.
24: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και δεν μπορεί, δηλαδή τα δίνει με το σταγονόμετρο. Είδες, δώσανε το πετρέλαιο κίνησης, δεν δώσανε τη βενζίνη, το fuel pass. Γιατί απλά δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφυγής. Κοίταξε, είναι δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά αυτό που προανήγγειλε σήμερα στο σταθμό μας τα πρακτικά 90,1 και στους συναδέλφους μας κυρίους Κουρί και
24: Σωτήρη Ξενάκη,
7: είναι ότι το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την 36/2026. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το πρωί ο κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε. Μένει τυπικά πλέον να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα επεκτείνει αυτό το μέτρο δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, μπορεί να είναι για 3 μήνες, μπορεί να είναι για 6 μήνες κλπ. Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ο τρίτος, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη και απέχει αρκετά από τον μέσο όρο της Ενωμένης Ευρώπης στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως να ισχύει αυτό που είπε σε κάποιον άλλο σταθμό ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι αν δεν είχαμε το πλαφόν περιθωρίου και έδωσε ο πληθωρισμός αντί για 5% θα ήταν 8%. Τι να πω.
24: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
8: Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Λήγει 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατηρούμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς. Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
9: Τρόφιμα δηλαδή.
8: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
24: Ένα βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια. Άλλο ένα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο κυκλοφοριακό. Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον Κηφισό και για τα έργα που γίνονται εκεί. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
10: Καλό μεσημέρι και ξανά και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός έχει ασχοληθεί εκτεταμένα και με έρευνες και με μελέτες και με ρεπορτάζ για τον κυκλοφοριακό συντονικά στην Αττική που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες και επαγγελματίες. Ρωτήθηκε σχετικά σήμερα νωρίτερα στο Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, που αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για τρεις παρεμβάσεις. Δεν είναι άμεσα. Αυτές είναι που βρίσκονται σε στάδιο των μελετών, αναζήτησης χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Το ένα κομμάτι είναι η παράκαμψη του Κηφισού, όπως είπε και ο Χατζηδάκης, σύνδεση λέει των αξιών Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνούν τα κύματα από το κέντρο της Αθήνας. Ανέφερε ότι αυτό θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Τι είναι αυτό τώρα ακριβώς, να διευκρινίσουμε. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος, συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Ινόφυτα. Επομένως, όποιος έρχεται από την Πελοπόννησο και πάει προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και Τούμπαλιν, δεν θα περνάει μέσα από τον Κηφισό, που έχει ήδη τεράστια κυκλοφορική επιβάρυνση, θα μπορεί να κάνει, ας το πούμε, ένα bypass και να πηγαίνει από την Ελευσίνα στα Ινόφυτα και ανάποδα. Το δεύτερο που είπε ο κ. Χατζηδάκης, μίλησε για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Αυτό είναι θέμα και στην αρμοδιότητα και με τον Μιχάλη Σουβαλή, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και το τρίτο, το μέτρο που ανέφερε είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ειδικά είπε μετά τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό επίσης είναι ένα project το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι, ας το πούμε, περίπου 3 χιλιόμετρα εκεί που τελειώνει η Αττική Οδός και συνδέεται με την Κατεχάκη, και αντί να τελειώνει εκεί να συνεχίζεται υπόγεια στο μεγαλύτερο κομμάτι και να φτάνει μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένης.
24: Μάλιστα, ένα έργο πνοής πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
9: Νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μία τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες εφόσον το θέλουν. Πιστεύω το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
24: Άμα να αλλάξουμε θέμα, σε μια λαμπερή βραδιά, το aefmerida.gr γιόρτασε τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης. Φυσικά προσκεκλημένη, εξάγουσα προσκεκλημένη Κριστιάνα Μανπούρ, η κορυφαία δημοσιογράφος του CNN, πολεμική ανταποκρίτρια και μεγάλη δασκάλα της δημοσιογραφίας φυσικά για όλους παγκοσμίως. Και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η συζήτησή τους ασχολήθηκε και με το θέμα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος, διευθυντής σύνταξης του aefmerida.gr, έχει την εικόνα αυτής της λαμπερής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Intercontinental. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως, χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και η διεθνούς δημοσιογράφος παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ, είχαν μια εφόληστη συζήτηση σε αυτήν την λαμπερή εκδήλωση του αεφημερίδα μαζί με τον Economist για τη συμπλήρωση των 15 ετών. Παρότι ο χρόνος ήταν λίγος, μόλις μία ώρα, η θεματολογία ήταν πυκνή. Συζήτησαν για Ουκρανία, Ισραήλ, Κίνα, για τον Τραμπ, την Ευρώπη, ακόμα για την τεχνική νοημοσύνη. Παντός, αξίζει να πούμε ότι η κυρία Μανπούρ στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα της Ουκρανίας.
24: Ναι.
11: Στυλίτευσε μάλιστα και το θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι χαλάρωσαν, όπως είπε, γιατί είδαν ότι ο Πούτιν κράτανε την πυρηνική απειλή. Ωστόσο, είπε ότι πλέον πρέπει ο Ρώσος Πρόεδρος να μπορέσει να έρθει σε μια διαπραγμάτευση.
24: Και μιας και το αναφέρεις, Βασίλη, να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται περισσότερες μέρες πολέμου από ό,τι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρομαι στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.
11: Ακριβώς. Πάντως από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε το σαφές στίγμα για τη θέση της Ελλάδος σε όλο αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και συνέδεσε ουσιαστικά την σημερινή διεθνή θέση της χώρας με την οικονομική ισχύ, τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοπιστία που, όπως είπε και ο ίδιος, είχε ανακτήσει τα τελευταία χρόνια.
24: Όπως είπε, έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί η Ελλάδα.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Και κλείνοντας, βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος για τις εκλογές. Μάλιστα, εν είδη χιούμορ, είπε: σας ευχαριστώ που δεν με ρωτήσατε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
24: Μάλιστα.
11: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά για τον κόσμο ο οποίος τίμησε το η εφημερίδα χτες.
24: Πλήθος κόσμου, πολιτικών, επιχειρηματιών.
11: Πραγματικά δηλαδή, τους προσκεκλημισμένους στην εκδήλωση υποδέχτηκαν ο Διεθνός Σύμβουλος και εκδότης του εφημερίδα ο Γιάννης Κουρτάκης, ο ιδρυτής του εφημερίδα ο Χριστογράφης και η διευθύντρια Σοφία Γιαννακά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες φυσικά ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός που συνομίλησε με την κυρία Μαμπούρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος προσωπικότητων από την πολιτική σκηνή αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Όλοι έδωσαν τις ευχές τους και ευχήθηκαν για τα επόμενα γενέθλια του ΑΕ εφημερίδα.
24: Έτσι και στα 30 λοιπόν, Βασίλη. Πάντα με αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση, όπως τώρα τα 15 αυτά χρόνια λειτουργίας
11: του. Πάντα εδώ στο νέο όμιλο.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
11: Και εγώ.
24: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή εκδήλωση και τι είπε φυσικά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ.
12: Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε.
14: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του εφημερίδα. Είναι μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή αν θέλετε στο outlook της όλης προσπάθειας δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
24: Πάμε τώρα σε ειδήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στη Σόφια, όπου βρίσκονται οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει έτσι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, έρχεται σε εσένα και στους ακροατές μας να είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν στη Σόφια. Για την Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Συνόδου αυτής. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθούν οι δύο υπουργοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν κλείσει διμερή συνάντηση τα επιτελεία των δύο ομολόγων, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, είναι τσεκαρισμένο να το πω έτσι απλά, ότι και οι δύο θέλουν και ενδεχομένως να επιδιώξουν ένα σύντομο τέτα-τέτ. Το περιθώριο. Μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί. Στη σκιά φυσικά της αναβολής του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα θα συμβεί αυτή η συνάντηση που πάει για Οκτώβριο πια η κατάσταση και η ψήφισή της. Αναμένεται να συζητήσουν γι' αυτό και μάλλον όχι μόνο θα ανοίξουν όσο μπορούν σε αυτό το σύντομο τετατέτ το κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών γιατί αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τη συνύπαρξή του τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξαναλέω με αστερίσκο το αν θα συναντηθούν διότι αυτό εξαρτάται από τα προγράμματά τους και αν θα συμπέσουν.
24: Σωστά.
15: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη σημαντική συνάντηση σήμερα
24: για
15: τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται εκεί η Υφυπουργός Εξωτερικών η κυρία Αλεξάνδρου Παπαναδοπούλου. Είναι στην Τρίπολη για τον νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ελληνολιβικής ΑΟΣ Θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 25. Ρεαλιστικά, Έρη, δεν περιμένουμε να υπογραφεί σήμερα συμφωνία για όλους, προφανώς. Απλώς θέλουμε να πυκνώσουν οι επαφές με την κυβέρνηση, τη μεταβατική αυτή της Λιβύης. Φυσικά, αγκάθια στις συνομιλίες και στο ενδεχόμενο αυτές να ευδοκιμήσουν αποτελούν πρώτον το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεύτερον η σχέση μας με τη Βεγγάζη. Διότι ως γνωστόν η Λιβύη παραμένει διχασμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ως με την Τρίπολη, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τριγμοί και στη σχέση μας με τη Βεγγάζη, την οποία ελέγχει ο Χάφταρ. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν καλές οι σχέσεις με τη Βεγγάζη παρά την προσέγγιση με την Τρίπολη για όταν και εφόσον καταστούν εφικτές και ευίωνες τις συνθήκες για να υπογραφεί ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό ότι συνομιλούμε. Μέχρι πρότινος δεν γινόταν ούτε αυτό.
24: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα.
0: Ιωνίων FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγιάς, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα.
10: Που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγιάς, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου.

0: θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Φακιανάκης στα Παραπολιτικά.
2: Φανταστείτε ότι χθες μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, το 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στηβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι από χθες έχει επικρατεί χάος στο Belfast μετά από την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Έμεναν μάλιστα και στο ίδιο κτίριο, στην ίδια πολυκατοικία. Έχουμε βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες, σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο 30χρονος δράστης, όπως είπες πολύ σωστά, Σουδανός, ονόματι Χαντί Αλοντίδ. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του: κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, απειλές κατά ζωή εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απορρίφθηκε βέβαια και το αίτημα αποφυλάκησης του με εγγύηση, με την επόμενη ακροματική διαδικασία να ορίζεται για τις 8 Ιουλίου. Αυτά είναι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις. Επίσης, η σημερινή εξέλιξη, Έρη, είναι ότι ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μιλάμε ουσιαστικά και όποιος δει τα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρά, ναι, το καταλαβαίνει. Ήταν απόπειρα αποκεφαλισμού, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχει χάσει το αριστερό του μάτι, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τα βρετανικά μέσα. Η συγκεκριμένη ενέργεια, να πούμε, Έρη, όπως είπες επίσης πολύ σωστά, προκάλεσε εκτεταμένο ένα σκηνικό χάους στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας.
1: Που συνεχίζεται
3: ακριβώς. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα, αυτοκίνητα, περιουσία ανθρώπων κατά βάση μεταναστών. Είχαμε και πάρα πολλά συνθήματα του τύπου έξω οι ξένοι από όσους είχαν κατέβει στους δρόμους. Ενώ όπως φαίνεται υπάρχει και αμερικανική εμπλοκή, να πούμε, σε αυτό, Έρη. Ναι. Με το κυβερνών Βρετανικό Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί ευθέως τον Έλον Μάσκ ότι συμμετείχε στην πρόκληση αυτών των κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Έκανε σωρία αναρτήσεων, ουσιαστικά καλώντας τους Βορειοϊρλανδούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ να πούμε επίσης ότι σε αυτή την ουσιαστικά ιντερνετική καμπάνια συμμετείχε και ο Τόμι Ρόμπινσον, θυμίζουμε, ακροδεξιός ακτιβιστής που έχει φυλακιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πάντοτε σε ανοιχτό διάβλο με τον Έλον Μάσκ. Θυμίζουμε βέβαια ότι υπάρχει μια μόνιμη κόντρα του Τραμπ με τον Στάρμερ και αυτό δεν προκαλεί ουσιαστικά εντύπωση αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή από την Μάστον ή από ισχυρούς τέλος πάντων Αμερικανούς επιχειρηματίες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Σπύρου Δασινού συνελήφθη για ανθρωποκτονία τελικά ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας εκεί που έχασε τη ζωή της στο Αίγιο μαζί με το γιο της. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Όπως φαίνεται, έχουμε φτάσει στην εξιχνίαση του διπλού φωνικού, του σφιγερού που σημειώθηκε στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκο. Εκεί να πούμε πως οι αστυνομικοί έλυσαν τον γρίφο με τη βοήθεια των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αλλά και του ιατροδικαστή Πατρών, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τόσο το τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ένα αεροβόλο τυφέκιο, όπως επίσης και ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, ήταν εκείνα τα όργανα τα οποία οδήγησαν στο θάνατο τόσο τον 26χρονο που φέρεται να είναι

0: πρώτος στόχος του 65χρονου Ιταλού, όσο και της 54χρονης συζύγου του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που έσπευσε προς βοήθεια του γιού της. Να πούμε πως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν κάποια πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος, τα οποία στην ουσία έδωσαν τον 65χρονο ως άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει ίχνη από τον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνουμε πως στο μικρό αυτό σπίτι, στον λόγο Αχαΐας, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Ναι. Ήταν σαν να είχε σκηνοθετηθεί μια ληστεία, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας, και ως εκ τούτου μοιραία οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ο 65χρονος ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το θέμα αυτό, και μετά να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά και τα όπλα στα βόρειο-δυτικά προάστια.
2: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια ευρήματα και ως προς την εικόνα του συλληφθέντα για άλλο αδίκημα, βέβαια για την νομοθεσία περί όπλων. Η εικόνα του φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς. Και συνάδουμε τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε, η γυναίκα έφερε αρκετά αμυντικά τραύματα στο σώμα της, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων. Κάποιο ρούχο το οποίο βρέθηκε, το οποίο φέρει κάποια σημάδια, πρέπει να εξεταστεί αν προέρχονται από αίμα από κάποιον από τους δύο νεκρούς.
1: Τώρα, Σπύρο, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων στα βορειοδυτικά προάστια. Για δώσε μας το ρεπορτάζ αυτό.
0: Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δύο κυκλώματα τα οποία έχουν εξαρθρωθεί μέσα σε τις τελευταίες 24 ώρες. Το ένα
1: συνδέονται μεταξύ τους ή είναι ξεχωριστές?
0: Είναι ξεχωριστά. Η σημερινή επιχείρηση, να πούμε πως σημειώθηκε στα δυτικά προάστια, στο Αγίου Αναργύρου, Μαγούλα και λίγο πιο βόρεια, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 εξ αυτών αλβανικής καταγωγής, άντρες, οι οποίοι φέρονται να είναι ο στενός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός, ενώ συνελήφθηκε μια Ελληνίδα η οποία εμπλέκεται και αυτή σε αυτή την υπόθεση. Ενώ χθες, γιατί υπήρξε και μια παρανόηση, υπήρξε μια σύνδεση αυτών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, νομίζω ότι είναι και η πιο σοβαρή. Ναι. Υπήρξε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 νεαρούς 20 ετών και κάτω, οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά σε πάρκα και σχολεία σε Θρακομακεδόνες, Κηφισιά και Εκάλη. Οι νεαροί και οι 10 είναι όλοι ημεδαποί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ οριακά ενηλίκων και ανηλίκων. Και οι δύο υποθέσεις έχει επιληφθεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της ασφάλειας Αθηνών, και αναμένεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο υποθέσεις πολύ πολύ σύντομα μέσα στην ημέρα.
1: Τώρα το πρωί είχαμε μια αναστάτωση εκεί στο Εγάλεο. Ένας οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
0: Ακόμα μια απίστευτη ιστορία, παρά το γεγονός που το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ χθες στο Εγάλεο, στην οδό Μπουμπουλίνας, όταν ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε διαδοχικές προκλήσεις με σταυμένα οχήματα στη συγκεκριμένη οδό. Κατέβηκαν οι κάτοικοι κάτω της περιοχής και διαπίστωσαν πως είχε χτυπήσει συνολικά 6 σταυμένα οχήματα, ενώ όταν μάλιστα ήταν ένας από τους κατοίκους της περιοχής ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον 48χρονο, διότι είχε ανοιχτό το παράθυρο και εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε από το μπράτσο προκειμένου να τον συνεφέρει και να τον ξυπνήσει, καθότι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε καταναλώσει τρομερά πολύ αλκοόλ. Μιλάμε η αλκοολομέτρηση έδειξε 1,24 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεούμενο αέρα, ενώ το όριο είναι στο 0,24, μιλάμε για 5 φορές πάνω από το όριο, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος σε κακή κατάσταση στους αστυνομικούς, όλα έγιναν επειδή ήταν απογοητευμένος, είχε μια ερωτική απογοήτευση και γι' αυτό είχε καταναλώσει τόσο πολύ αλκοόλ.
1: Αυτός είχε ερωτική απογοήτευση. Ευτυχώς όμως δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος και να θρηνήσουμε θύματα. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν τα οχήματά τους, και αυτοί, εντάξει, είναι λογικό, η περιουσία είναι, περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο.
0: Μια οικογένεια, Έρη, να μου επιτρέψει, ναι, είχε 3 οχήματα κάτω στο δρόμο και τα 3 οχήματα ανήκαν
1: στην ίδια οικογένεια.
0: Ναι, σε μια οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις το εύρος της ζημιάς που υπέστη.
1: Βέβαια. Ευτυχώς δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος να θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχουμε τέταρτη αναμέτρηση σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο Telecom Center, σωστά?
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, πολύ σωστά. Σήμερα θα έχουμε είτε την πράσινη αντίδραση είτε την ερυθρόλευκη θέση. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το τέταρτο τελικό της Basket League στις 9 το Jumble. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες. Βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ το τριφύλι καλείται να δείξει αντίδραση αν θέλει να παραμείνει ζωντανό σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, να ισοφαρίσει και να στείλει την υπόθεση πρωτάθλημα σε Game 5 στο ΣΕΦ. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά,
1: ναι,
3: ότι είναι αμφίβολη η κατάσταση του Όσμαν που είχε απουσιάσει με ενοχλήσει μέσα και από τον τρίτο τελικό, μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος. Ενώ νοκάουτ είναι ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος που δυστυχώς τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ. Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Σλούκα, έχει να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα, η αλήθεια είναι ο Αταμάν. Ενώ στην αντίβολη πλευρά του Ολυμπιακού παραμένει αμφίβολος ο Ντόρση που δεν έχει καταφέρει ακόμη να αγωνιστεί στους τελικούς γιατί ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Ενώ αμφίβολος είναι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι είχαμε μία εξέλιξη, η οποία είναι η εξής. Ο αθλητικός δικαστής έχει τιμωρήσει με πρόσημο τον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα. Έχει απαλλαχθεί ο Γκίνα Ταμάν για το παράπτωμα της μιας πρεπούς ενδυμασίας. Είχαμε κιόλας μία εξέλιξη στην Basket League ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για μια συμφωνή σε Μπατζόκα Λεπενιώτη και σε ό,τι αφορά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, την οποία θεωρούν ότι είναι μικρή. Και να κλείσουμε με κάτι ποδοσφαιρικό, την οποία η αλήθεια είναι την είχαμε πριν από πολύ λίγο σαν είδηση. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό από το πρωτοβάθμιο όργανο διαδότησης της ΕΠΟ, δεν χορηγήθηκε άδεια στην Καλαμάτα για τη συμμετοχή της στη Super League, η οποία έχει τιμωρηθεί και με πρόστιμο, εν αντιθέσει με τον Ηρακλή που έχει πάρει άδεια για τη συμμετοχή του στη Super League, αλλά έχει τιμωρηθεί και από την πλευρά του και ο Γυραιός με πρόστιμο.
1: Τώρα, Σοφία, έχεις και κανένα μεταγραφικό νέο?
3: Έχουμε.
1: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Θα είναι επί της ουσίας και ο αντικαταστάτης στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά από τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον Κοστίνια που οδεύει προς την Brighton.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων. και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionian FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
6: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Καντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φροσκίδη. Όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα είμαστε στην παρέα σας. Ελπίζουμε κι εσείς να είστε στην δική μας. Η ζέστη, παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται αρκετή. Δεν ξέρω τώρα πώς το. Και ένα πράγμα έτσι έχει. Που λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Μάλλον το πάμε για έτσι. Έχει πατήσει τριαντάρι και το μεσημέρι τουλάχιστον, δηλαδή, αν κυκλοφορεί στο λιγανοπέδιο. Πώς είναι οι κυρίες αυτές με τις ομπρελίτσες που τις κρατάνε, κινεζούλες, τέτοια κατάσταση. Αυτό, εκεί θα φτάσουμε, Δημήτρη μου. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Να λέγαμε εδώ λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, με αφορμή και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στους σκουρίδες και στους ξενάκηδες, ότι υπάρχει μια σειρά, παιδιά, από προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, τυποποιημένα αυτό που λέμε, τα οποία ανεβαίνουν συνέχεια. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα, μίλαγα χθες με κάτι δικούς μου ανθρώπους και μου έλεγαν, ας πούμε, για ένα πακέτο φρυγανιές, ότι έχει ανέβει μέσα σε 5 μέρες 20 λεπτά, 30 λεπτά. Αυτό, σωρευτικά, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα θα μου πει κανείς, αν δεν είχαμε και το πλαφόν στο κέρδος. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει καθόλου έτσι, γιατί ο μισθός σου δεν αυξάνεται κατά 30 λεπτά κάθε μήνα. Δεν αυξάνεται καθόλου, βασικά. Αυτά θα πούμε και άλλα πολλά, και όχι μόνο δηλαδή. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε και είναι και πολλά σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι στείλτε μηνύματα για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Είναι καλοδεχούμενα τα θέματα. Να, πριν από λίγη ώρα διάβαζα Θανάση μου εδώ πέρα. Το ξέρεις εσύ ότι τα μικρά παιδιά είναι πιο αδικημένα από τα μεγάλα? Ότι τα μικρότερα αδέρφια είναι τα πιο αδικημένα?
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κανόνας, ναι.
0: Λέει η έρευνα ότι οι γονείς παιδιά αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγάλα παιδιά τους κάθε μέρα. Αυτό πώς δεν προκύπτει όμως, δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί είναι. Προκύπτει. Εσύ το έχεις νιώσει σε μικρότερο παιδί.
0: 100% εννοείται. Εννοείται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λένε ότι τα μικρότερα είμαστε τα πιο κακομαθημένα και τα πιο, ας πούμε, ή πιο αδυναμίες των γονιών.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Το αντίθετο.
0: Οι μεγαλύτεροι λένε αυτό που σου λέω εγώ. Εμείς που είμαστε οι μικρότεροι λέμε το άλλο.
1: Κοίταξα.
0: Εκτός αν είσαι πάντα παιδί που σου έχουν μόνιμα αδυναμία, όπως είναι κάτι φίλοι και γνωστοί μας. Μην πούμε και ονόματα και δώσουμε και διευθύνσεις. Δεν έχει και νόημα την τέτοια ώρα για λόγια.
1: Θέλω να πω το εξής, ρε παιδί μου, ότι ναι, έτσι είναι. Γιατί έχεις ξεκινήσει και ασχολείσαι νωρίτερα με το μεγαλύτερο του παιδί, με αποτέλεσμα προϊόντα του χρόνου να σου μένει συνήθεια. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και ξέρεις ότι η συνήθεια είναι ένα κακό πράγμα στη ζωή γενικότερα.
1: Εντάξει, όχι σε όλα τα πράγματα.
0: Όχι σε όλα, υπάρχουν και καλές συνήθειες.
1: Υπάρχουν και καλές συνήθειες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι σαν την πολιτική και αυτό.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή με το Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν ασχολιόμαστε περισσότερο διαχρονικά, ναι, από ότι με τα άλλα κόμματα προκύπτουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, παραδοσιακά και διαχρονικά ήταν και είναι και οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις. Έτσι. Ναι. Στην,
1: εντάξει, και θεσμικά είναι ακόμα.
0: Του χρόνου.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τώρα λέω που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε, πώς είναι το Πασόκ μεγάλη παράταξη?
1: Δεν λέω ότι είναι μεγάλη παράταξη. Α, καλά. Είναι,
0: λέω,
1: παιδί μου. Εξαρτάται τι εννοείς μικρή ή μεγάλη. Είναι όλα θέμα.
0: Είναι όλα θέμα
1: υποκειμενικότητας.
0: Ναι, υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, αντικειμενικά.
1: Ναι, ότι τώρα το Πασόκ, ας πούμε, είναι ασυρρυκνωμένο Πασόκ, λες, ναι, δημοσκοπικά. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση όμως.
0: Είναι γεγονός ότι δεν ζούμε τις εποχές του
1: ύμνου
0: του Μητσοτάκη, του ύμνου του Παπαντρέου.
1: Όχι, δεν ζούμε.
0: Που οι άνθρωποι ψήφιζαν το 40% της χώρας, ψήφιζε τον ένα και το 40% το άλλο. Και μπορεί να λέω και λίγο τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, υπήρχε, δεν ξέρω τότε. Κοίταξε, ήταν και μετά τη Χούντα που ήταν τα πάθη πιο έντονα. Αλλά υπήρχε μια ισορροπία στη χώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχαν ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Ως επί το πλήσιον έχανε η Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Για πολλά χρόνια στη μεταπολίτευση. Και έβγαινε το Πασόκ. Μετά γύρισε λίγο τούμπα. Όταν έχουμε κρίσεις, πάντα στον πιο σταθερό πυλώνα πηγαίνει το κομμάτι των ψηφοφόρων εκείνων που δεν είναι οργισμένοι, γιατί οι οργισμένοι πηγαίνουν αλλού. Οπότε ήταν λίγο φυσιολογικό. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε στα μεταμνημονιακά χρόνια τα οποία ζούμε τι γίνεται. Γιατί περάσαμε την εποχή του μνημονίου, περάσαμε την εποχή τη μετά των μνημονίων και τώρα θα μπούμε σε μια νέα φάση, σε μια νέα συγκυρία.
0: Σε μια νέα εποχή.
1: Και έχει σημασία να δούμε πώς θα κάτσουν οι ισορροπίες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και όχι μόνο.
0: Πάντως χθες να σας πούμε ότι ναι, όσοι είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Κριστιάνα Μανπούρ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε για τα 15 χρόνια που συμπλήρωσε το iF Μερίδα σε συνεργασία με τον Economist, να πούμε ότι είχε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία επικοινωνήθηκαν προς τα έξω, με φόντο τα όσα συμβαίνουν τα πολύ σοβαρά στη γεωπολιτική σκακέρα. Έτσι ακούσαμε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Το λέμε αυτό γιατί ασχολούμαστε προφανώς και μετά της καθημερινότητας, αλλά υπάρχουν και αυτά τα πιο μεγάλα που επηρεάζουν και την καθημερινότητα και που τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω σε μια συγκυρία που ούτε ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει τελειώσει και τη Ρωσία, σε μια συγκυρία που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή, πώς αυτά επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών, τις καθημερινότητες των πολιτών.
1: Speaking of καθημερινότητα, που θα έλεγε και η,
0: σωστό.
1: Και η Κριστιάνα Μανπούρ εχθές στο Intercontinental, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική άμεσες, μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούλιο.
0: Τώρα κάτσε, γιατί πήρε τη στροφή απότομα και με έφυγε. Τι παρεμβάσεις.
1: Άκου, τώρα θα ακούσεις. Μέσα στον Ιούλιο, λοιπόν.
0: Μάλιστα, στον Ιούλιο.
1: Στον Ιούλιο θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο για την παράκαμψη του Κηφισού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή.
0: Να μην πηγαίνεις από τον Κηφισό.
1: Όχι, να πηγαίνεις παραπλεύρος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Παραπλεύρος πού?
1: Τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο δικό άξονα, δηλαδή στο Κηφισό, προφανέστατα θα υπάρχουν όπως το κέντρο της Αθήνας και λέγαμε και δυο μαζί ότι είχε αποτέλεσμα αυτό, θα υπάρχουν περισσότεροι τροχονόμοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εκεί πηγαίνει το μυαλό μου λέγοντας διαχείριση στο Κηφισό, διότι είναι καλοκαίρι, θα πηγαίνουν όλοι προς το λιμάνι, εμπορεύματα, χαμός, οπότε θα γίνεται της κακομοίρας.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει η υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με την Βουλιαγμένη.
0: Okay, για να δούμε.
1: Αυτό είναι ένα έργο βεβαίως, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Θέλω να δω ωστόσο, για τα δύο προαναφερθέντα μέτρα τα οποία συζητήσαμε, πώς θα γίνουν καταρχήν. Ναι. Παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή.
0: Σου λέω, θα
1: έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Αυτό λέω. Έχω λίγο στο μυαλό μας πώς θα πηγαίνουμε. Δηλαδή από τις μέσα, από τις γειτονιές, ας πούμε.
0: Θα μπαίνεις μέσα στη Φιλαδέλφια, ξέρω
1: εγώ. Ναι, αλλά από ποιες περιοχές.
0: Θα κάθεσαι, θα τρως ένα παγωτό.
1: Έχει σημασία από ποιες περιοχές και μετά θα ξεκινάει αυτό.
0: Ναι, θα το δούμε. Προφανώς αυτό γίνεται και Ιούλιο, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει και τα σχολεία, αφού θα έχουν κλείσει τα παιδάκια, έχουν πάει διακοπές. Αρκετοί γονείς είναι με τα παιδάκια. Γι' αυτό μάλλον θα το πάμε να δούμε πώς θα ρολάρει, αν θα ρολάρει τον Ιούλιο και βλέπουμε. Τώρα.
1: Θα πηγαίνεις μέσα από το Περιστέρι, φαντάζομαι, που έχει μεγάλους δρόμους. Ξέρω εγώ, τους δρόμους παραπλεύρος, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει, δεν ξέρω.
0: Κάπως έτσι θα πάει.
1: Εγώ τους ξέρω τους δρόμους πώς θα αποφύγω τον Κηφισό από τον Πειραιά. Άμα θέλω να πάω, ας πούμε, στο Περιστέρι και δεν θέλω να περάσω τον Κηφισό.
0: Άρα μπορείς από μόνος σου να μας διευκολύνεις.
1: Ναι.
0: Άρα επιλέξτε φουσκίδι για να σας μεταφέρει.
1: Δεν, πάρα πολλοί κόσμος το έχει εμπειρικά, θέλω να πω.
0: Το έχει, ναι.
1: Απλώς έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το τρέξει αυτό και η τροχέα.
0: Άντε
1: και το Υπουργείο Μεταφερών.
0: Να τρέχει και κάτι.
1: Πάντως, κοίταξε να δεις. Εντάξει, τρέχουνε πράγματα. Μην είσαι.
0: Για πες μου, τι άλλο τρέχει.
1: Δεν θες να πούμε.
0: Κάτι τρέχει με τους δίπλα, το θυμάστε.
1: Ξέρετε, στο επιτελείο του Τσίπρα κάνουν συγκεκριμένα.
0: Τρέξιμο.
1: Τρέξιμο είναι και αυτό, προπόνηση. Συγκεκριμένα άτομα κάνουν media training σε καθημερινή βάση.
0: Το ξέρω πολύ καλά. Mm. Εδώ και καιρό αυτό συμβαίνει και μάλιστα κάνουν media training ανάλογα και με τις θεματικές.
1: Στον Αλέξη Τσίπρα κάνει κανείς media training. Μην κάνουμε
0: training. Να κάνει τώρα στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρέπει να κάνει training στους άλλους.
1: Καλά, σιγά τον Bill Clinton, ας πούμε, που είναι βέβαια αυτό.
0: Καλά, αν κάτι,
1: πρότυπο επικοινωνίας.
0: Εάν κάτι μπορείς να του δώσεις του Τσίπρα, είναι ότι δεν έχει θέμα στην επικοινωνία.
1: Συμφωνώ, κάποια στιγμή το έχανε όμως.
0: Συμφωνώ, καλά, κάποια στιγμή όλοι το χάνουν.
1: Στις δύσκολες εποχές σου το έχανε. Το θέμα είναι να είσαι καλός επικοινωνιακά, όχι μόνο όταν είσαι στην ανηφόρα, όταν σε παίρνει και ο κατήφορος για να το συγκρατήσεις.
0: Εντάξει,
1: λίγο.
0: Τι να κάνουμε, δεν ήταν η πορεία του μόνο, ας πούμε, γεμάτη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, έτσι, στρωμένη με ροδοπέταλα πάντα.
1: Τι να περιμένουμε τώρα
0: από τον Τσίπρα.
1: Από κόμμα Τσίπρα.
0: Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο,
0: Τα είπαμε από την περασμένη εβδομάδα αυτά, τα θέματα.
1: Στην Κύπρο. Παρόλα αυτά, όχι, λέω σε επίπεδο προσχώρηση τελεχών δεν θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι, κάτσε. Ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει τις γράμμες εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο παπάς καλεί τον κύριο Ζαχαριάδη να διευκρινίσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν τον έχω δει εγώ κάπου να βγαίνει προς το παρόν.
1: Του Ζαχαριάδη
0: φαντάζομαι να πω κάτι, δεν είναι τώρα θέμα Ζαχαριάδη. Προφανώς εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη. Mm. Α, υπάρχουν πάλι οι φήμες ότι κάποιοι βουλευτές θα ανεξαρτοποιηθούν κατά το μοντέλο των βουλευτών της Νέας Αριστεράς.
1: Όχι των βουλευτών, της βουλευτίνας. Μία το έκανε η κυρία.
0: Όχι, α, για την ανεξαρτοποίηση. Ανεξαρτοποίηση.
1: Ναι, ναι. Εγώ λέω την παρέτηση. Ναι, ναι, σωστά. Ανεξαρτοποίηση.
0: Για την ανεξαρτοποίηση το λέω.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα τα δούμε, παιδιά, όλα αυτά. Θα πάμε να πάρουμε σιγά σιγά διαφημίσεις, διότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε αφήσει να ανοίξουμε το κεφάλαιο που ξεκίνησε από χθες στη Βουλή και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μάκη Βορύδη για το θέμα το μεταναστευτικό και του κυρίου Πλεύρη. Συζητήθηκε πάρα πολύ η αποστροφή για το βούλιαγμα της βάρκας ή όχι. Θα πούμε τι ακριβώς έγινε. Υπήρχε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και αυτό υπόθηκε προς τα δεξιά τους. Θα δούμε τώρα βέβαια τι υπόθηκε, τι εννοούσε. Δόθηκαν και διευκρινήσεις σήμερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι στα πρώτα θέματα συζήτησης. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό είναι κάποια στρατηγική να μαζέψουν και τα δεξιά τους. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και εκλογικά και πολιτικά.
1: Και τα της υγείας.
0: Και τα θέματα της υγείας, ακριβώς.
1: Και προχωράμε.
0: Και περιμένουμε δικά σας μηνύματα.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM

0: Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Τι ωραία τραγούδια.
0: Επιστρέψαμε με Μαρινέλα σταθερά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια.
1: Και Γιάννη Πάριο, το κενά που γύρισες. Σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, στίχους του ιδίου του Γιάννη του Πάριου, θέλω να πω. Και
0: πες τα, Θανάση.
1: Το τραγούδι αυτό γεννήθηκε στη σκιά της συνεργασίας του Γιάννη Πάριου, της ιστορικής συνεργασίας του Γιάννη Πάριου με τη Μαρινέλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Εράιδα για όσους θυμούνται οι παλιότεροι στην Αθήνα, στην Παραλιακή και στη Θεσσαλονίκη, πώς το λέγαν το μαγαζί, Ακρόαμα.
0: Στο
1: Ακρόαμα.
0: Τις παλιές καλές ερωτικές
1: εποχές. Με τους μεγάλους καλλιτέχνες που δούλευαν και 7 στα 7. Δηλαδή, Δευτέρα, Κυριακή μπορούσες να απολαύσεις στην Ελλάδα του τότε, Πασοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Όταν έχω πει εγώ.
1: Γιάννη Πάριο και Μαρινέλα.
0: Ότι είναι κρυφοπασόκος, δεν μ' ακούτε.
1: Μα τότε, να σου πω κάτι. Ήταν ωραίες εποχές τότε.
0: Σε μένα το λέω.
1: Το προβληματάκι μας ήταν ότι εν πωλής ζούσαμε σε μια fake κατάσταση, σε ένα συνεφάκι.
0: Την πληρώσαμε ακριβά, βέβαια.
1: Εμείς την πληρώσαμε. Όχι αυτοί που πηγαίνανε 7 στα 7 στη Μαρινέλα και στον Πάριο. Κατάλαβε.
0: Αυτό ισχύει.
1: Εμείς τα πληρώσαμε.
0: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, με τις μουσικές επιλογές του κυρίου Βασίλη Κρυμπά, σας μεταφέρουμε τις νοερά σε αυτές τις εποχές.
1: Και αυτή, βέβαια, γιατί είναι συνταξιούχοι και οι πρώτοι που πετσοκόπηκαν τα εισοδήματά του.
2: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, έτσι με καλή διάθεση, κέφι και ερωτισμό θα συνεχίσουμε. Δεν το λες και πολύ ερωτικό βέβαια το επόμενο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Ας προσγειώσουμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Ποιο βγάλαμε τον πατακό στον αέρα, λέει ο Γιάννης.
0: Μήπως το τα λέει αυτά για τον κύριο Βορύδη. Του προσάπτει, ας πούμε.
1: Εντάξει, άκα παιδιά, ο Βορύδης είναι ίσεκ των πρωταγωνιστών του εγχώριου πολιτικού σκηνικού.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε όλοι μαζί την δήλωση, τέλος πάντων, την τοποθέτηση, ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε χθες στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο, βέβαια, θέλουμε εδώ πέρα 10 ώρες. Να ακούσουμε την αναφορά, την επίμαχη που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία ως προς την διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και να ακούσουμε και τι είπε σήμερα και τι διευκρινήσεις έδωσε, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγήκαν στα κάγκελα. Πάμε.
1: Για πάμε.
3: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
0: Αυτό λοιπόν το δίλημα τύπου θα τις βουλιάξουμε, δεν θα τις βουλιάξουμε, ήταν που πυροδότησε αντανακλαστικά και αντιδράσεις, με τη διαφορά ότι ο ίδιος αναφερόταν κατά καιρούς σε απόψεις της δεξιάς που έχουν ακουστεί. Έτσι, στο Βελόπουλο, ναι, το έλεγε κυρίως. Έλα όμως.
1: Δηλαδή δεν το έθετε ο ίδιος ως δίλημα στη Βουλή.
0: Όχι.
1: Το έθετε ως αντικείμενο της επιχειρηματολογίας
0: που ακούγεται κατά καιρούς από κάποιες φωνές.
1: Okay.
0: Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, αφού όμως έγινε ο κακός χαμός και βγήκαν όλα τα κόμματα και εκεί πέρα ο κύριος Μάντζος, για παράδειγμα, όσο έβλεπα στο Κοινοβούλιο, είπε ότι δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιου τύπου θέσεις, γιατί η χώρα έχει καταδικαστική για το φαρμακονήσι και για τυχείο και για το ναυάγιο στην Πύλο κ.ο.κ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε σήμερα ο πρώην Υπουργός. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα.
3: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό, ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
1: Τι σου λέει, σκληρή μεταναστευτική πολιτική, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτό το δίλημα το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Επανέρχεται. Καλά, σαφέστατα είναι μια συζήτηση που γίνεται και με το βλέμμα στα δεξιά. Θέλω να πω ότι
0: απλώς
1: δεν διάγουμε.
0: Αυτό που λες. Σε ποιο πλαίσιο γίνεται η συζήτηση.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο έγινε. Okay. Το είπε ο ίδιος.
0: Okay.
1: Αν το εννοεί, δεν το εννοεί, συγκρίση του καθενός.
0: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο έγινε, γιατί σε αυτό απαντούσε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή δεν διάγουμε μια περίοδο μεταναστευτική. Καλά, κρίση σε καμία περίπτωση.
0: Κρίσης
1: αλλά
0: όχι.
1: Ούτε αναστάτωση από εγώ. Όπως πέρυσι τέτοιο καιρό, για παράδειγμα, γινόταν στην Κρήτη. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχει σημασία γιατί ανοίγει ο Βορύδης τη συγκεκριμένη κουβέντα τώρα.
0: Καλά,
1: σαφέστατα και γίνεται με το βλέμμα προς τα δεξιά αυτό, έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Και προς τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μην το λησμονούμε.
0: Εντάξει, ήταν και η συζήτηση βέβαια για το νομοσχέδιο.
1: Ο οποίος κανονικότατα κάνει επαφές, συζητά για το πού θα μπορούσαν να υπάρχουν οι καταλληλότεροι των υποψηφίων από τη δεξαμενή είτε πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουν ότι δεν μπορούν να εκλεγούν εύκολα με τις σημερινές συνθήκες με το κυβερνόν κόμμα και βλέπουν προς άλλες κατευθύνσεις. Ακόμα και βουλευτές λένε συνεργάτες του κύριου Σαμαρά που θα είναι στο ίδιο κάδρο.
0: Επειδή λες πολύ σωστά για τον κύριο Σαμαρά και έχουμε ακούσει τα πεδία κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση και επειδή χθες αυτή η τοποθέτηση έγινε στη Βουλή, γιατί ψηφιζόταν και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο φέρει την υπογραφή Πλεύρη, αλλά αν θυμάστε. Ήταν ένα νομοσχέδιο που είχε ξεκινήσει να το φτιάχνει ο κύριος Βορύδης. Και ο κύριος Πλεύρης μίλησε, βέβαια. Θυμίζω ότι καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Νίκη. Ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν.
1: Έτσι.
0: Το λέω αυτό για να ξέρουμε λίγο το πλαίσιο όσων ακούστηκαν χθες. Φαντάζομαι, βέβαια, ότι καθώς θα οδεύουμε προς κάλπες, αυτά τα θέματα θα τα ξαναακούσουμε, έτσι, θα ξαναβγούν μπροστά. Μέσα σε όλα να πούμε και δύο κουβέντες τώρα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν προλάβαμε την πρώτη ώρα. Επειδή λένε οι άνθρωποι ότι η πρώτη θέση για μας παραμένει ένας στόχος και το καθεξής, το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες των συναδέλφων που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται αποφασισμένος, αν κάποιος παρεκκλίνει της κεντρικής γραμμής, να συνεχίσει μάλλον τις διαγραφές. Δηλαδή, πώς πήγε η διαγραφή στον Κωνσταντινόπουλο.
1: Το Σνούκα, γιατί το διαγράφει που παρέκλεινε μέχρι σε σχάτων από την κεντρική γραμμή.
0: Θα σου πω γιατί εκεί πέρα παρεκκλίνουν τόσοι που δεν θα ξέρει ποιον να πρωτοδιαγράψει.
1: Έτσι γίνεται. Κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διαγράψει τον Κώστα Σιμίτη.
0: Το θυμάμαι.
1: Κάποτε επίσης ο Κώστας Καραμαλής είχε διαγράψει τον Αίμνησο Σουφλιά, τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο.
0: Το ερώτημα είναι άλλο, λύνουν οι διαγραφές το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα διαφοροποιήσεων δημοσίων. Εντάξει, παιδί μου, πρέπει να βάλει και μια σειρά ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να βάλει μια σειρά.
0: Ωραία, να τη βάλει τη σειρά, σύμφωνα 100%. Να, διέγραψε για παράδειγμα τον κύριο. Αχ, έχει κόλλησει το μυαλό μου. Τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ναι. Λύθηκε δηλαδή. Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε, πήγε σπίτι του. Εγώ σου λέω, δεν ξαναμίλησε, δεν ξαναείπε τίποτα. Λύθηκε το θέμα.
1: Όχι, τον ίσα που τον βλέπω εσχάτος και άνετο τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Μέχρι να βγει ο κύριο Άδωνης Γεωργιάδης, που θα τον έχουμε στην αλλιάκριση τηλεφωνική γραμμή. Και μια και είπαμε για Πασόκ, να μα πει την άποψή του ο κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό συνάδελφο και φίλο.
0: Καλώς ήρθες.
4: Καλημέρα και στου δύο. Συγγνώμη. Καταπληκτική φωτογραφία χθε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε να μπραντάρουμε το προϊόν εδώ πέρα, ξέρει, το οποίο είναι αμυγό επαγγελματικό. Και με την έννοια ότι επειδή έχουμε μια εκπομπή με το Θανάση που χαρακτηρίζεται από χιούμορ, με τα ερωτικά μας τα τραγούδια.
1: Έχετε μια εκπομπή που είναι ραδιόφωνο,
0: να σας βλέπουν. Να το διευκρινίσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Είμαστε συνεργάτες εδώ και πολλά χρόνια. Το λέω γιατί μη στεναχωρήσουμε και κόσμο άδικα. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που και αυτός έχει τις στεναχώριες του βέβαια για το δικό του λόγο.
4: Νόμιζα ως Παναθηναϊκός.
1: Εσύ λέμε μη μας παρεξηγήσεις, που είσαι κουτσομπόλης.
4: Εγώ πολύ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ισχύει ότι περνάει από το μυαλό του Προέδρου να προχωρήσει σε διαγραφές εάν συνεχιστεί αυτή η πανσπερμία απόψεων, ή είναι ψευδές αυτό?
4: Όχι, ισχύει.
0: Α, ισχύει.
4: Αν προκύψει θέμα με κάποιον από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος.
0: Και αν προκύπτει συνέχεια, τι θα κάνει, θα διαγράφει όλο τον κόσμο?
4: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν οδεύει ένα κόμμα προς εκλογές, επειδή περισσότερο θέλουν να είναι υποψήφιοι, δεν είναι εύκολο.
1: Ο συγκεκριμένος που είναι ο πρώτος υποψήφιος προς διαγραφή δεν θα είναι υποψήφιος.
4: Το λέμε για τον κύριο Δούκα.
1: Είναι υποψήφιος προς διαγραφή, αλλά όχι υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα είναι, σίγουρα.
4: Ο κύριος Δούκας είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι κυρίως ο χρόνος που είπε κάτι. Δηλαδή, κάποιοι λένε ότι δεν ήταν παράλογο αυτό που είπε. Έβαλε ένα λογικό θέμα. Θέλει το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή. Χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά ο χρόνος. Αλλά αυτό που φάνηκε για τον κύριο Δούκανο, δεν είχε συμμαχία στο Πολιτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, όλα τα στελέχη βγήκαν μαζί του, βγήκαν απέναντί του.
0: Ναι. Άρα, τι είναι στη γωνία ο Δούκας?
4: Ναι, και επειδή το ξέρει, το έχει καταλάβει ο άνθρωπος, νομίζω θα είναι πολύ προσεκτικός εγώ την
0: αίσθηση. Το θέμα όμως δεν είναι αν είναι ο Δούκας στη γωνία. Το θέμα είναι αν είναι το Πασόκ στη γωνία. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
4: Είναι αυτό το διάστημα. Είναι αυτό το διάστημα. Έπαθε μια έλλειψη ψυχραιμίας, έδειξε με την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις.
1: Μια κράδο πολιτική είναι.
4: Παρότι η αλήθεια είναι, είχε ενημερωθεί, λένε οι πληροφορίες, ο κ. Σαντουτάκης από τους δημοσκόπους, ότι θα υπάρχει αυτή η άνοδος, που είναι λογική πάντα.
0: Δεν είναι και να μην ενημερώνεσαι.
4: Τώρα, αν είναι έτσι τον Σεπτέμβριο οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έδειξε το Πασόκ μια έλλειψη ψυχραιμίας ή μια μηχανία γύρω από αυτή
1: την άνοδο. Μα τα βάλε με τις δημοσκοπήσεις, Αντρέα.
4: Ναι, νομίζω.
1: Και τα έβαλε και με δημοσκόπους.
4: Ήταν στον Γιώργο Πιέρο το βράδυ, στην Ελένη και στον Τάκη. Στην Ελένη Καλογεροπούλου, χθες το βράδυ ο πρόεδρος. Όχι, στο Ρενάτο Λέκα, συγγνώμη. Στο One ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Και χθες ήταν πολύ επικριτικός προς δημοσκοπήσεις, το πλαίσιο που τις διέπει. με υπονοούμενα από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ για κάποιες εταιρείες ότι παίρνουν από δουλειές στο δημόσιο. Υπάρχει με μια συγκεκριμένη εταιρεία και έναν συγκεκριμένο επικεφαλής εταιρείας μέλος.
1: Φταίνει η δημοσκόπηση.
4: Εντάξει, είναι μια. Ναι.
1: Μα εδώ όμως, να σου πω κάτι όμως. Εδώ στοχοποιούν άλλους. Δηλαδή, στοχοποιήσανε το Στράτο το Φαναρά.
4: Ναι, εντάξει, εκεί νομίζω.
1: Που η μέτρων ανάλυση. Αν υπάρχουν 2-3 εταιρείες.
4: Εκεί νομίζω πήγε να λυθεί και με προσωπική παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη.
1: 2-3 εταιρείες οι οποίες αντικειμενικά δεν κάνουν τέτοια παιχνίδια και έχουν και μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα και αξιοπιστία είναι και η μέτρων ανάλυση. Πολλό δε μάλλον ο Στράτο ο Φαναρά έχει και σχέσεις με τον ευρύτερο χώρο. Αυτό θέλω να πω. Προσωπική αναφορά.
4: Νομίζω κυλήθηκε κάποια στελέχη λίγο ανόητα και επιπόλαια.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή για να καταλάβουμε το ότι είναι ο Τσίπρας δεύτερος, στέει ο Παπαργύρης, ο Φαναράς που λέμε τώρα, ο Γεράκης, ο Μαύρος, ποιον άλλο δημοσκόπο ξεχάσαμε.
4: Είναι πολύ.
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή όταν το Πασόκ το δείχνανε στο 15, στο 16, στο 17. Οι ίδιοι δεν ήτανε.
4: Ναι, εντάξει. Ναι, μα δεν πιάνει νομίζω αυτό.
1: Όταν το Πασόκ λέγαμε ανεβαίνει συνήθως, το Πασόκ, τσιμπάει.
4: Όταν τις κάνει ένα κόμμα αυτές τις συζητήσεις, είναι σε δύσκολη θέση και δεν κερδίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε σε κάποια φάση.
0: Είναι σαν το ζεύγος.
4: Αλλά ήταν
0: ξεκινάει να τσακώνεται μέχρι να έρθει το.
4: Το μοιραίο.
0: Χαίρεται.
4: Ναι, το μοιραίο.
0: Σου φταίνε όλα.
4: Σου φταίνε όλα. Έτσι.
0: Τι να κάνω. Στη ζωή σου παίρνω.
4: Και μην ξεχνάς ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αχ, Αντρέα μου, πάντα να ξέρεις. Στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε, Αντρέα, για αυτή την παρέμβαση.
0: Να ακούμε το καλύτερο.
1: Έτσι, τραγουδάκι και βρίσκουμε Άδωνη Γεωργιάδη και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, Υπουργέ.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Και εμείς.
0: Σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη, να ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της υγείας.
2: Καταπληκτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Θα ξεκινήσουμε όμως και με κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται και με το γεγονός ότι έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να πηγαίνετε, να εγγενιάζετε μονάδες. Υπάρχει όντως ένας εξυγχρονισμός αρκετά σοβαρός που γίνεται και με δωρεές μεταξύ άλλων. Χθες όμως είδαμε ένα δελτίο τύπου που υπέπεσε στην αντίληψή μας από το νοσοκομείο Θριάσιο για ένα νέο περιστατικό, όπως λέει το δελτίο τύπου τουλάχιστον.
1: Το σωματείο των εργαζομένων, έτσι να διευκρινίσουμε.
0: Γι' αυτό λέω για ένα νέο περιστατικό που σημαίνει ότι έχει ξαναγίνει αυτό, για μια οροφή που έπεσε εκεί πέρα.
2: Κατά αυτήν αυτή η κουβέντα για να σχολιάσει ο Υπουργός.
0: Σε εσάς το θέτουν το θέμα.
2: Να μιλάμε σοβαρά.
1: Είναι μια επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων προς εσάς.
0: Προς Υπουργό Αναπληρωτή και Υπουργό.
2: Είναι κουκουέ εκεί πέρα. Λένε άμα πέσει ένα κουτάκι από μια ψευδοροφή ή καταραίει το νοσοκομείο, άμα φτιάχνουμε ολόκληρη κλινική, δεν μας νοιάζει τα ντουβάρια. Ναι, ας πάει έτσι. Μπορείτε να πάτε στο νοσοκομείο, θέλετε να δείτε η κατάσταση είναι
0: πώς. Οι φωτογραφίες που έστειλαν είναι ψεύτικες, λέτε.
2: Όχι, δεν έχω πλήρη εικόνα γιατί λάθος σας το ακούω. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι σοβαρό για μην έχει τα δικά μου τα αυτοκίνητα. Μπορεί να έπεσε κάποιο κομμάτι τη οροφή. Άμα γίνει κάποια διαρροή ύδατος πάνω στα κλιματιστικά, συμβαίνει αυτό. Οι οροφές είναι, ξέρετε, είναι τελειζόν.
1: Το Θριάσιο είναι από τα νοσοκομεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις επιμερών σας. Για να το συζητήσουμε τώρα παρεμπιπτόντως κιόλας.
2: Και για το τεχνολογικό συγχρονισμό και το μαγνητικό που δεν έχει να με βάλει τώρα να το πάρουμε και ανακαινήσω βάρο.
0: Ωραία. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είμαστε πια στο καλοκαίρι.
2: Αλλά δεν του πιάνει πουθενά όμω. Πρόσεξε. Εάν ποτίσει το κλιματιστικό και πέσει ένα καπάκι από τη δωροφή, ένα. Τώρα μιλάμε τώρα για να καταλάβει το εσύ, είναι εκατοντάδε χιλιάδε τετραγωνικά μετακτήρια, έτσι. Πάνε και εκατομμύρια τετραγωνικά μετακτήρια, αν τα αφήσει όλα μαζί.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχει αυτό το τεράστιο πράγμα. Mm-hmm. Αν πέσει κάπου ένα κομμάτι δωροφή, καταραίει το εσύ. Πα σου παρουσιάζει ολοκαίρια κέντρα υγεία, ολοκαίρια νοσοκομεία, λένε δεν μα νοιάζουν τα ντουβάρια. Καταλάβατε.
0: Πάμε τώρα πέρα από το κομμάτι των κτηριακών υποδομών. Πέρα από το κομμάτι των κτηριακών υποδομών, να μα πείτε, γιατί είμαστε στην καρδιά. Είμαστε πια στο καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο είναι οι τρεις μήνες που έχουμε και πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό και τους Έλληνες που ταξιδεύουν στα νησιά. Προσωπικό, ασθενοφόρα, γιατροί. Ποια είναι η εικόνα?
2: Εσύ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο προσωπικού είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ και τώρα που την άλλη εβδομάδα να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του προσλήψεων από την πλατφόρμα που ανοίξαμε πριν από ένα μήνα με τους 1131 γιατρούς, από ό,τι φαίνεται σχεδόν το 90% έχει καλυφθεί από τις θέσεις, άρα θα προσλάβουμε πάνω από 1000 γιατρούς. Που σημαίνει ότι πάμε για ένα καλοκαίρι με τις μικρότερες ελλείψεις των τελευταίων ίσως και 30 ετών.
1: Στις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα ήταν το ζήτημα, ναι, ναι. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτά τα φαινόμενα που είχαμε με τα ασθενοφόρα που δεν έρχονταν, που δεν πήγαινε,
2: μιλάω για γιατρούς και
1: που έπρεπε να προλάβουμε, πάμε και σε ασθενοφόρα.
2: Ένα άλλο κομμάτι, μιλάω κυρίως για τα μικρά νησιά που βάλαμε το κοινωνικό κίνητρο χάζι δερά του Τέλειου Χατζιουάννου και είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, τα 1500 ευρώ το μήνα επιπλέον. Το οποίο είναι για 7
1: είναι και ένα στοίχημα και... για εσάς, γιατί πράγματι βλέπω που πολύ σωστά κάνετε από τη μεριά σας και το προμοτάρετε ότι η υγεία πράγματι στις μετρήσεις το λέτε σε κάθε ευκαιρία και σε εμάς το λέτε και γενικότερα ότι πέφτει συνεχώς σε ό,τι έχει να κάνει με τη λίστα των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι όπως καταγράφεται, επαναλαμβάνω, στις μετρήσεις τουλάχιστον. Αλλά θα είναι μια πραγματικότητα δηλαδή το καλοκαίρι να μην έχει ένα ασθενοφόρο στην Αίγινα, αν θυμάμαι καλά, που είχε γίνει το περιστατικό εκείνο, να σκάσουν 5 περιστατικά ταυτόχρονα και να μην.
2: Μία-μία, κύριε Φουσκίδη, μία-μία. Οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα με μπλοκάει και βρήκαμε. Και δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε πέρσι. Είχαμε βάλει οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Προχωράω τώρα. Λέτε αν σκάσουν 5 περιστατικά.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Αν σκάσουν ταυτόχρονα πολλά περιστατικά, πάντα μπορεί να βρει ασθενοφόρο. Μα υπάρχει κάποιο όριο στι υποδομέ. Αν σκάσουν 15, αν σκάσουν 25. Δεν υπάρχει όριο. Ασθενοφόρο είναι. Έχει ένα, δύο, τρία διαθέσιμα. Δεν έχει 15. Άρα δεν ισχύει το πλήτα αν σκάσουν 5. Mm-hmm. Πάντα όλα δουλεύουν βάσει κάποιων στατιστικών πιθανότητων.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στα της πολιτικής, μάλλον στα της εκλογικής ετοιμότητας της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή
2: και... την υγεία, αυτό ήταν όλο. Εδώ κάναμε εγκαίνια στην Καστοριά.
0: Ναι, πείτε το, αυτό θέλαμε.
2: Εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη, εγκαίνια στην Καβάλα, ναι. Εγκαίνια στην Αλεξανδρούπολη, εγκαίνια στις Σάπες, εγκαίνια στον Ία.
1: Τι εγκαίνια ήταν αυτά, ήταν νέες
0: κτηριακές υποδομές.
2: Κέντρα υγείας και ΤΕΠ κατά βάση. Ωραία. Και μερικές κλινικές.
0: Ωραία.
2: Έχουμε κάνει τα πάντα και τώρα σε 2 εβδομάδες από σήμερα ξεκινάει η παραλαβή των μηχανημάτων. Θα έχουμε καινούργια μηχανήματα σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Επίσης, εγκαταστήσαμε το σύστημα τηλεϊατρικής που ήδη δουλεύει, και το έκανα εγώ τεστ σε διάφορα κέντρα υγείας. Έχει μπει σε όλα τα κέντρα υγείας σύστημα τηλεϊατρικής εξέτασης. Επιτέλους, πόσα χρόνια μιλάω τηλεϊατρική, πόσα χρόνια. Πόσο να ακούγεται. Για πρώτη φορά δουλεύει πανελλήνιο σύστημα. Μπαίνεις από το κέντρο υγείας και συνδέεσαι με όποιο νοσοκομείο θέλεις και ζητάς να βρεις όποιον γιατρό θέλεις στο δημοσίου νοσοκομείου και μπορείς να κάνεις διάγνωση στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, το λέω για να προχωρήσουμε για την οικονομία του χρόνου, κύριε Υπουργέ. Αλίμονο. Θέλω λίγο να μας πείτε με αφορμή και το χρήσμα Κυρανάκη, αυτό ήθελα να πω. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και αν η επιλογή η Κυρανάκη και η αποστολή του, όπως λένε κάποιοι, έχει στόχο τους επαγγελματίες ανησυχούντες.
2: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κυρανάκη. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα. Και θα κάνουμε πολλή δουλειά γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Το μόνο κόμμα που πραγματικά έχει δομές σε όλη την Ελλάδα και ανθρώπινα τρέχουν είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνουμε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα αλλά και μεγάλη προσδοκία σε εμάς προς τον Κώστα.
1: Ερώτηση τώρα. Επειδή έχετε και δύο μέτωπα πολύ σοβαρά ανοιχτά στο δρόμο προς τις εκλογές.
2: Ποια είναι αυτά?
1: Είναι ο κύριος.
0: Δεν πάει πιθανό το μυαλό σας.
1: Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει και συνομιλεί και μάλιστα κοιτάει και ποιους θα βάλει πού σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών. Δηλαδή και ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας να πάρει που υπολογίζει ότι θα έχει μια καλύτερη ευκαιρία να βγει με το κόμμα Σαμαρά από ότι με εσάς δεδομένων των συνθηκών είναι για εσάς μια απώλεια σημαντική. Αλλά και με τον κύριο Καραμαλή. Με τον πρώτο δεν υπάρχουν γέφυρες. Είναι πασιφανές αυτό. Με τον δεύτερο θα πρέπει να κάνετε κάτι. Έστω και για να τον θέσετε, να πω εγώ και πρώτων παραταξιακών ευθυνών του. Να πείτε ότι εμείς κάνουμε αυτό που έπρεπε, βρε αδερφέ. Από εκεί πέρα είναι δικό του θέμα.
2: Ένα λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε με ένα βασικά πράγματα τα οποία έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Και έχουν κάποιο ενδιαφέρον διότι θα πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μία σειρά. Όσον αφορά το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.
1: Okay.
2: Όταν συμβεί. Ξέρετε, εγώ γενικά δεν κρύβομαι. Με ρωτήσετε και θα σχολιάσω τι πιστεύω.
0: Μπορείτε όμως να μας πείτε αν πιστεύετε, αν αυτοχαρακτηρίζεστε ακροδεξιός όπως σας έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι έτσι, συνάδελφοί σας και όχι από την αντιπολίτευση.
2: Ποιος?
0: Τώρα τι ποιος, θέλετε τώρα να σας πω, ο κύριος Θεοχάρης.
2: Λοιπόν, μου δίνετε την ευκαιρία να το πω αυτό και σας ευχαριστώ. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κύριου Θεοχάρη. Ο κύριος Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλοι μας τους πρόεδρους. Τώρα, μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή μια διάσταση υπόψη τον κύριο Σαμαρά, ξέρετε και στις καλύτερες οικογένειες. Καμιά φορά υπάρχουν τσακωμοί και μεταξύ αδελφών και μεταξύ συζύγων. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς συμβαίνει.
1: Εδώ είναι για άλλο σπίτι όμως. Αυτή είναι η παράμετρο.
0: Δεν
1: έχει φύγει από το σπίτι. Έχει ανοίξει άλλο, κάνει άλλη οικογένεια.
2: Θα δούμε τι θα ανοίξει. Μην προτείνετε. Σε κάθε περίπτωση, στο μέτρο που αφορά εμένα, ό,τι και να κάνει ο κύριος Σαμαράς, επίθεση στο πρόσωπό του ηθικού χαρακτήρα. Και χτυπήματα έτσι κάτω από τη ζώνη, από μένα δεν πρόκειται.
1: Πάντως με τον κύριο Θεοχάρη, μιας και
2: το
1: λέμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό.
1: Πάντως, μιας και το λέμε για τον κύριο Θεοχάρη, προξενεί εντύπωση διότι ήταν Γενικός Γραμματέας εισόδων στη διακυβέρνηση Σαμαρά ο κύριος Θεοχάρης. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Παραμένω, πιστεύω ότι είναι κάνω λάθος. Του λόγου το είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ναι. Εμείς να ξαναδέσω κάτι. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του.
1: Γιατί είναι ένας μετριοπαθής άνθρωπος, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Θέλω να κρυφτώ, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει να το όφιον δημοκρατικό κοινό.
2: Το αν είναι κακό για εμάς, το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Ξέρετε, οι Έλληνες, όταν στην αρχαιότητα είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα, ποιο ήταν αυτό, να πολεμήσουν έναντι πολύ πολυπληθέστερων εχθρών. Γιατί οι Έλληνες είχαν πάντα ολιγανθρωπία, ενώ οι βάρβαροι ήταν πάρα πολλοί. Για να αντιμετωπίσουν λοιπόν αυτή την πραγματικά ουσιαστική προβληματική κατάσταση για αυτούς, εφήβραν τη φάλαγγα, δηλαδή την παράταξη. Η φάλαγγα είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Κάνει τους λίγους να μπορούν να κερδίζουν τους πολλούς. Λοιπόν, η φάλαγγα, η παράταξη, δεν έχει γενικά διάσημους ήρωες μέσα. Mm-hmm. Δεν εδράζεται στα πρόσωπα,

0: Λοιπόν, η φάλαγγα, η παράταξη, δεν έχει γενικά διάσημους ήρωες μέσα. Mm-hmm. Δεν εδράζεται στα πρόσωπα, εδράζεται στη δομή. Η δομή εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν κοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από τα πρόσωπα.
1: Με το μακροβιότερο.
0: Σήμερα είχε αρχηγό τον Μητσοτάκη, χθες είχε τον
1: Συμφωνούμε.
0: Σαμαρά, αύριο θα έχει κάποιον άλλον.
1: Συμφωνούμε, έτσι είναι. Είναι σαν τις ομάδες.
0: Η Νέα Δημοκρατία υπάρχει από το 1974, θα υπάρχει άλλα 50 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία και την παράταξη πρέπει να την τιμούμε σαν τα μάτια.
1: Με το μακροβιότερο αρχηγό στην ιστορία της παράταξης.
0: Ναι. Κάνει λάθος.
1: Ο μακροβιότερο.
0: Το λέω με σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά προφανώς, γιατί καταλάβατε από εσάς τι είπατε.
1: Σαφής.
0: Το σέβομαι και το σέβομαι πάντα.
1: Σαφής. Ωστόσο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση Σαμαράς. Με τον Καραμαλή, το μακροβιότερο αρχηγό της παράταξης και την ψυχή, όπως είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη προχτές.
0: Σε αυτή την περίπτωση η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα.
1: Συμφωνούμε.
0: Τελεία. Παύλο,
1: στον Κώστα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
0: Αν δεν υπάρχει, ο Κώστα Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι, αλλά έχει μια ψυχική απόσταση. Δηλαδή δεν πάει στο συνέδριό σας και πάει να μιλήσει με τον Καλπαδάκη για την εξωτερική πολιτική. Του Τσίπρα, τον άλλοτε διπλωματικό σύμβουλο.
0: Τι σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστα Καραμαλής, προφανώς και είναι. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και θα ξέρουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, εμείς τιμούμε την ιστορία μας και μην ξεχνάμε το μείζον. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Mm-hmm.
2: Να πω τώρα.
0: Αυτό, ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
2: Να πω τώρα κάτι, κύριε Υπουργέ, το αφήσαμε για το τέλος.
0: Λέω γιατί μην χάνουμε την. Εγώ πάντα
2: στους δικούς σας να τα λέτε αυτά τώρα.
0: Το λέω και στα παιδιά μου πάντα, στους γιους μου. Λέω όποτε μπαίνετε σε μια εκκλησία, ευτυχώς πηγαίνουμε και συχνά στην εκκλησία με τους γιους μου. Είναι και αυτοί ευτυχώς έχουν πάρει το δικό μας την ευγενία, την παράδοση τους αρέσει. Λέω όταν μπαίνετε, το πρώτο κερί που θα ανάβει θα είναι στο να ύμνει στο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Mm. Που μας έβαλε στην Ευρώπη κόντρα στον ελληνικό λαό. Και σήμερα έχουμε σχολεία, δρόμου.
2: Πάμε λίγο να μας πείτε για τον κύριο
1: Τσίπρα.
0: Γιατί ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλή, μας έβαλε στην Ευρώπη.
1: Αυτό με το κερί,
0: ωραία. Η Νέα Δημοκρατία. Όταν όλοι φωνάζαν απέναντι του και να το ήσουν δικά του και διάφορες άλλες αρλούπες.
2: Πάμε λίγο στον κύριο.
0: Για ποιο κόμμα μιλάμε.
1: Εντάξει, με τον Κώστα Καραμαλή είχατε πολύ παλιά, είχατε αντιπαρατηθεί κι εσείς. Τώρα σας τα θυμίζουν κάποιοι.
2: Έχουμε δύο-τρία λεπτά.
1: Α, νεανικές απερισκεψίες είπατε.
0: Εντάξει, πρέπει.
1: Ωραίο.
0: Ο λαϊκός ορθόδοξος ήταν διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας Σοσιάλ. Μην κουραζόμαστε. Λέω, Καρατζαφέρη, τι ήταν, κύριε Φουσκίδη, δεν ήταν Δημοκρατία ο Καρατζαφέρη. Τι ήταν.
1: Πολύ
0: από μένα τα ακούτε.
1: Και Μητσοτακικό κιόλα. Εκ των εξαπτέρυγων
0: τη δεξιά. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω. Ασχέτω του τι θα γίνει, οι πρώην πρόεδροι τη Νέα Δημοκρατία χρήζουν σεβασμό από εμά του Δημοκράτε.
2: Ωραία.
0: Γιατί λοιπόν. Σήμερα μπορεί να είμαστε τσακωμένοι, αύριο θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στην οικογένειά μα και στο σπίτι μα.
2: Λοιπόν, έχετε πει τώρα δύο πολύ έτσι δυνατά στο τέλος. Λοιπόν, κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρας, πώς τον βλέπετε τις τελευταίες μέρες, πώς βλέπετε να πηγαίνει το rebranding της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς.
0: Είναι το rebranding του αιώνα.
2: Φοβερό ξεφοβερό, πάντως να πούμε κάτι, κύριε Υπουργέ, στις μετρήσεις έρχεται δεύτερο.
1: Καλημέρα δεύτερο, καλημέρα 15 όμως.
0: Λοιπόν,
1: rebranding σε rebranding, καλημέρα 15.
0: Λοιπόν, πείσατε λίγο να το πω όπως αισθάνομαι. Εγώ τον Τσίπρα τον παραδέχομαι. Λόγω τιμή στον δόλο ελληνικά τον παραδέχομαι. Ακούστε τι έκανε. Τον παρακολουθώ. Ξαναγράψω και ένα άρθρο στο Facebook. Επειδή τρέχω στου περιοδεί πάνω κάτω και κοινιάζω νοσοκομεία, δεν έχω πολλά να κάτω να το γράψω.
1: Να τον αποθεώσετε. Δεν έχετε προλάβει να αποθεώσετε την Τσίπρα.
0: Θα καταλάβετε. Θα με ακούσετε. Μην με διακόψετε και έχει ενδιαφέρον. Χάνει τι εκλογέ του 23 με 23 μονάδε διαφορά. Παίρνει 17,5 πόσο πήρε. 17,5. Προσέξτε. Γίνεται χαμό. Λένε 17,5 απέτυχε. Πάει κατευθείαν και παρετείται πριν αρχίσει φαγωμάρα και του λένε απέτυχε τέτοια. Μόνο του. Πρώτη μέρα. Τη Δευτέρα των εκλογών. Πάει στο Ζάπα και λέει παραμερίζω. Προσέξτε. Εδώ καταλάβαμε τότε. Δεν είπε παρετούμε. Δεν είπε αποχωρώ αντιπολιτική. Είπε παραμερίζω. Ήξερε τι έλεγε αυτό εκείνη τη μέρα. Γιατί έκανε. Πρώτο αντιπαλό ήταν πω θα φάει ένα Αχτσιόγλου. Γιατί α πούμε πήγε να πάρει 70% στο ΣΥΡΙΖΑ, καθάριζε όλου του Υπρικού, θα έκανε το δικό του κόμμα. Τι έκανε λοιπόν. Εφεύρει και κατεβάζει από το πουθενά τον Κασελάκη.
2: Συγγνώμη, ο Τσίπρας κατέβασε τον Κασελάκη.
0: Καλά, τώρα μην κοροϊδεύουμε. Αν δεν ήθελε ο Τσίπρας να κατέβει, ο Κασελάκης θα έρθει μπορεί να κατέβει.
2: Όχι, δεν μα το είπε αυτό ο Κασελάκης. Όχι, δεν μα το είπε αυτό.
0: Τώρα, έλα, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όχι, δεν μα το είπε. Ο κύριος Κασελάκης που είναι λαλίστα, δεν το είχε πει αυτό ποτέ. Ο κύριος Πολάκης ξέραμε αυτό.
0: Το λέω
2: εγώ, λοιπόν,
0: τον κατέβασε ο Τσίπρας 100%.
1: Το Βασιλιάδη, η Στέλλα που ήταν κολλητό, δεν είχε πάει με τον Κασελάκη φούρνο.

0: τώρα.
1: Εντάξει, θα το ρωτήσω.
0: Θα το καταλάβεις αμέσως.
1: Ναι, ωραία.
0: Πουσάρει τον Κασελάκη, πιστεύω όχι τόσο νόμιζε ότι θα βγει ο Κασελάκης, όσο για κοντίνει λίγο τον Αξιόγλου. Ο Κασελάκης όμως είναι γκλάμουρ, φωτεινός κτλ. Τραβάει παραπάνω από τον υπολογίζανε, κερδίζει τις εκλογές, γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος. Το ότι γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος για τον Τσίπρα είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα, προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημά του. Ο Κασελάκης είχε μία λάμψη και που έλεγε στα μέσα και έκανε φασαρία, επισκέπτεται τον Τσίπρα. Άρα με τον Κασελάκη πρόεδρο είχε πρόβλημα ο Τσίπρας. Γι' αυτό αν θυμάσαι ο Κασελάκης, ενώ έφυγε η Νέα Αριστερά, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυσανάλογο μεγάλο κομμάτι, στις ευρωεκλογές, πόσο πήρε ο Κασελάκης, μάστε, 15,5% πήρε ο Κασελάκης. Όσο παίρνει ο Τσίπρας τώρα. Ο Κασελάκης στις ευρωεκλογές πήρε όσο παίρνει ο Τσίπρας τώρα.
1: Πού καταλήγουμε, πού καταλήγουμε.
0: Ένα λεπτό. Εσείς προηγουμένως, κυρία Γκαντζόνα, μου λέγατε μεγάλη επιτυχία Τσίπρα το Τσίπρα το 15,5%.
1: Δεν είναι.
0: Και του Κασελάκη το 15,5 δεν ήτανε.
1: Καλά, ο Κασελάκης ήταν πριν από 3 χρόνια. Μετά τον Κασελάκη ήταν μόνο ψήφιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλά σου λέει, σε κάλπη ο Κασελάκης. Για να τα λέμε όλα, σε κάλπη 15,5.
0: Μα δεν τελείωσα.
1: Ναι, για πείτε, πείτε γιατί έχουμε ένα λεπτό όμως τώρα και τραβάει τα μαλλιά του εδώ.
0: Βλέπει ο Τσίπρας στο κίνδυνο ότι αν είναι ο Κασελάκης, πάει ο Τσίπρας και το παραμερίζει πήγε περίπατο και βάζει τον στον Μπουζουξίδικα και θρώνει τον Κασελάκη. Σα θυμίζω ότι δεν αφήσει τον Κασελάκη να κατέβει σε εκκληματικές εκλογές. Δεν αφήσει να κατέβει ο πρώην πρόεδρος. Δηλαδή, ανόητα πράγματα. Φεύγει ο Κασελάκης. Και μπαίνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν έχει καταλάβει ότι ο Τσίπρας τον άφησε να μπει ως μελοθάνατο. Γιατί ο Τσίπρας από την αρχή είχε σκοπό να κάνει κόμμα. Να μην πω make the long story short, λέει στα αγγλικά. Γιατί δεν έχετε χρόνο. Τι καταφέρνει τώρα ο Τσίπρας. Γιατί λέει το
2: και να κλείσουμε με το τι καταφέρνει.
0: Εμφανίζεται με το κόμμα Ελλάς. Εμφανίζεται. Παίρνει 15,5 δημοσκοπήσεις, λέει κυρία Γκαντζόνα και διάφορα κάθε μέσα κανένα πολύ μεγάλη επιτυχία Τσίπρα, παίρνει 15,5.
1: Δεν το λέω εγώ. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν λέω εγώ για καμία επιτυχία. Τους δημοσκόπους να ακούσετε τι λένε για το κόμμα Τσίπρα, όχι εμένα. Εγώ δεν έχω πει ότι είναι μεγάλη επιτυχία το να σε περνάει ο Μητσοτάκης με 15 μονάδες.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι δημοσκόπος για να ξέρεις ότι ο Τσίπρας το 23 πήρε 17,5 και ήταν δεύτερο κόμμα.
2: Μάλιστα.
0: Άρα αν πάρει τώρα 17,5 και είναι δεύτερο κόμμα θα είναι επιτυχία.
2: Ναι, από το 0 θα είναι. Αλλά τώρα μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Καλά, να δούμε τι θα πάρετε κι εσείς και βλέπουμε το βράδυ των εκλογών.
0: Ο Τσίπρας είπε: δεν θα συγκρίνουμε πια με το 17,5 του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το 33 του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συγκρίνουμε το 0 που είπε τώρα ο
1: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πραγματικά είναι rebranding, το συγχαίρω. Το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή, του καθάριζε όλου σαν αυγά. Το άμα είναι Μακιαβέλη, δεν υπάρχει θέμα.
1: Σα ευχαριστούμε.
0: Περιμένω πολύ να δω ποιου θα πάρει τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ πίσω, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο θα σκόψει. Θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχολείο.
1: Ναι, δεν, όχι, δεν θα κάνω.
0: Εμένα εσχάτως.
2: Υπουργέ, έχετε αναστατώσει όλο το χρόνο.
0: Πάμε τώρα. Ένα τελευταίο σχολείο. Ειλικρινά, ορκίζομαι ένα τελευταίο. Εμένα ένα τελευταίο καιρό, θέλω να μην παρεξηγήσετε, το λέω σοβαρά και έχω φοβερές πολιτικές διαφωνίες. Αυτόν που έχω εκτιμήσει είναι το Σακελαρίδη. Θέλω να σας πω και το γιατί.
2: Και εμείς το έχουμε πει.
0: Διότι αυτός πραγματικά αυτά που λέει τα πιστεύει.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Και σταθερά απέναντι στον Τσίπρα.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
2: Ευχαριστούμε που βγαίνει όλα τα καλά.
1: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα στο actorforthefuture.gr. Χαιρετούμε, τα λέμε αύριο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
0: Η ώρα
20: είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
21: Ιόνιον FM Stereo.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρίμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ό,τι τρεντάρει και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική και φυσικά τα καλύτερα νέα της showbiz και όχι μόνο. Αν είναι λοιπόν μία μέρα που για εσάς είναι δύσκολη, τότε εδώ πέρα είμαστε να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέσα εβδομάδα και κάντε μου λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Family Goals, και αυτό είναι το post το οποίο έχει έτσι ξεπεράσει τα πάντα αυτές τις μέρες. Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται με τη 2 μηνών κόρη της και πραγματικά ρίχνει κάτω το Instagram. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι. Να συμπληρώσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι και ο Πανκούτς έχει γίνει daddy influencer οριακά. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί του έχει αλλάξει τη ζωή και βάζει και εκείνο συνεχώς τα στοράκια του. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν για να πούμε τέτοια και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Αυτές τις μέρες κάπου λίγο έχει διαλυθεί. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή με κεφιμπρίο τσαχπινιά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα, παιδιά, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, μου στέλνετε throwback τραγούδια μέχρι αύριο. Τα περιμένω λοιπόν για να τα ακούσουμε όλα εδώ πέρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή μου σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, το μια φορά από Δημήτρη Κοριαλά μου έχει κολλήσει. Οπότε στείλτε το μου για τα Throwback Thursday, παρακαλώ πολύ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά, αν είστε κάπου στο λιοπύρι, κάντε και λίγο υπομονή.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το Σουκού νυχτοπερπάτησαν οι celebrities, δώσανε και τις συνεντεύξεις τους. Γενικότερα πέρασαν καλά. Ο Νίκος Βέρτης λοιπόν άνοιξε εκ νέου και νομίζω το ότι έκανε χαμούλη. Γιατί παιδιά ήταν με πάρα πολύ κόσμο να έχει εμφανιστεί στην πρεμιέρα του και δικαίως παιδιά. Νίκος Βέρτης είναι αυτός. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio.

Είχαμε και εντάσει, παιδιά, αυτές τις μέρες και δικαίως θα πω εγώ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να τις σχολιάσω, μιας και δεν τις σχολίασα στην αρχή της εβδομάδας, έτσι για να μην ξεκινήσουμε μίζερα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος στα social media, αλλά ακόμα και στον Αλέξανδρο Τσουβέλλα θα ρίξει hate, και μάλιστα για τον πιο άκυρο λόγο. Να κρίνει τη σύντροφό του. Νομικά λοιπόν κινήθηκε ο ίδιος και απάντησε σε σεξιστικά σχόλια μαζί με τη σύντροφό του. Να πούμε το ότι σε αυτό το σημείο το ότι η Εύα Καρύδη, σύντροφός του με την οποία είναι μαζί 11 χρόνια, δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στα social media μέσα από κάτι φωτογραφίες, όπου τους έδειχναν να πηγαίνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω του δικηγόρου τους λοιπόν το ζευγάρι κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα απαντά νομικά σε κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ, παιδιά, μαζί τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Με το πιο ωραίο βίντεο της ημέρας, με τον Ολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπανάκη να κάνει προπόνηση στην Πάτμο με την πιο γλυκιά παρέα. Που φυσικά η πιο γλυκιά παρέα, παιδιά, ποια άλλη μπορεί να είναι, θέλω να μου μαντέψετε λίγο. Παιδιά, φυσικά, κυρίες και κύριοι, παιδιά. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν με αυτό το βίντεο να κάνει τον κύκλο των social media και να μας δίνει έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάσα από την καθημερινότητα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί γεμάτη μουσική αλλά και πολλά νέα. Έχουμε να συζητήσουμε και για Μαντόνα που έκανε το θαύμα της και φυσικά και για άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Κυρίες και κύριοι, για τη Μαντόνα, από τη Μαντόνα βασικά στην Times Square, λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Μαντόνα έτσι ανανεωμένη και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου, η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα, σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδήσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης, γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Ionion FM Stereo.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Be Viral Radio Show.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής εκπομπής για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να περάσουμε τέλεια. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν με την Κόνη Μεταξά, πέρα από να τρεντάρει γενικότερα στα social media, γιατί έχει και πάρα πολύ δυνατό account, να έρχεται με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το Μη Μου Λες, όπου παιδιά, εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλίτσα το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε να το ανεβάζουν όλοι στα social media, από Ελένη Φουρέιρα μέχρι πολλούς γνωστούς TikTokers. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονώ να το ακούσουμε και εδώ πέρα. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας λοιπόν. Αναμένω τα νέα σας στο Instagram μας και φυσικά τα τραγούδια σας, γιατί αύριο έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
10: Ionion FM Stereo.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε τη φωνή της Τετάρτης από το Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας, γεια σας. Ξεκάθαρα καλοκαιρινή διάθεση και σε εμάς, αλλά και στον καιρό, ο οποίος επιτέλους νομίζω ξεπέρασε τα ψυχολογικά του και αποφάσισε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έρχονται και διάφορα πράγματα, όπως είναι αυτή η αλλαγή στις ντουλάπες με τα ρούχα. Τα οποία δεν ξέρω για σας, τα δικά μου έχουν γράψει χιλιόμετρα με τις αναλλαγές του καιρού τον τελευταίο καιρό, πάνω κάτω. Κάπως έτσι λέω, αφού έχω ασχοληθεί με τόσα ρούχα αυτόν τον καιρό, γιατί να μην κάνουμε και μια ενδυματολογική εκπομπή. Τόσες και τόσες έχουμε κάνει εδώ πέρα. Είμαι η Μαρία Ναγνωστάκη, παρέα με τον Βαγγέλη Καραπέτρο, και θα σας παρουσιάσουμε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Αφού ξεκινήσαμε με το καλοκαιρινό φανελάκι του Γιάννη Πάριου, θα συνεχίσουμε με κάτι επίσης καλοκαιρινό, όχι τόσο της μόδας πια, σωστά αν με ρωτάτε εμένα. Θα συνεχίσουμε με τη Μαρινέλα, η οποία θέλει να ακούει στο τρανζίστορ τα αμερικάνικα, φορώντας κοντομάνικα πουκάμισα. Για πάμε.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο επόμενο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας δεν διευκρινίζει το μάκρος από το μανίκι του πουκάμισο που φοράει. Επιμένει όμως ότι το πουκάμισο πρέπει να είναι θαλασσί. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα φέρουμε αντίρρηση.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το θυμάμαι ούσα μωρό να μου το τραγουδάνε οι γιαγιάδες μου για κάποιο λόγο και οι δύο. Τους άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Περιττό δεν να σας πω ότι η μία η γιαγιά μου, η οποία εξακολουθεί να είναι εν ζωή γυναίκα, ετών 95, εξακολουθεί να πλέκει γιατί δεν έχει και άλλο τρόπο να περάσει την ώρα της. Και όπως λέει και η ίδια, έτσι με πολύ στοϊκό ύφος, και τι να κάνω, πουλάκι μου, πώς τηλεόραση, να δω μόνο σκουπίδια έχει. Πλέκει. Πλέκει. Για τα εγγόνια, για τα δυσέγγωνα. Τι πλέκει θα μου πείτε. Πλέκει και γυλεκάκια, σαν αυτό που θα μας τραγουδήσει η δική μου σχολείου ευθύς αμέσως. Αλλά και πουλοβεράκια και ζακετούλες. Αν έχετε καμιά παραγγελία για κανένα νεογέννητο, εδώ είμαστε και δεχόμαστε.

και μετά τα παραδοσιακά και χειροποίητα γυλεκάκια της Βίκης Μοσχογιού. Θα συνεχίσουμε με Ελευθερή Ερβανιτάκη και εκείνο το όμορφο, το κόκκινο φουστάνι, το οποίο όλοι και το τραγουδήσαμε και το χορέψαμε και το φανταστήκαμε.

Εμείς τώρα εδώ θα αλλάξουμε ρούχα, δεν θα αλλάξουμε όμως ύφος, στυλ, ρυθμό κτλ. Δηλαδή από το κόκκινο φουστάνι θα ξαναβάλουμε πουκάμισο, δεν έχουμε ξεμπερδέψει έτσι εύκολα από τα πουκάμισα, άλλωστε το βράδυ είχε ακόμα λίγη ψυχρούλα, και θα ασχοληθούμε με το τι βρίσκεται κάτω από το πουκάμισο, το οποίο θα μας το αναλύσει εκτενώς ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, γιατί μας περιέγραφε τόσο εκτενώς τις δυστυχίες του Στέλιος Καζαντζίδης για μια γυναίκα και ένα φουστάνι. Ό,τι θα μας πει αμέσως τώρα ο Γιώργος Νταλάρας με τη Γιώτα Μάνεση.

επειδή βέβαια οι καιροί αλλάζουν και εντάξει, πώς να το κάνουμε. Τα παντελόνια έχουν μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας και περισσότερες γυναίκες κυκλοφορούμε καθημερινά με παντελόνια. Νομίζω ότι ο Μανώλης Μητσιάς ορθώς έρχεται να βάλει τα πράγματα εδώ πέρα στη θέση του και να μας πει: ωραία τα φουστάνια, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε και το κορίτσι με τα παντελόνια. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό.

0: μοναδικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Νομίζω ότι είναι μια αλήθεια διαφυσβητητή ότι τα μεταξωτά που μόλις ακούσαμε είναι ένα τραγούδι υπέροχο το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσει κάποιος έτσι εύκολα. Επίσης όμως αλήθεια είναι, για να επανέλθουμε και στα της λίστας, μια που και τα μεταξωτά είναι ένας όχι σαφής αλλά εν πάση περιπτώσει ένας ενδυματολογικός προσδιορισμός που όλοι καταλαβαίνουμε που απευθύνεται. Εγώ εν προκειμένου απευθύνομαι στον Βαγγέλη Καραπέτρο, τώρα που τον έχω απέναντί μου, ξέρει αυτός πολύ καλά το γιατί. Και επειδή ακόμα το βράδυ έχει λίγο την ψυχρούλα του, μπορούμε να βγούμε έτσι, θα βάλουμε το παλιό μας παλιτό, το οποίο καλό θα ήταν να μην είναι πολύ χοντρό γιατί η εποχή δεν το επιτρέπει.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω πολλές και σαφείς αντιρρήσεις. Μία φοβία μου πάγια από την ημέρα που πήρα το δίπλωμα σίγουρα ήταν το ότι δεν μπορείς, ας πούμε, όσο κοντά και να είναι κάτι κάποιον που θέλεις να το πετάξεις κάπου με το αυτοκίνητο, δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να είσαι και με τις πιζάμες, δεν γίνεται κάτι. Ένα λάστιχο να σου τύχει, μια ανάγκη να προκύψει, να χρειαστεί να βγεις από το αυτοκίνητο, θα γίνεις ρεζίλη. Κάση περιπτώσει, όπως φαίνεται, εγώ και η Λεωνόρα Ζουανέλη δεν έχουμε τις ίδιες φοβίες, γιατί αυτή δεν είχε κανένα πρόβλημα να κυκλοφορεί στην Αττική Οδό, όπου γίνεται και θέαμα, άμα χρειαστεί να σταματήσεις για κάποιο λόγο. Και κάτω από τη ζακέτα να φοράει νυχτικό. Ας πω, παιδιά, όπως βολεύεται ο καθένας.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Και από τα νυχτερινά ενδύματα επανερχόμαστε σε αυτά τις ημέρες πιο καθώς πρέπει και πάμε και σε κάτι εντελώς κλασικό. Δηλαδή, πείτε μου πραγματικά ποιος είναι αυτός που ανοίγει την ντουλάπα του, άντρας γυναίκα, και δεν βρίσκει μέσα ένα άσπρο πουκάμισο. Εδώ το βρήκανε μαζί πιξλάξ με την Πάολα.

αέρας, το πιο καθώς πρέπει και πάμε και σε κάτι εντελώς κλασικό. Δηλαδή, πείτε μου πραγματικά ποιος είναι αυτός που ανοίγει την ντουλάπα του, άντρας γυναίκα, και δεν βρίσκει μέσα ένα άσπρο πουκάμισο. Εδώ το βρήκανε μαζί πιξλάξ με την Πάολα.

περιμένει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

Και επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το πάνω μέρος του σώματος, τι πουκάμισα, τι σακάκια, τι παλτό, τι κοντομάνικα πουκάμισα, έχουμε δώσει και σαφείς οδηγίες, δηλαδή δεν τα έχουμε αφήσει έτσι στο φλούτα τις ενδυματολογικές μας προτάσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με το κάτω μέρος. Και η αλήθεια είναι ότι το επόμενο τραγούδι είναι τόσο ανατρεπτικό μέσα στη λίστα, όπως και το μεθεπόμενο που είναι τελευταίο, που νομίζω θα έρθει και θα νομίζετε ότι έχετε ακούσει 50 τραγούδια για φούστα, ενώ ουσιαστικά θα έχετε ακούσει μόνο την Κέτη Γαρμπή να σας τραγουδάει ξυπόλυτη, χορεύοντας κιόλας ξυπόλυτη, αλλά έχει για σημαία μία φούστα. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε φούστα. Είναι η φούστα που φοράει η Κέτη Γαρμπή στα νιάτα.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της λίστας. Κάπου εδώ φτάσαμε και από τα τραγούδια που πάνω κάτω άντε περιμένατε από εμάς να ακούσετε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που, να σας πω την αλήθεια, και εμείς δεν περιμέναμε να το βάλουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν αποφασίσαμε να το βάλουμε, μας άρεσε σαν ιδέα. Δηλαδή ήταν λίγο ρηξικέλευθο, ήταν λίγο, πώς να το πω, επαναστατικό. Τώρα πόσο επαναστατικό μπορεί να είναι κάτι με τη φίρμα του Gucci. Ξέρω εγώ, άμα βάλεις δίπλα-δίπλα το Gucci φόρεμα, το Φίβο και το Μαζονάκι, όσο να πεις κάτι στην εικόνα, δεν είναι αυτό που περιμένεις. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Αλώστος μου, με Ελευθερία Αρβανιτάκη κάναμε την εισαγωγή μας και ξεκινήσαμε. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας. Ένα δίωρο παράξενο απόψε. Θα πάμε παρέακι να περάσουμε καλά με Καρούζο και με τον αγαπημένο μας.

εκπομπή «Το κουτί της Πανδώρας» είναι μια παραγωγή φυσικά του Young FM, αλλά μεταδίδεται με χαρά και στα δεκάνησα από τον Έκφραση 97. Οπότε να στείλω την αγάπη μου και στο Σπύρο και στο Παναγιώτη και στα υπόλοιπα παιδιά και στο Χρήστο το Βιδρίκη, οι οποίοι κάνουν πραγματικά αξιόλογη προσπάθεια. Ευχαριστώ που είστε το δεύτερο σπίτι που με φιλοξενεί. Την αγάπη μου στέλνω, πάντα επιτυχίες και πάντα όμορφες μουσικές. Εδώ στε βάζω τον Έκφραση 97, αν τον κρυφακούσετε στον Παναγιώτη των Ερωμνήμων, εκεί 2 με 4 νομίζω είναι, κάνει αξιολογική δουλειά. Αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη.

Για εσάς που θέλετε να τα λέτε, ήδη έχω τσιμπήσει τα πρώτα σας μηνύματα και λέω τσιμπήσει γιατί ήταν έτοιμα να μου φύγουν και να μου ξεκλειστρήσουν. Στέλνω αγάπες και στην Αθήνα, στέλνω αγάπες και στη Δράμα, στέλνω αγάπες και στη Ζάκυνθο που θα είμαι σύντομα λογικά μέσα στο Σαββατοκύριακο να τα πούμε, να δω και το φίλο μου τον Κώστα τον Εφέπουλο εκεί, την ψυχή των Ζάντε Ντιλέμα. Να το τώρα. Ξέχασα τι θέλω να πω με ο Εφέπουλος, μάλλον κάτι μου έκανε μαγικά. Αυτός είναι ο Γιώργος Δαλάρας μαζί με τον Χρήστο Φιδαίο και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: τίποτα σπουδαίο και ούτε που περίμενα να δεις.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

λέει, πέρα από αυτούς τους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν άλλη πορεία, άλλο δρόμο. Για εσάς θέλετε να τα λέμε, 2623-042-100 είναι για τους άμεσους. 30 χωρίς W. IonionFM.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι. Ομάδες του Union FM στο Facebook. Θα είναι Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στο Facebook στα ελληνικά. Έκφραση FM, έκφραση 97 στο Facebook επίσης. Ένα χειμωνιάτικο πρωί.

0: δύσκολες στιγμές αυτές, οι στιγμές του χωρισμού, οι οποίες μπορεί να είναι μονάχα προσωπικές και βιωματικές, δεν μπορούν να μοιραστούν. Μόνο με οργή, με θυμό ή με κλάμα μπορεί κάποιος να τις περάσει όσο κι αν λέμε, όταν είμαστε έξω από αυτές και τις συναντάμε γύρω μας, ότι κάνει υπομονή. Αυτό που έρχεται τώρα κοντά σας είναι κάτι που μοιάζει με εξομολόγηση.
1: Καθώς βαθαίνει η νύχτα, την άλλη όψη της καρδιάς μου

δώσουμε τα συναισθήματα των ανθρώπων και να τα εξηγήσουμε, να τα εννοήσουμε με ένα χρώμα ή με μια φράση. Αν ψάχναμε τη λέξη οργή, θα ήταν αυτό εδώ το τραγούδι.

Ξέρετε, δεν πιστεύω στη φιλία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να μοιραστείς πολλά πράγματα μαζί τους. Από κάτι που σε πνίγει, σε βαρένει, μέχρι πολλά ποτήρια κρασί. Αυτός είναι ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είπα στους φίλους, γεια σου Γιάννα μου.

Ξέρετε, δεν πιστεύω στη φιλία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να μοιραστείς πολλά πράγματα μαζί τους. Από κάτι που σε πνίγει ή σε βαραίνει μέχρι πολλά ποτήρια κρασί. Αυτός είναι ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Είπα στους φίλους, γεια σου Γιάννα μου.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hot spot του ίντερνετ.
12: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μία συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
13: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
14: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
15: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαβώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
12: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Αμποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Εδώ επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Δήμο Αναστασιάδη και το τραγούδι «Αχ Ελένη» σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Και έρχονται τα κλειδιά της στέγης, τα λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Κοτονιάς. Εγώ λέω Θοδωρά και τα κλειδιά της καρδιάς.

Καλό την αγάπη μου στο Περάκι, στην Πάτρα που κάνει τη... το... θα κρατήσατε. Οι συμμαθητές πώς ήταν αυτό που παίζανε οι τρεις τους εκεί. Αυτό έχετε κρατήσει εσείς, δεν είστε τρελοί. Οπότε στέλνω το φύλλα με ερωτικό.

ήθελα να αφήσετε το κορμί σας και να αφήσετε το χέρι σας εδώ μπροστά στο στήθος σας, τότε θα δείτε όλοι τα σημάδια που έχουν αφήσει τα φιλιά κατά καιρός. Αυτός είναι ο Βασίλης, ο Παπακωνσταντίνου. Στην ευτυχία το στέλνω, όχι όμως με ερωτικό υπονοούμενο, επειδή ξέρω ότι μας αρέσει πολύ ο Βασίλης.

ψηλά που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

είχαμε μια βάρκα που μπορούσαμε να την βυθίσουμε μέσα στα κύματα και να ταξιδέψουμε στο βυθό, επειδή θα γινόταν με ένα μαγικό τρόπο, αυτή θα ήταν μια περίεργη

0: στο Νότο να μιλάμε για τους αγγέλους με τον Χρήστο Θηβαίο που θα μας πάει μέχρι και ο διάλειμμα.
1: Angelo che me l'hai ferito il cuore, un'ora senza di te non posso stare, un'ora senza di te non posso stare.

0: Ιδρωρωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Όλα αυτά που φοβόμαστε όλοι είναι ακόμα εδώ, γιατί αυτά ζουν μέσα μας και πρέπει να τα καλλινέψουμε και να φιλιώσουμε μαζί τους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

στα εύκολα, να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε και να γλεντήσουμε όλοι, μπορούμε να το κάνουμε. Στα δύσκολα σας θέλω πουλάκια, που λέει και ο Σωκράτης ο Μάλαμος. Ο Μάλαμος, είδες, το άλλαξε και το επίθετο. Εδώ η Ελένη η Δήμου έρχεται με μια ερμηνεία, αν μη τι άλλο, συγκλονιστική.

Αχ, αυτό μόνο. Ευτυχία Βαρούχα, Θανάση Σταθόπουλος, ο κουδίτης Πανδώρας. Η Onion FM πάντοτε. Χωρίς μεταπτώσεις, χωρίς ακομούς και χωρίς αγάπες, ρε παιδί μου, είσαι μας ξεκάθαροι. Να ξέρετε ότι το εδώ το σπίτι το μουσικό, δύσκολα φεύγει άνθρωπος και για να φύγει, εντάξει, πάντα φταίνε σε ένα χωρισμό και δύο από το ζευγάρι, αλλά δεν γίνεται, δεν είσαι συναισθηματικά, αδυναμίες δηλαδή. Τα φιλιά μου στα Δωδεκάνησα, σε όλα τα Δωδεκάνησα που δοκιμάζονται τώρα τα τελευταία χρόνια με τις πρόσφυγες και τα έχω ζήσει από κοντά και τα έχω δει. Οπότε κουράγιο παιδιά, χαμογελάτε, το πάτε καλά. Γεια σου ρε Παναγιώτη με την εκπομπάρα σου, τα ακούνε ματάτα. Φιλιά, γεια και χαρά σας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρήκε από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.

0: Ιωαννίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρτα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, τελείως ήρθουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: μέρες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 12.

ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή.

Με λόγια αγάπης και υποσχέσεις που κρατάνε. Σας βρίσκουμε σήμερα, είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ήταν η Άλκης Πρωτοψάλτης, αυτό το υπέροχο τραγούδι της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εδώ πάμε να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Κρατάμε την αγάπη και στο επόμενο. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Κάπου υπάρχει αγάπη μου.

Άλλος ένας που συμμετέχει στη νέα δουλειά του Ανδρέα Κατσιγιάννη και της Έσου Διατίνας είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο οποίος μεταξύ άλλων διασκευάζει εδώ το «Αργά είναι πια αργά». Πάμε να τον ακούσουμε.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια και τα πιο γνωστά του Γιώργου Ζαμπέτα. Το είχε πρωτοποιεί η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ είναι η Μελίνα Κανά. Από το σήμερα να τα ερμηνεύει ζωντανά.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με λίγο Χατζηδάκι, με λίγο Μαέστρο και λίγο ωραία στη χαλκιά να τραγουδάει μια πόλη μαγική.

Επιστρέψαμε στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέψαμε με Γιώργο Ζαμπέτα, διασκευασμένο εδώ από Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργη Χριστοδούλου, οι οποίοι συνεχίζουν αυτές τις διασκευές. Αυτή ήταν η πρόσφατη, τα Χίλια Περιστέρια. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μια ώρα με τα τραγούδια αλλιώς. Μένουμε στην παλιά εποχή, σε αυτές τις αλωτινές εποχές. Εδώ η Γιώτα Νέγκα, σε αυτό το τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη.

Νομίζω έχουμε καιρό να ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι της Μάρθας Φριτζίλα, «Νερό στη βάρκα». Εδώ είπαμε να το ακούσουμε από μια νεότερη εκδοχή, από ένα νέο δημιουργό, το Χρήστο Μεταξά. Πάμε να τον ακούσουμε.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και να εδώ που έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη με το τραγούδι από τη φετινή τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Όταν θα φέξει θα χαθώ και θα σε χάσω, όπως η έρημος της νύχτας στη δροσιά.

Και αυτό το πάθος η σκουριά κάπου θα καίει πάντα πειραχτό από το χρόνο. Μια νύχτα μόνο κράτησέ με και μετά

πάμε έτσι σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Κλείνοντας έτσι εδώ με μια προσευχή, είναι το τραγούδι Καθάρτικος από τη Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές για εσάς διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

Να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: ευχαριστούμε.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.